φορά. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα να κοινό σου πω,

χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε με

2000 FM.

0: 92.000 FM.
1: Είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: traffic to changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Σήμερα λέει είναι Παγκόσμια ημέρα χελώνας, Δημήτρη, το ξέρεις? Ναι, Παγκόσμια ημέρα χελώνας, βέβαια. Έχουμε και αυτό σε αυτό τον πλανήτη. Όλα τα έχουμε, ναι, κάτι τέτοιο μας έλειπε. Μου πεις, βέβαια, υπάρχουν χειρότερα πράγματα. Η άλλη παντρεύτηκε ένα δέντρο. Εντάξει, το δέντρο το ρώτησε. Αυτή είναι και αυτό τώρα, ε? Ο άλλος λέει αγαπάει την πεθερά του. Μέχρι πού θα φτάσει πλέον αυτό, αυτή, πώς θα το χαρακτηρίσεις δηλαδή, παρέκκληση, ε? Είναι τελείως δηλαδή, πράγματα paranormal activities. Στο μεταξύ, οι Αμερικάνοι κάθε εβδομάδα βγάζουν και ένα περιστατικό με UFO στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει, έχουν επικεντρωθεί στον ουρανό. Πού να κατέβουν πηγές να δουν τα UFO που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Και εκεί προς Σύνταγμα μεριά, ρε γλέντια.
1: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι ναι, αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X, κοντά είμαι, δύσκολα μπορούμε να την καταλάβουμε. Γιατί δύσκολα μπορούμε να φανταστείτε ότι εγώ κινητό πήρα στα χέρια μου όταν τελείωσα το Πολυτεχνείο, στα 24 μου. Και αυτό το κινητό που πήρα εγώ στα χέρια μου έπαιρνε μόνο κλήσεις. Και όχι παντού, είχε το 1/10 κάλυψε. Και είχε ένα φιδάκι, θυμάμαι ένα παιχνιδάκι. Δεν, smartphone πήρα στα χέρια μου στα 34.
0: Δηλαδή. Άλλος έχει χάσει την παρθελιά του στα 60, δεν έχει πει και τίποτα. Εντάξει, πήρε κινητό στο 34. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Έκτακτος είδησης.
0: Μάλιστα.
2: Τα UFO υπάρχουν.
0: Αν ποτέ τα δείτε. Κάθε μέρα τα βλέπετε δηλαδή. Τέλος πάντων, τι να λέμε τώρα. Πώς καταλαβαίνετε, απέναντί μου κυρίες και κύριοι, είναι ο Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος. Και όταν ο Κύρκος έχει 1/10 του κεφιού, που πάντα έχει κέφι δηλαδή, τότε η πρωινή πτήση απογειώνεται, μάλλον απογειώνεται κάθε φορά, απλά εκτοξεύεται, έτσι θα πούμε έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 23 του μηνού Μαΐου, Σάββατο είναι αδέρφια, 143η μέρα του έτους, ξημερώνει έτσι ένα, πώς θα το πεις τώρα, βροχερό, έτσι, έχει τα νεύρα του και ο καιρός, ναι, δηλαδή σαν το Σαμαρά κάτι. Τι είπα ο Σαμαράς, σαν να βγω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πω, πω, βρε, Αντώνη.
3: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
0: Βρε, Αντώνη μου, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά... Δεν τον Κυριάκο έτσι απότομα. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, δηλαδή, μέσα στη... Δηλαδή, Νέα Δημοκρατία, Αντώνη. Μεταξύ, κάποιοι στα ίδια έδρανα με τους άλλους. Ή έχει φύγει, έχει πάει προς τα δεξιά, προς τα αριστερά. Πού θα κάτσει ο Αντώνης, είναι και ένα θέμα τώρα. Πού θα κάτσει ο Αντώνης, θα κάνει κόμμα, δεν θα κάνει, θα κάνει απόκομμα. Ήμουνα στο Ολύμπιο, το πιο σημαντικό γεγονός είναι στη Θεσσαλονίκη ήμουνα. Τυχαία, όχι, δεν είχα πάει για τη Μαρία. Δεν είχα πάει για τη Μαρία. Το πιο σημαντικό γεγονός ήταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που ήταν εκεί. Εκεί τον είδα τον Δημήτρη. Το σημαντικότερο θα ήταν να μην είναι ο Δημήτρης. Ο Γιαννακόπουλος είναι εκεί πάντα. Υπάρχει περίπτωση. Κάθε γεγονός είναι. Πάει με τη Μιχάλη. Μου λέει έρχομαι, μου λέει σε 10 λεπτά. Τελειώνει το ρεπορτάζ και έρχομαι. Για να συναντηθούμε. Όπως καταλαβαίνεις, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι το παιδί, ο συνάδελφός μας, ο Πολύπυρος με το μαλλί, το μακρύ. Ξέρετε που κρατάει σημειώσεις πάντα. Θα τον δείτε πάντα να κρατάει σημειώσεις του ρεπορτάζ. Αυτός είναι, πώς λέμε, είναι σαν τον Ολυμπιακό. Είναι ο αιώνιος έφηβος Ολυμπιακός. Ο αιώνιος ρεπόρτερ είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αυτά. Μεγάλη τιμή να έχουμε καλούς συνάδελφους εδώ. Δύναμη. Καλημέρες λοιπόν, Ανατολή Ηλίου σε... Όχι, σε... Τώρα, 6 και 8. Δύση 20 και 36. Εκτός από Παγκόσμια ημέρα της Ιελώνας, σήμερα στο Ορθόδοξο Ιερτολόγιο διαβάζω Μυροφόρου Μαρίας του Κλοπά. Λοιπόν, του Κλοπά, όχι, δεν έχει σχέση με κλοπές, δηλαδή... Μας τρελάει, θα σας μιλήσω τώρα. Η μνήμη της τιμάται από την εκκλησία στις 23 Μαΐου είναι Μυροφόρος και η συγκεκριμένη. Σύζυγος του Κλοπά και μητέρα του Ιακώβου του Μικρού. Ενός από τους 12 μαθητές του Χριστού. Μεγάλο σόι. Ήταν συγγενής της Θεοτόκου, συνύμφη ή συνυφάδα. Ποια είναι η διαφορά της συνύμφης από τη συνυφάδα? Γιατί λέει ο Κλοπάς ήταν αδελφός του Μνήστορος Ιωσήφ. Μάλιστα. Τέλο πάντων, αυτά είναι τα οικογενειοκρατία, παιδί μου. Υπηρέτησε τον Χριστό και του Αποστόλου κατά το ευαγγελικό του έργο. Ήταν παρούσα στη Σταύρωση του Ιησού. Παρακολούθησε τον ενταφιασμό του. Επίση. Ήταν μεταξύ των μυροφόρων γυναικών που βρήκαν κενό τον τάφο του Ιησού όταν πήγαν να τον αλείψουν με μοίρα. Και πληροφορήθηκε και αυτή από τις πρώτες από τον Άγγελο την Ανάστασή του. Τι είναι η μυροφόρος, έτσι, Μαρία του Κλοπά. Κυρίες και κύριοι, για να είμαστε μέσα σε όλα και στο θρησκευτικό κομμάτι της ημέρας. Καταλάβεστε. Αν σήμερα το 1353 Δημήτρη, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δέχεται πρόταση από τον Μωάμεθο δεύτερο τον Πορθητή να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη με ανταλλάγματα. Αλλά ο αυτοκράτορας αρνείται. Μετά θα βρούνε και τον τρόπο οι Μωάμεθανοί εκεί με τα γνωστά να μπουν μέσα και να τελειώσει η Βυζαντινή αυτοκρατορία και μαζί της ένα, θα έλεγα, όνειρο χιλιετιών. Έτσι. Σαν σήμερα, αδέλφια μου, ο Λευτέριος Βενιζέλος ψηφίζει το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας. Με δική του πρωτοβουλία έρχεται στη Βουλή και ψηφίζεται. Το 1924 συνέρχεται το 13ο Συνέδριο του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος των Μπολσεβίκων. Τα θυμάσαι αυτά, 13ο Συνέδριο ΚΚΕ, το θυμάσαι αυτό. Πότε έγινε το 13ο. Να είμαι από τις Ηρίκος εγώ. Τέλος πάντων, αυτό το 13ο Συνέδριο του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος των Μπολσεβίκων έγινε το 1924, Δημήτρη. Είναι το πρώτο συνέδριο χωρίς το Λένιν, θεός χωρέστον, αν και δεν έχουν θεό. Πέθανε στις 21 Ιανουαρίου του ίδιου χρόνου ο Ήλια Βλαντιμίροβιτς, πώς το λέγανε αυτόν, Ήλιτς. Δεν τα ξέρω καλά εγώ, συμβούν τα κομμουνιστικά, δεν τα γνωρίζω. Θα ρωτήσω, θα μου τα πούνε. Μεταξύ άλλων, το συνέδριο επικυρώνει την απόφαση της 13ης κομματικής διάσκεψης που καταδίκαζε τον τροτσκισμό ως μικροαστική παρέκκληση. Γι' αυτό τον τζάσανε τον Τρότσκι, έτσι, με συνοπτικές διαδικασίες. Τον στείλανε να συναντήσει τον Λένιν, να κάνουν μαζί συνέδριο, να συνεδριάζουν. Τέλος πάντων, γενικός γραμματέας του κόμματος επανεκλέγεται αυτή τεράστια μορφή της δημοκρατίας, του λαϊκού κινήματος. Ο άνθρωπος ο οποίος ποτέ στη ζωή του δεν έκανε κακό. Δεν έκανε κακό σε άνθρωπο. Μιλάμε για τεράστια μορφή. Μιλώ για το Ιωσήφ Βυσαριάνοβιτς. Βυσαριάνοβιτς, πώς τον λένε αυτό, Στάλιν. Ο Ιώζεφ. Δημοκράταρος μεγάλος. Ούτε ένα γκουλάγκ δεν έφτιαξε. Α, βέβαια. Λοιπόν, το 1941 εδώ ο βασιλεύς Γεώργιος ο δεύτερος. George. King George. The second. Με τους Νεοζηλανδούς που το συνόδευσαν από την Κρήτη στην Αίγυπτο, τι κάνει, φεύγει από το νησί και μεταβαίνει στο Κάιρο για να συνεχίσει από εκεί τον αγώνα κατά του άξονα, του μακρόθεν. Στέλναν drones τότε, λέμε τώρα. 1945, με την υπαριθμόν 344 απόφαση του, το Ειδικό Δικαστήριο Δοσιλόγων Ιωαννίνων καταδικάζει ερήμην σε θάνατο 1930 τσάμιδες Αλβαναρέοι. Γιατί αυτοί πρέπει να τους πλέμε έτσι, δεν είναι κανονικοί, έτσι, δεν είναι σαν τους ανθρώπους που και σήμερα είναι, έχουμε στη χώρα μας και εργάζονται, τιμία κτλ. Είναι οι τσάμιδες οι λεγόμενοι που βαρύνονται με κλίματα πολέμου κατά τη διάρκεια της κατοχής. Αυτοί τι κάνανε, συνεργάτες των Ναζί, κατέβηκαν Έλληνες πατριώτες και τους Έλληνες πατριώτες τους εκτελούσαν οι Ναζί. Τα τσιράκια τους. Έτσι, αυτοί είναι οι τσάμιδες που τώρα θέλουν να έρθουν, λέει, και να γυρίσουν πίσω. Τι λέτε, ωραία, αλήθεια. 1986, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΚΙΠ, αποστρατιωτικοποιείται και μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένα γράμμα κάνει τη διαφορά, Δημήτρη. Αυτό το ΚΑΠΑ έγινε έψιλον, εδώ πρόσεξε τώρα, εδώ έρχονται άλλα, εδώ τα πράγματα σφίγγουνε. Γιατί έγινε έψιλον το ΚΑΠΑ, γιατί, ποια είναι, τι είναι το βαθύτερο που κρύβεται πίσω από όλο αυτό, ζουν ανάμεσά μας.
4: Οπα,
0: ούφο με σκούφο, τι γίνεται εδώ. Συγγνώμη δηλαδή, έχει διερευνηθεί επαρκώς. Ποιοι φταίνε, η Ελ είναι η καλή, πώς το λένε τους άλλους, η Νεφελίμ, η Μασόνη, ποιοι φταίνε, Ποιοι ευθύνονται, οι Ροδόσταυροι? Πείτε μας ρε παιδιά, ποιοι ευθύνονται? Δημήτρη μου, σαν σήμερα βέβαια είναι μια πολύ αποφράδα ημέρα και ειδικά για την ελληνική πολεμική αεροπορία και για την πατρίδα, γιατί θα πάμε πίσω στο 2006 όταν έχουμε αερομαχία στο Αιγαίο με αποτέλεσμα ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 να συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο με αποτέλεσμα να καταπέσουν και τα δύο στη θάλασσα. Σώος ανασύρεται ο Τούρκος πιλότος, νεκρός ο σμιναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης. Ο ήρωας στο πάνθεο των ηρώων, ο πιλότος μας Κωνσταντίνος Ηλιάκης έφυγε σαν σήμερα μαχόμενος υπέρ πατρίδος, υπέρ βωμών και εστιών. Αυτά αδέρφια μου, στις αγωγή είναι επιβαρημένη ημέρα, είναι αλήθεια. Αυτό που πρέπει να κάνουμε πάντα και να αποδίδουμε πάντα είναι την αρμόζουσα τιμή σε αυτούς οι οποίοι μάχονται πάντα υπέρ δικαίων ελληνικών δικαίων, υπέρ όλων αυτών λοιπόν που έχουν πέσει για την πατρίδα. Οφείλουμε πάντα να σκύβουμε και να αποτείουμε τιμή. Να σκύβουμε το κεφάλι είναι η μόνη ίσως φορά που θα πω ότι πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι για να σκεφτούμε στο πρόσωπο του Ηλιάκη και όλων των ηρώων που έχουν πέσει όχι μόνο στο Αιγαίο, παντού, για τα δίκαια της πατρίδας μας.

0: τα κεφάλια ψηλά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
4: Διαβάστε στην απογευματινή τα μυστικά της επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Χρήσιμες συμβουλές και tips για τους υποψηφίους. Μέσω του Kids Wallet, το μπλόκο στη χρήση πατινιών από ανήλικους. Όλη η διαδικασία. Το προσχέδιο Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για το τέλος του πολέμου. Παραμένουν αγκάθια το ουράνιο και τα στενά του Ορμούς. 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ έχασαν οι Ευρωπαίοι πολίτες από τις διαδικτυακές απάτες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Απογείωσες πάλι. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Απέναντί μου, ο εμβληματικός, ο ακαταμάχητος, ο αδάμαστος, ο φοβερός και τρομερός Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος. Πλοηγός μου σήμερα. Ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας, κυρίες και κύριοι, όπως πάντα, μαεστρικά. Ο μέγας μάγιστρος των Μετάλλικα. Σήμερα όμως θα πάσουν, είτε εσύ. Θα πας, αυτό έλειπε. Δηλαδή, εντάξει, είναι η χρονιά σου εφέτος, έτσι. Δηλαδή, πρέπει να είσαι ευτυχισμένος, Δημήτρη, Είσαι. Λοιπόν, είναι μια από τις καλύτερες χρονιές. Το 26 θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στο ημερολόγιο σου, Αυτά είναι. Μετά τους Μετάλλικα και Iron Maiden, Εν τω μεταξύ, ξέρεις, γίνεται χαμός πραγματικός. Αλλά εμένα μου την καρφώνει λίγο. Δηλαδή, τι εννοώ μου την καρφώνει. Δηλαδή, βλέπεις τώρα την κυρία, ας πούμε, η οποία είναι νιμουάπτου με το... Ναι. Με τι να πω τώρα, με τη Λουμπούτιν. Πώς τα λένε Λουμπούτιν, τα λένε, πώς τα λένε αυτά τα... Ναι, και ήταν Μετάλλικα. Δηλαδή, κάτσε, δηλαδή... Εντάξει, δεν λέω, όλοι έχουμε δικαίωμα έτσι να πάμε όπου θέλουμε, αλλά ρε παιδί μου, τους Μετάλλικα που τους ήξερες, τα μόνα Μετάλλικα που ήξερες εσύ, ήταν τα τζερέντια, ξέρω εγώ, στο σπίτι, ας πούμε. Τι να πω τώρα, και Iron Maiden, γιατί όχι, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, μετά έρχεται, ξέρεις, το ρίχνει λίγο, πέφτει λίγο το πράγμα, αρκετά δηλαδή, μπαίνουν Foreigner μετά, οι Foreigner είναι πιο εμπορικοί, αλλά είναι, και αυτοί έχουν έτσι μια ιδιαίτερη αξία, έχουν γράψει ωραία τραγούδια, hard rock τραγούδια και εμπορικά, αλλά πολύ ωραία. Παραδείγματος χάρη, το Double Vision είναι ένα από αυτά, υπάρχει κι άλλο όμως, να το, καλά, του, δεν το πιάνεις αμέσως. Λοιπόν, είναι η χρονιά, θα έλεγα, πολύ σημαντική και η συναυλιακή χρονιά αυτή. Και είναι πολύ καλό το γεγονός ότι γεμίζουμε το στάδιο, ρε παιδί μου. Τα γεμίζουμε, δηλαδή ασφυκτικά, όχι απλά τα γεμίζουμε. Που σημαίνει ότι θέλουμε, διψάμε για μεγάλες τέτοιες εκδηλώσεις. Και εντάξει, όταν έρχονται και τέσσερα εμβληματικά συγκροτήματα στην Ελλάδα, την περιλαμβάνουν πλέον σε αυτό που λέμε tour και παγκόσμιες περιοδίες, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Tour, είδες, πήγα στο ξένο. Παγκόσμιες περιοδίες είναι πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει, τώρα έχουν περάσει, ας πούμε, σε χώρες οι οποίες είναι δευτερεύουσες, εμείς είμαστε από τις παλαιές ευρωπαϊκές χώρες. Άστο, τώρα να μην το πιάσουμε και το πάμε και σε προεκτάσεις οικονομικού τύπου κτλ. Αλλά καλό είναι πάντως που έρχονται τέτοια μεγάλα και εμβληματικά συγκροτήματα στην Ελλάδα και όχι μόνο, και εις ανώτερα. Εν τω μεταξύ, το Double Vision είναι διπλοπία, έτσι, αυτό εννοεί. Διπλή όψη, διπλοπία. Τι έχει, διπλοπία, τι είναι, σκλήρυνση έχει, τι έχει. Από πιελίνωση, διπλοπία, τα βλέπει διπλά. Κάποια τα βλέπει διπλά, Είναι σαν το Μητσοτάκι. Και ο Μητσοτάκης βλέπει διπλό το μισθό μας. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, δεν γίνεται να το βλέπεις δύο φορές, αλλά επί μείον. Μπας και δώσεις κανένα φράγκο παραπάνω, βλέπει. Έχει τίποτα άλλο, Κυριάκο. Α, δεν φοβάμαι τώρα, γιατί έρχεται η Μαρία με φόρα. Μετά έχουμε και τον Αλέξη. 26 Πέμπτου έρχεται ο Αλέξης. Φοράει και τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Με τη Ρεάλ θα παίξει ο Ολυμπιακός, βέβαια. Μπαρτσελώνα τώρα είναι. Πώς το λένε, Βαρκελόνη είναι αλλιώς. Είναι πιο αντάρτικη ομάδα. Έτσι. Η Ρεάλ είναι βασιλική, είναι άλλου είδους. Όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν διαφορές, Δημήτρη μου. Είναι σημαντικά όλα αυτά, να τα επισημαίνουμε. Πάντως έρχεται και ο Αλέξης και δεν θα κρύβεται πίσω από τις λέξεις και από την Ιθάκη, από το βιβλίο του. Έτσι θα βγει, θα πει το μανιφέστο του, έτσι, με πολύ έτσι, καινούργια πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα, και ο Γαβρόλου, ας πούμε. Εντάξει. Λένε να πάμε στον Αλέξη, ξέρεις, παλιοί Σιριζέοι και τα λοιπά, και τους κάνει δηλαδή, τους ναι, δεν ξέρω τώρα πώς θα τους απομακρύνει όλους αυτούς. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους αγαπά και ιδιαίτερα, γιατί σου λέει, εδώ ρε φίλε, πρέπει να κάνουμε καινούριο ξεκίνημα, μπορούμε να έχουμε τα βαρύδια του παρελθόντος. Δεν ξέρω αν ο ίδιος πώς αισθάνεται. Αν αισθάνεται βαρύδι, αν έχει ελαφρύνει. Όπως και να έχει το πράγμα, έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Για τον Αντώνη το είπαμε. Τον Αντώνη, ο Αντώνης Σαμάρας, αυτές τις ώρες, ας πούμε, σκέφτεται το κόμμα του, γιατί είναι οι καλύτερες ώρες. Οι σημαντικές από το πρωί να ξυπνάς και να σκέφτεσαι πώς θα φτιάξεις νέο κόμμα.
1: Μπράβο, Αντώνη.
0: Μπράβο.
2: Αντώνη, αγάπη μου, έλα, πάρε με από εδώ.
0: Πάρε με, Αντώνη, πάρε με. Εντάξει, ο Αντώνης έχει μια μεγάλη συνεισφορά στην πολιτική, γιατί το 1993 που είχε κάνει την πολιτική άνοιξη, δεν υπήρχαν στελέχοι και αναδύθηκαν νέα στελέχη. Δηλαδή, τότε εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν, ρε παιδί μου, ήταν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, και δεν είχε. Και ανοίχτηκε στην κοινωνία και έβαλε μέσα γιατρούς, δικηγόρους, καινούριο αίμα. Κατάλαβες. Ναι. Και τους μίλησες αυτό που λέμε πολιτική, πολιτικό σαράκι. Κάποιοι έμειναν, κάποιοι έτσι απέτυχαν, ας πούμε, παταγωδός και εξαφανίστηκαν από την πολιτική ζωή του τόπου.
3: Αντώνη, πρόσεξε.
0: Αντώνη!
3: Είναι εξουδετέρως αυτή τη χειροβομβίδα.
0: Ο εξουδετερωτής. Στα τένξ είναι, στα τένξ.
4: Τα αποτελέσματα γίνονται πλέον ορατά, χειροπιαστά για τον πολίτη.
1: Από την κρίση βγαίνουμε.
4: Οι θυσίες αποδίδουν.
5: Φέρτε μου τώρα και την αρκούδα!
6: Έτοιμοι, Καλαματιανός.
7: Απ' στη Καλαμάτα και την Αιτώ καλό, φέρε με ένα μα...
8: 2000 FM.
7: Αμά, θα δε τόσο λαιμό.
3: Μας έχει φύγει ο Πάτος. Τώρα πού πήγε ο Πάτος?
0: Αυτές είναι απορίες.
3: Είναι εξουδετέρως αυτή τη χειροβομβίδα.
9: Όσα υπόθηκαν μέχρι σήμερα, τα έχω όλα ξεχάσει. Σφουγγάρι.
10: Για όλα τα άλλα την αγάπη μου.
11: Μπράβο ρε φίλε, πολύ ωραία φίλε, το ξέρεις. Έχεις βγάλει και δίσκο?
12: Όχι, τώρα θα βγάλω. Ορίστε.
0: Τι έχει ζήσει αυτός ο τόπος ρε φίλε. Εν τω μεταξύ όλοι θέλουν να μας ξανασώσουν. Δηλαδή, μας έχει σώσει ο Αντώνης. Μας έχει σώσει ο Τσίπρας. Ο μόνος που δεν έχει πει να έρθει να μας ξανασώσει είναι ο Πανάρας, ο Καμένος. Να το δω και αυτό, και να κλείσω μετά. Να κλείσω την εκπομπή, να προσγειωθούμε μόνιμα δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Τεράστιες μορφές έχουν περάσει από την πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Βλουτίζονται όμως. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, ότι μπαίνουν μέσα πρόσωπα τα οποία... Πώς ήταν ο άλλος εκεί που έλεγε τα αρχαία ελληνικά δίπλα στη Μαρία, τον Τεμπόνι? Κάτι αρχαία ελληνικά έλεγε εκεί. Θύμισε λίγο Σόρα. Λίγο. Όχι όμως έτσι τόσο τσεκουράτο και στακάτο. Ήταν πιο έτσι φιλολογικός, έτσι, φιλοσοφικός ρε παιδί μου. Του πανεπιστημίου δηλαδή. Ξέρεις, όχι το Σόρας, ήταν του πανεπιστημίου, του λαϊκού πανεπιστημίου. Ήταν, ξέρω, να του χώσω μια στην κεφάλα, ας πούμε, τι είχε πει την άλλη φορά. Που τη στρώει τέτοιο, το είχε πει. Δηλαδή...
13: Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις.
14: Φορτώματα θα έχεις μικρές, το ξέρεις τώρα. Και τώρα γέλα.
13: Γελάς,
14: Αλλά θα είναι τα φορτώματα μεγάλα.
13: Αλλά θα περάσουν μεγάλα.
14: Δεν ακούς. Κλωτσές, μπορώ να σε φουσκώσω.
13: Ετοιμάζομαι να κατεβώ για bodybuilder.
14: Χαστούκια και κλωτσές, μόλις λες. Εγώ τα θέλω για πάρτι.
13: Σε κατάλαβα τη φωνή.
14: Να πάω να τα βρει.
13: Θα στον εστίλω και με πακέτο. Θα στον εστίλω και με μεμές. Θα στον εστίλω όπως μπουστάρεις. Τέλος.
0: Εντάξει ρε φίλε, τώρα μιλάμε, κάνουμε μια βουτιά στο χρόνο, Δημήτρη. Δηλαδή έχουμε φτάσει, παιδιά, στο 2014, εκεί ο Σαμαράς όταν έπαιζε αυτό, το είχε φτιάξει ο Δημήτρης το 2014, 12 χρόνια πίσω το είχε φτιάξει ο Κύρκος αυτό. Μετά είχε φτιάξει το Σόρα και ήταν 15. Ήταν η εποχή που μεσουρανούσε εκεί, το ξέρετε, είχαμε τα, πώς τα λέγανε, τις συμμετοχές, τα ομόλογα της Τράπεζας της Ανατολής, το θυμήθηκα ρε φίλε. Τα ομόλογα της Τράπεζας της Ανατολής, κάτι δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία Εντάξει, εγώ δεν θέλω τρεις. Στείλε μου, ρε σε Αρτέμι, να πούμε. Ναι, στείλε μου ό,τι προαιρείσαι, ας πούμε. Μπορεί να σου πούμε και εμείς θεοπρόσωπο. Να μας δει ο Θεός, δηλαδή. Τι, τώρα δεν μας βλέπει ο Θεός. Είμαστε... ναι. Υπάρχει ένα σύννεφο, θυμάστε. Τι θυμάσαι, τι τέτοια αρέσει, τι μου λέω, ποια γυραία. Που έλεγε, υπάρχει ένα σύννεφο, λέει, βγάλει ένα κατοστάρικο, την Βλαχοπούλου, ναι. Βγάλει ένα κατοστάρικο να διώξει το σύννεφο, ένα τέτοιο σύννεφο. Να διώξω τα σύννεφα, να γίνω αστέρι, πώς το λέει το τραγούδι, ρε εσύ, Δημήτρη. Μα πώς, σε παρακαλώ. Τώρα εγώ πρέπει να πω ειδήσεις, έτσι. Πρέπει να πω ειδήσεις. Τι να κάνω τώρα. Δηλαδή πρέπει να σας πω, τι να σας πω. Να σας πω, αδέρφια, ότι η Αμερικανική κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδια για νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Axios και CBS News. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε ταξίδια και παρέμεινε στο Λευκό Οίκο για κυβερνητικές υποθέσεις, να ξέρετε, ενισχύοντας πληροφορίες περί πιθανής νέας στρατιωτικής δράσης. Έχει κάτσει και σχεδιάζει σε ποια τρύπα θα βάλει την μπάλα του γκολφ, μάλλον. Λοιπόν, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σταματήσει τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν και ότι η χώρα δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Παρά τη στρατιωτική κινητικότητα, συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές για αποκλιμάκωση. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είπε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο που μια συμφωνία είναι κοντά. Προσθέτοντας πως τη διαπραγματεύση επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, σημείωσε ότι η αντιπροσωπεία από το Κατάρ διεξάγει συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, προσθέτοντας ότι το Πακιστάν παραμένει ο διαμεσολαβητής στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Στην Τεχεράνη έφτασε ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ, στο πλαίσιο το συνεχιζόμενο. Προσπαθεί διαμεσολάβηση για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην Ιρανική πρωτεύουσα βρίσκεται και η διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Κατάρ, Μουνίρ, θα γίνει εκεί χαμός. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, σ' αρέσει η Τζόρτζια. Καλή Τζόρτζια. Μινιό. Ναι, αλλά η Τζόρτζια εδώ κάτι κάνει όμως. Τι λέει, παρατείνει ως 8 Ιουνίου τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Εδώ τι θα κάνουμε τώρα, τη βγάλαμε με ένα τέτοιο, με ένα πενταρικάκι ας πούμε και τελειώσαμε. Δεν έχει καμία μέρημνα. Δηλαδή πάμε διακοπές, θα δούμε σαν όσο γαϊδούρι ας πούμε για να πάμε. Δεν το βλέπω. Δηλαδή και έχουμε ξαναπεί ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται, ξέρω εγώ, για τη δουλειά του, χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του, τη μηχανή του, τέλος πάντων το μέσο του, το χρησιμοποιεί καθημερινά και κάνει χιλιόμετρα, δεν μπορεί να παίρνει τα ίδια την ώρα που αιμοδοτεί με περισσότερο φόρο, γιατί πληρώνοντας περισσότερη βενζίνη πληρώνεις και περισσότερο φόρο, έτσι δεν είναι? Άρα εσύ είσαι που αιμοδοτείς, που κάνεις συχνά δρομολόγια και έρχεσαι, Δημήτρη, από τη Νέα Μάκρη στην Αθήνα και δίνεις 30 ευρώ βενζίνη κάθε φορά, έτσι, κάθε φορά που το κάνεις αυτό, από τα 30 ευρώ, έτσι, τα 15, μην πω παραπάνω, πάνε σε φόρους, πάνω στο κράτος. Άρα λοιπόν εσύ με τα 50 ευρώ που πήρες το Fuel Pass, έτσι, και ένας άλλος που κάνει 50 χιλιόμετρα το μήνα, έτσι, πήρατε τα ίδια χρήματα. Ενώ δεν είναι έτσι όμως. Εσύ είσαι αυτός που ταλαιπωρείσαι.

Έτσι. Και περνάς μια χαρά εσύ που έχεις το ηλεκτρικό. Δηλαδή εσύ που έχεις, μπορείς να δώσεις 30, παίρνεις και τα 8 και παίρνεις το ηλεκτρικό. Ο άλλος που δεν έχει τον ήλιο μοίρα δεν παίρνει φράγκο. Και πληρώνει κιόλας. Αυτό λέγεται δικαιοσύνη τώρα. Για να καταλάβω δηλαδή. Πώς το αναφέρουμε. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Υπάρχουν ζητήματα που έχει πετύχει η κυβέρνηση και υπάρχουν ζητήματα που έχει αποτύχει. Να με συγχωρείτε δηλαδή, επειδή εμείς εδώ δεν είμαστε εξαπτέρυγα κανενός και δεν είμαστε και γραφείο τύπου. Τα καλά τα λέμε, είναι αρκετά τα καλά που έχουν γίνει, αλλά και αυτά τα οποία υπάρχει αποτυχία, θα τα λέμε και αυτά. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, τι να κάνουμε. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε και στο στόχαστρο και από τη μία και από την άλλη πάντα. Δεν μας πειράζει καθόλου όμως αυτό, γιατί εμείς αυτό που θέλουμε να λέμε είναι αυτό που ζούμε καθημερινά. Και εμείς δεν είμαστε σε κάποιο γυάλινο πύργο, έτσι, περιχαρακωμένοι. Είμαστε καθημερινά στην κοινωνία, κάνουμε ρεπορτάζ, γιατί ζούμε τη ζωή. Απλά, κάποιοι είναι σε ένα γυάλινο πύργο. Τι, δηλαδή, και τα χρόνια της εξουσίας, τι σου κάνουν. Δεν αντιλαμβάνεσαι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει η εξουσία. Ακόμα και όταν πηγαίνει καλά στα πρώτα της χρόνια, είναι ότι δεν αντιλαμβάνεσαι ότι σιγά σιγά αποξενώνεσαι από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο Έλληνας. Λοιπόν, και να εξοργίζεσαι. Εντάξει, και εγώ εξοργίζομαι. Δηλαδή, άμα εξοργίζεται ο Πρωθυπουργός και εξοργίζομαι κι εγώ, έχει μια διαφορά. Ο Πρωθυπουργός έχει το μαχαίρι για να κόψει το καρπούζι. Εγώ τα σπόρια μόνο έχω. Δηλαδή, δεν μπορώ να παρέμβω. Παρεμβαίνω μόνο μια φορά κάθε 4 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, για να παρέμβω όμως αποτελεσματικά, θα ήθελα και να πετυχαίνουν πολιτικοί πράγματα για να πετυχαίνει και δική μου ψήφος εκεί που τη ρίχνω καμιά φορά και να μην κάνω λάθη και μετά μου φωνάζουν και κοψοχέρι. Έτσι, τους θυμάσαι παλιά, τους φωνάζουν κοψοχέριδες λέει. Ξεκινήσαμε από τη Μελώνη και το φόρο τον οποίο τον έριξε η κυρία Μελώνη στα καύσιμα και δεν αποκλείεται λέει, να υπάρξει και νέα παράταση. Σε μια εβδομάδα θα δουν πάλι αν θα ρίξουν το φόρο. Εμείς εδώ δεν ρίχνουμε το φόρο, δεν ρίχνουμε τίποτα. Δεν δώσαμε ένα φιόλι πας και καθαρίσαμε για πάντα. Θα μου πεις ρίξαμε το φόρο και στο πετρέλαιο. Πολύ καλά κάνατε, μπράβο. Αλλά γιατί έχει και στη βενζίνη. Γιατί έχει και στη βενζίνη. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να επωφεληθεί αυτός που κάνει πολλά χιλιόμετρα. Με ένα φιόλι πας. Δεν υποφελούνται. Υποφελούνται άπαντες ακόμη και αυτοί που δεν κάνουν χιλιόμετρα. Ή το βάζουν, το παίρνουν στην τράπεζα. Δηλαδή, έχει ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, κάνει 1000 χιλιόμετρα κάθε χρόνο και πήρε fuel pass. Ο άλλος που κάνει, το χρησιμοποιεί για τη δουλειά του κάθε μέρα, δεν παίρνει φράγκο. Ρε παιδιά, καθίστε και σκεφτείτε λίγο. Στείλτε λίγο το μυαλό σας πώς θα μπορέσετε να κάνετε τη ζωή του Έλληνα πιο εύκολη. Μην έχετε το εύκολο. Κάνω αυτό, κάνω εκείνο. Σκεφτείτε το λίγο out of the box λίγο, πώς το λένε οι Φράγκο Λεβαντίνοι. Σκεφτείτε λίγο έξω από το πλαίσιο, μπας και μπορέσουμε ας πούμε σε αυτόν τον τόπο να ξεφύγουμε, λίγο, να πάμε λίγο πιο μπροστά. Να απαλυνθεί λίγο ο κόσμος από τα αυτά που τραβάει, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στη βενζίνη. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Κάτσα και υπολόγισα πόσο δίνω για βενζίνη το μήνα, Δημήτρη, 250 ευρώ. Τυχάνει να έχω και ένα αυτοκίνητο που να είναι σχετικά παλιάς τεχνολογίας του 2011 και αντιμετωπίζω και 7,5-8 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Μέσα στην πόλη δεν ξέρω πού το πάει. Λοιπόν, χρησιμοποιείς τη μηχανή, okay, θα χρησιμοποιείς τη μηχανή. Η μηχανή έχει πιο ακριβό σέρβις από το αυτοκίνητο. Φτάνεις εκεί μετά. Δηλαδή, και ψάχνεις να βρεις. Ναι, πάρε λέει μέσα μαζικής μεταφοράς. Να πάρω το μετρό, να το πάρω. Να πάρω και τον ηλεκτρικό πληροφορείο. Δύσκολο ρε παιδί μου, σαρδελοποιούμε και περιμένω ώρες. Άμα θέλω να πάω, ξέρω εγώ, μια μισή ώρα για να πάρω το τοπικό λεωφορείο από το σταθμό της Κηφισιάς για να πάω κάπου, τι να το κάνω. Δηλαδή, κάποια πράγματα, παιδιά, πρέπει να τα ξαναδούμε. Σιγά σιγά, δηλαδή, να τα βλέπουμε πάλι και να εκπονούνται πολιτικές. Εν τω μεταξύ. Θέλω να ακούω ρε παιδί μου και την αντιπολίτευση. Δηλαδή η Μαρία της των Τεμπών τώρα θα βγει να μας πει τι ακριβώς θα κάνει. Περιμένουμε. Έτσι. Δηλαδή το μανιφέστο. Ο Αλέξης. Όχι όμως έτσι αόριστα. Θα. Έτσι. Δηλαδή να έχει μια ουσία. Να είναι και κοστολογημένα όλα. Να ξέρουμε τι και πώς θα έρθουν όλα αυτά και θα γίνουν πράξη.
Ο δε Αλέξης πρέπει να τα δει.

0: δύο και τρεις φορές να τα πιστοποιήσει αυτά και να τα επεξηγήσει και να αναφέρει επακριβώς και με λεπτομέρειες που θα βρει τα λεφτά, γιατί έχει και ένα κακό προηγούμενο. Δηλαδή θα μου πεις τώρα, εγώ δεν είμαι σύμβουλος του Αλέξη ούτε της Μαρίας ούτε κανένας άλλου. Απλά λέω ρε παιδί μου ότι αν θέλουν ας πούμε να έχουν μια τύχη, για όλους μιλάω, βλέπεις δεν είναι περίπτωση, θα πρέπει κάποια πράγματα να τα επεξηγήσουν επαρκώς. Λοιπόν, αυτά μας λέει ο Captain Sensible. What? Say Captain, say what? Όλοι οι καπετανέοι θέλουν να γίνουν. Κανένας λοστρόμος. Όλοι θέλουν να γίνουν καπετανέοι, να κάνουν κόμμα, ρε εσύ, Μίτσο. Και αν δεν θέλουν να κάνουν κόμμα, θέλουν να έχουν το καπετανάτο τους μες τα κόμματα. Να εισακούονται. Να είναι τα εξαπτέρυγα. Να είναι ιερές αγελάδες των κομμάτων. Ιερές αγελάδες, ε.
1: Δεν μου λες να γιορτάσεις. Εκείνο το ωραίο, το βάλες. Ποιο? Ένα ωραίο που σκαβεί. Μάσε ένα ωραίο που σκαβεί, ένα πολύ ωραίο, ένα που το θαύμασες. Ποιο? Ένα που μου είπες, τι είναι αυτό που είπατε, κύριε Υπουργέ μου. Πώς το είχα πει, μωρέ Γιώργο, είναι πολύ ωραίο.
2: Ναι.
1: Σου είχα πει ότι το να προσφέρει ένας πολιτικός τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδος δεν είναι θυσία, αλλά κατοίκον.
0: Έτσι. Τα πολιτικά μαστόδοντα. Ε, Δημήτρη, τα πολιτικά μαστόδοντα. Μαστόδοντα. Κατέβουν οι Τεριανός αυριρέξ της πολιτικής. Κώστας, πού χάθηκε ρε εσύ? Εσύ δεν το βλέπεις εκεί από, που κινείς εκεί στη Νέα Μάκρη, από εκεί δεν εμφανίζεται?
3: Τι θα πω άλλο εγώ τώρα.
0: Τι είπε? Χάθηκε ο Κώστας, ανεβρέθη ο Αντώνης, ξαναεμφανίστηκε ο Αλέξης. Τι ωραία πράγματα που συμβαίνουν ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, με παρασύρεις. Είσαι άνθρωπος ο οποίος με σπρώχνεις, ας πούμε, σε πράγματα τα οποία εγώ ήθελα να διαβάσω ειδήσεις, ας πούμε, τώρα. Αλλά δεν μπορώ, ρε παιδιά. Μα έχω εδώ πέρα τον μέγιστο, τον τρισμέγιστο, όχι τον Ερμή. Εντάξει, Ερμής είναι, ο Ερμής της κονσόλας. Όταν έχω τον Κύρκο εδώ πέρα, παρασύρομαι, γιατί έχει ένα κακό, σε εισαγωγικά πολλά, ο Κύρκος. Θυμάται. Δηλαδή, έχει μνήμη ρε παιδί μου, έχει πολιτική μνήμη ο Κύρκος. Και θυμάται και ανασύρει εκεί από από το χρονοτούπαλο, πώς το λέγει, το θυμάσαι? Λοιπόν, και ανασύρει από το χρονοτούλα, από της ιστορίας, άλλη πασοκική λέξη αυτή, όλα αυτά τα οποία υπομνημονίσκουν.
4: Και μόνο η λαϊκή απόφαση και να βάλει την αστική και
0: το μόνο που χρειάζεται. Τιτανομεγιστοτεράστιος.
4: Άμεν και κενού παραποιώ. Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Στο χρονοτούπαλο της ιστορίας.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ξύπνα!
3: Τι?
2: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τι χαρά! Όλα το σβήσα όλα!

0: Μία από τις τρεις ζωές πρέπει να τη χαρίσεις στην πεθερά σου. Μία ακόμη στην εφορία. Αλήθεια ρε παιδιά, η εφορία δεν είναι σαν την πεθερά. Δεν ξέρω τώρα, δηλαδή. Δηλαδή θα πω, αν το προσωποποιούσες, αυτό δεν θα της έδινες το πρόσωπο. Α, δε.
1: Μάνα, διώξε την ύφη.
0: Και το αντίθετο συμβαίνει. Όρη, διώξε το γαμπρό. Ναι. Αχαμάτισο, αχαήρευτο. Θέμης Ανδρεάδης ή ο λογό ήτανε. Εγώ παντρεύτηκα σένανε και όχι την πεθερά μου, λέει, με πηλίκιο γελόγχι. Το θυμάσαι ρε Δημήτρη, ε. Φοβερό. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα, γιατί έχει γίνει ένας καμός εδώ. Και ήρθε η ώρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Τσίπρας έκανε, λέει, νέο κόμμα. Κόμμα επίσης και η Καριστινού και ο Σαμαράς το. Καριστιανού, ρε, σου ή Καριστινού. Και ο Σαμαράς το ετοιμάζει. Σωθήκαμε, λέει. Προτείνω λοιπόν να κάνουμε και εμείς κόμμα εδώ στην πρωινή πτήση. Εμπρός, λέει, για κάτι νέο με το Σαντοριναίο. Αχ, ωραίο. Έκανες και ρήμα, ρε, εσύ, κρατούκλι, Παναγιώτη. Θα σας εξαφανίσουμε, ναι. Κάτι τέτοιο. Καλημέρα, συνταξιδιώτες, λέει. Πρόεδρε, πάμε γερά. Έχω να τα ακούσω το πρόεδρο από τότε που ήταν σχολείο και ήμουν πρόεδρος στο 15 μελές. Ναι, από μικρός φαινόμουν θα μεγαλώσω. Σε κάποια στιγμή είχα και ελπίδα όταν ήταν να γίνει το Αλέξης πρωθυπουργός. Λέω, αφού ήμουν πρόεδρος 15 μελές, όχι μία χρονιά όπως ήταν ο Αλέξης, αλλά τρεις, θα έπρεπε να έχω τρεις φορές πιθανότητα να γίνω πρωθυπουργός. Αλλά δεν έκατσε. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα. Αχρέση, ο πατρινός. Η ουσία είναι ότι οι τιμές των καυσίμων. Είναι οι τιμές των καυσίμων. Πες μας, λέει, πόσο είναι στην Ιταλία σήμερα παρόλα αυτά τα μέτρα. 1,88 είναι. Τώρα μόλις το είδα. Είναι 1,88, φίλε μου, καλέ, στη Ρώμη. Ο μέσο όρο το λίτρο η βενζίνη. Και. Πρέπει εδώ να πούμε ότι, ξέρεις, ο βασικός μισθός στην Ιταλία είναι 1.200 ευρώ. Όχι ο μεικτός. Έτσι, για να. Ναι. Όχι ο μεικτός, ο καθαρός. Εδώ ο μεικτός είναι 900. Πόσα, 900, κάτι τέτοιο. Αγαπητέ φίλε Πατρινέ, παρακάτω. Ο Αλέξανδρος, ο Κόλλιας, 3.000 ευρώ δίνουν στα ηλεκτρικά, καλημέρα. Πώς κάνει την εντύπωση ότι είναι παραπάνω. Κάπως, ο Τάκης Σκροπολίθρας, το είπα επιτέλους, ρε Τάκη, το σακάτευσα το όνομα. Τέλος πάντων, ο Τάκης, παιδιά, είναι, είπαμε, ο διαγαλαξιακός ασφαλιστής. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ιδίωμα περί των ασφαλιστικών και όχι μόνο. Πολύ δυνατός, σε λιτώνει από πολλά. Κουπόνι καυσίμων, λέει, να το λες μάχο μου, ελληνικά. Θυμίζει λίγο Σοβιετική Ένωση, αλλά είναι κουπόνι. Τώρα να πεις ότι είχε άδικο ο Τάκης. Δεν έχει. Ο Γιάννης. Καλημέρα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 10 βαθμούς και σήμερα έχουμε κοπή χόρτων. Καλή είναι, αποψήλωση. Εμείς κάναμε στο στρατό αποψήλωση και αντιγόπινγκ. Ναι, μαζεύαμε τις γόπες. Ναι, γιατί τι γίνεται τώρα. Πρώτα κόβαμε τα χόρτα και μετά αποκαλυπτόντουσαν οι γόπες. Από τα τσιγά. Οπότε ναι. Ο Αλέξανδρος λέει, και εγώ, λέει, από την αρχή του έτους μέχρι χθες έχω δώσει 1.090 ευρώ σε βενζίνη και δεν πήρα fuel pass. Προφανώς. Ναι, και ο Αλέξανδρος έχει δίκιο. Προφανώς ο Αλέξανδρος το έχει πάνω από 34.000, που είναι νομίζω το μπλοκ εκεί που μπαίνει και δεν παίρνει φράγκο. Άλλο αυτό τώρα. Δηλαδή, μέχρι 33.900 είσαι, πώς το λένε, επιλέξιμος. 34.01 δεν είσαι επιλέξιμος. Δηλαδή ξαφνικά γίνεσαι πλούσιος. Και αυτό δηλαδή, ρε παιδιά, δεν μπορείτε έτσι. Για όλα τα επιδόματα, για όλες τις παροχές, δεν μπορείτε λίγο να το. Να το περάσετε με μια μετάβαση, ρε παιδί μου. Δηλαδή να παίρνει λιγότερα. Να, μια σταδιακότητα να υπάρχει. Δεν υπάρχει κόφτης. Μπαμ! Εκεί. Το εύκολο. Ποιο είναι το πιο εύκολο? Κόφτης. Μπαμ! Στο κεφάλι. Δηλαδή ψάχτε το λίγο παραπάνω, ρε γαμώτο. Δηλαδή τι κάνετε, ας πούμε, γιατί το κάνετε έτσι. Λέω, αναρωτιέμαι τώρα. Τι αναρωτιέμαι, κακός. Ο Κωστής. Το μοναδικό καλό που κάνει η κυβέρνηση είναι να ξελαφρώνει τις οικογένειες από τις περιουσίες τους και να τις φορτώνει σε υπουργούς και μετά από αυτό οι κακομοίριδες να έχουν να πληρώνουν ένα σωρό δημοτικά τέλη, φόρους και επιστημιστικά έξοδα, ενώ ο πολίτης αλαφρωμένος ότι κάθε περιουσιακό στοιχείο πάει στον άλλο κόσμο με ελαφρά την καρδία, την τσέπη θέλω να πω. Καλημέρα από την Κωνστάτζα, λέει ο Κωστής. Εντάξει, Κωστή, σε κάποια από αυτά έχει δίκιο. Αρκετά. Αλλά μην τα τσουβαλιάζεις ρε φίλε, δεν χρειάζεται τσουβαλιάσμα. Έτσι, κριτική πρέπει να είναι συγκεκριμένη για να μπορεί να έχει και αποτέλεσμα. Γιατί άμα λες, ξέρω εγώ, όλοι οι πολιτικοί είναι, όλοι οι γιατροί είναι, δεν είναι. Δεν είναι ούτε όλοι οι πολιτικοί, ούτε όλοι οι γιατροί, ούτε όλοι εκεί έξω είμαστε χαμένοι στο διάστημα και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν είναι έτσι. Καλημέρα, κύριε Τηλέμα. Η καλή εκπομπή, λέει ο Έλλης. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε, λέει, σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά 50 Ρωμά μαζί με ντόπιους κατοίκους μάζεψαν 3 τόνους σκουπίδια στην Καρδίτσα. 17 Μαΐου έγινε. Να λέμε και τα καλά, γιατί εγώ τους κριτικάρω, λέει ο Έλλης. Πολύ καλά το σημειώνεις. Είναι αυτό που λέγαμε. Δεν πρέπει να τσουβαλιάζουμε. Έτσι. Μπράβο στους ανθρώπους αυτούς που μάζεψαν τα σκουπίδια. Μπράβο. Ελπίζω μην πάνε αύριο να πετάξουν πάλι. Ναι, είναι και αυτό τώρα, καταλαβαίνεις τι λέω. Αλλά μπράβο τους, ναι, είναι, αξίζουν συγχαρητήρια. Βεβαίως, να μην το αναφέρουμε, να μην το πούμε δηλαδή. Καλημέρα, καλημέρα. Περαστικά, Στέλιο, περαστικά. Καλημέρα στο Κώστα το Σμπαρούνι, καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στο Στάθη. Να είστε καλά ρε παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γύρω στις 7:20 θα κάνουμε τη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη και το Δημήτρη το Βενιέρη για να μιλήσουμε έτσι για τα θεσσαλονικά και όχι μόνο, να κάνουμε μια σύνδεση και μια κουβέντα. Εγώ να στείλω την καλημέρα μου επίσης στον Κωνσταντίνο που μου στέλνει μήνυμα έτσι πολύ θερμό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Επίσης καλημέρα στο Γιώργο, στο Γρηγόρη, στον Άγγελο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Άγγελε, υγεία πάνω απ' όλα αδερφέ, αυτό είναι το σημαντικότερο έχω την εντύπωση. Στο Λεωνίδα τον Τάσιο, όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελα, χαρούμενη πρωινή πτήση, λέει ο φίλος μου καλός. Ναι. Καλημέρα Σάκη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ώρα για διάλειμμα, ε. Ναι, ναι, ώρα για διάλειμμα και επανερχόμαστε. Το διάλειμμα τι θα περιλάβει? Θα περιλάβει τον Κούκο. Ναι, θα ακούσουμε την ώρα και να επανέλθουμε αδέρφια να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha.
5: 2000 FM.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
11: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
12: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
11: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
12: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
11: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
12: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
11: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
12: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
11: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
12: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
11: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
13: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φεταχότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Magic 1+1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
14: Αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ μπαζάρ θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου, πάβο hot dog ενός κιλού, μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
16: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
15: Περίμενε, μπάστα.
17: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
16: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
17: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
16: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
17: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
16: Έτσι.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Σ'
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
7: Εγώ έχω απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, τον υπότη της κονσόλας. Τον άνθρωπο ο οποίος έτσι με τα μαγικά του ακροδάχτυλα δίνει πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα. Τον μοναδικό Δημήτρη Φαρνάκη ο Κύρκο. Η εμπειρία. Πώς το λέει τώρα, μια εμπειρία λοιπόν. Κύρκος. Πολλές εμπειρίες. Πολύπειρος. Και μοναδικός. Λοιπόν, πρέπει να πω επίσης ότι τα τραγούδια επιλέγει ο Prince του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Έτσι. Στην εμμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα, η αναδυωμένη Αφροδίτη, Κατερίνα Πλατή. Ένα γύρο κράτο αντεκτικιά. Και στο μικρόφωνο ο πιλότος σας τηλέμαχος Σαντορινέως. Θα πάμε παρεΐτσα μέχρι τις 9, κυρίες και κύριοι. Όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο τα τελευταία 12 προς 13 πλέον χρόνια. Έτσι πετάμε, έτσι, πυρηχητικά. Είναι η ώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινάμε με τα παραπολιτικά μας, στη μεγαλύτερη εβδομαδιαία εφημερίδα της χώρας. Προκαταβολή φόρου τέλος, αλλά σταδιακά για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Το μέτρο θα ληφθεί με ορίζοντα τετραετίας και ανάλογα με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Θα ενταχθεί στο καλάθι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Θα ενισχύσει τη ρευστότητα στην εγχώρια αγορά και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, για ποιους λόγους θέλει τις εκλογές στο τέλος της θητείας. Και τώρα τι, η πολιτική Βαβέλ με πολύ μεγάλα ερωτήματα, το κόμμα Καριστιανού και τα πρόσωπα του παρασκηνίου. Τσίπρας και Σία, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούν όλοι οι σύντροφοι. Πώς θα λειτουργεί επιπλέον SOS την κλίδα ασφαλείας για σιδηροδρόμους, σύστημα AI που σκανάρει συνομιλίες οδηγών και τεχνικών, υπέρταση δωρεάν πρόληψη για όσους ξέρουν και όσους αγνοούν, η αποτίμηση της επόμενης ημέρας του συνεδρίου, τα πέντε πρόσωπα του συνεδρίου, ποιοι έβαλαν τη σφραγίδα του στο κόμμα, πώς διαμορφώνονται οι νέες ισορροπίες στην κυβέρνηση, βλέπω τον κύριο Δένδια, τον κύριο Πιερακάκη, τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Γεωργιάδη και τον Παύλο Μαρινάκη. Γιατί η Τουρκία ταράζει τώρα τα ήρεμα νερά, φάκελος διπλωματία, Γιώργος Γεραπετρίτης, έχουμε τα όπλα για να αντιδρούμε αποτελεσματικά. Σάρεν Χάσκελ, υφυπουργός εξωτερικών του Ισραήλ, επενδύουμε στο δεσμό του Ελληνικού Τριγώνου, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μέσης Ανατολής και Ασίας. Γράφουν στα παραπολιτικά Άγγελος Συρίγος, Κωνσταντίνος Ιατρίδης και Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Και στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, χαμένες ευκαιρίες, πολιτικό σύστημα σε κενό αξιόπιστη της αντιπολίτευσης, στήριξης, τηλεφωνήματα Καραμαλή για το κόμμα Σαμαρά και παρεμβάσεις. Τι θέλει να πει ο Ευάγγελος Μαρινάκης στη συνέντευξη. Και The Times και The Sunday Times αναλύσεις το μπλοκ στο Λευκό Οίκο και η Ήτα Μάσκ. Απογευματινή, τα κλειδιά της επιτυχίας πανελλαδικές, άρχισε η αντιστροφή μέτρηση, χρήσιμες συμβουλές για τους υποψηφίους, οδηγός καταπολέμησης του άγχους από ειδικούς, ο ρόλος του γονέα, Δημοκρίτιο ανοίγει ο δρόμος για παράρτημα στην Αίγυπτο, Ολυμπιακός στο τελικό με διαστημικό μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός αποκαθήλωσε 79-61 την τουρκική Φενέρ. Μέσω του Kids Wallet το shop στη χρήση πατινιών από ανήλικα. 4,2 δις ευρώ έχασαν οι Ευρωπαίοι από τις διαδικτυακές απάτες. Το προσχέδιο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για το τέλος του πολέμου εξαρτήθηκε μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίου με 15 βιτιοφόρα, επιχείρηση δέος. Και όταν ο Κραουνάκης έσωσε τον Πολάκη το ραντεβού συμβιλίωσης με τον Αλέξη στο σπίτι του Κώστα Βαξεβάνη. Πάμε στο καρφί. Πράσινο κύμα αντεπίθεση από την περιφέρεια στην Αττική. Το Πασόκ σε τροχιά εξουσία με τέσσερις άξονες και ένα στόχο. Εξόρμηση Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών σε λαϊκές συνοικίες της Αθήνας. Συναγερμό στο Μαξίμου για δένδια αδελφίνου και συγκάλυψη σκανδάλων. Σε βέργο την κοϊκυβέρνηση. Βολές καταρρυπά στο Μητσοτάκη για εθνικά θνήματα και υποκλοπές από Σαμαρά. Συνέντευξη Νικόλας Φαραντούρης στο Πασόκ, ο μόνος φορέας και εγγυητής πολιτικής αλλαγής. Πάμε στην On Time. Άρης Σερβετάλης με ράσα στο Άγιον Όρος. Ο γνωστός ηθοποιός βιώνει από κοντά τη ζωή των μοναχών. Δολοφονία ή εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα στη Μάνη. Άφοντος ο σύζυγός της που κατηγορείται για ανθρωποκτονία επί τα 8,5 χρόνια σιωπής. Έρευνες ακόμη και σήμερα για να βρεθεί σωρός της. Πώς η κόρη του Φιλ Κόλινς έγινε η Έμιλιν Πάρις. Τρία μυστικά για πίεση ζάχαρο και φλεγμονές. Και τα ζώδια της εβδομάδας στην On Time. Τα νέα Σαββατοκύριακο. Ένα ταμείο για την άμυνα με αρχικό κεφάλαιο 100 εκατομμύρια. Τι συμφώνησαν Μαξίμου, Μποδοσάκιο και Τραπεζίτες. Ποιος οργανισμός του δημοσίου θα το διαχειρίζεται. Ποιοι άλλοι ιδιώτες θα κληθούν να συμμετάσχουν οικονομικά στην ενίσχυσή του. Ποιος ο ρόλος του για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. Τι ζητάει η Κοβέση από την Κομισιόν, κυρώσεις αλλά Όρμπαν στην Ελλάδα, σκληρή αντίδραση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και τις δικαστικές έρευνες εξπρές για πολιτικούς. Δημοπρασία φωτογραφιών, η ιστορική μνήμη κοστίζει 3 ευρώ, δημογραφικές και μηδενικές συγγενήσεις στα μικρά νησιά, αυτοψία Art Center στη Βίλα Ιόλα και μετά το 79-61 με τη Φενέρ, Ολυμπιακός για το τέταρτο αστέρι κόντρα στη Ρεάλ. Η εφημερίδα των συντακτών, σκοτώνοντας τη γενιά Z. Οι νέοι που γεννήθηκαν το 96 προς το 2012, η αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στη Λιούπολη, σύμπτωμα ευρύτερου αδιεξόδου των νέων, πανδημία ψυχικής δυσφορίας λόγω social media, ανασφάλειας και ακραίου ανταγωνισμού. Τι λέει ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος για το χρόνιο στρες, τι δείχνουν τα στοιχεία του ΟΣΑ για τα παιδιά και την τεχνολογία. Ωραίο θέμα. Μπράβο στην εφημερίδα των συντακτών που τα αναδεικνύει αυτό. Αλέξης Τσίπρας, ώρα για τα αποκαλυπτήρια. Νέα αρχή στα αριστερά του κέντρου. Την τρίτη ανακοινώση για το νέο κόμμα. Final Four πέρασε πανάξια Ολυμπιακός και χρηματιστήριο πακτολός κερδών και μερισμάτων. Αλλά το 69% φεύγει στο εξωτερικό. Έρευνα για τις επιδόσεις ρεκόρ των εισηγμένων. Το ζήτημα της φορολογίας. Και αποκάλυψη επιδοτήσεις με πλαστά έγγραφα σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Η Καθημερινή. Μπλόκο στην εξεταστική με απούσα την αντιπολίτευση. Όχι από 150 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση για τις υποκλοπές. Το σκεπτικό της αποφυλάξησης Γιωτόπουλου. Τα δικαιολογητικά για να μην χαθούν οι φοροαπαλλαγές. Ο τουρισμός αντέχει τον πόλεμο στον κόλπο. Αύξηση των αφίξεων. Βυθίσσονται τουρκική λίρα χρηματιστήριο μετά την αποπομπή ΟΖΕΛ. Μεταξύ, χθες το βράδυ στο Ελευθέριος Βενιζέλος, για να μπορέσεις να μπεις στον χώρο των αφίξεων και να βγεις, έκανες τουλάχιστον μισή ώρα. Γιατί είχαν έρθει και οι διάφοροι εκεί και κάνανε να υποδεχθούν τους φλωτήλα, πώς τους λένε αυτούς, Σαμούντ, πώς τους λένε αυτούς, τύπους που είχαν πάει από Κωνσταντινούπολη. Τους περιποιήθηκαν οι Τούρκοι, τους υποδέχτηκαν, τους δαχτύλισαν και τους έστειλαν πίσω εδώ, 19 Έλληνες, ναι. Κόντρα. Πρόβα από Σαμαρά για το νέο κόμμα. Απασφάλισε το βήμα της Βουλής κατά του Μητσοτάκη. Προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι η υποχωρητικότητα απέναντι στην Τουρκία προκαλεί εθνική κρίση. Τι συμβαίνει τελικά με τους Πάτριου, το αρχηγός ΓΕΑ διαψεύδει τη μεταφορά από την Κάπαθο. Εκτοξεύτηκαν τα ενίκια, η Αθήνα είναι ακριβότερη από Βρυξέλλες, Βερολίνο και Μαδρίτη.
16: Έλα.
7: Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ανακαίνιση με έκπτωση φόρου. Ποιοι είναι δικαιούχοι και πώς μπορούν να κερδίσουν πόνους έως 16.000 ευρώ. Από την Τρίτη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, περιήγηση του Ελεύθερου Τύπου στην έκθεση Πύλος του Νέστορα. Και αναγκαία η ευρωπαϊκή πολιτική για το στεγαστικό, Κυριάκος Πιερακάκης στο Eurogroup. Μαξίμου, γυρνάμε την πλάτη στο λαϊκισμό και με πάθος για την Κούπα ο Θρύλος, ισοπαίδωσε με 79-61 τη Φενέρ και παίζει στον τελικό με τη Ρεάλ. Δημοκρατία. Απόβαση στη Λίνο επικεφαλής του Σουλτάνου. Ο ξετσίποτος Ερντογάν προκαλεί την τύχη του. Ξεπέρασε τα όρια η Άγκυρα. Άφησε να διαρρεύσει ότι η αποβατική άσκηση ΕΦΕΣ, που παρακολούθησε και ο Τούρκος Πρόεδρος, είχε ως βασικό σενάριο την κατάληψη του στρατηγικού νησιού στο Βόρειο Αιγαίο. Ελάτε με την όπιστε. Αποκαλύψει σόκα το ελεκτικό συνέδριο ελεκτές δημοσίου κατά παραγγελία. Διεθνής διασυρμός για τις ελίτ δίκες. Η Κοβέση κατήγγειλε στην Κομισιόν την ντροπολογία Φλωρίδη Μητσοτάκη. Ο λόγος με τοπική για τις υποκλοπές, φοδρή αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας αντιπολίτευσης για την εξεταστική με όριο 151 βουλευτές, η απόφαση για τη σύσταση. Έρχεται πολυνομοσχέδιο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τι φέρνει για ενοικιαστές, δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και οικογένειες. Μέσω του Kids Wallet η απαγόρευση χρήσης από ανηλίκων στα ηλεκτρικά πατίνια, Μαρία Καριστιανού με αντιμνημονιακό και εθνοκεντρικό αρώμα η επίσημη πρώτη κόμματος, οι προβλέψεις Κομισιόν καταρρύπτουν το αφήγημα της ισχυρής Ελλάδας, Παπαθανάσης νέο σχέδιο ανακοινήσεων για 25.000 κατοικίες. Ρίζος Πάστης. Διέξοδος για το λαό, η οργάνωση, συμπόρευση με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής. Ανασφάλεια, ακρίβεια και πολεμική εμπλοκή. Η μόνο σταθερή στην αναμόρφωση πολιτικού συστήματος που σημαίνει αστάθεια για τη ζωή του λαού. Αλληλεγγύη στο νησί της Επανάστασης. Ο λαός της Κούβας δεν είναι μόνος. Όλοι σήμερα, Σάββατο, στη συγκέντρωση και πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τι ώρα? 7 παιδιά, κανονίστε την πορεία σας. Στην κυριολεξία. Θα έχει πρόβλημα εκεί να μετακινηθούμε. Όλοι μαζί για την Κούβα. Την προηγούμενη φορά ήταν για την Παλαιστίνη. Πάμε στο κεφάλαιο. Για την Κύπρο δεν έχω δει τίποτα. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου. Στον πυρήνα των ανακοινώσεων της ΔΕΘ για τις επιχειρήσεις, στόχος είναι να δοθεί μεγάλη ανάσα ρευστότητα στην αγορά. Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο? Κρίση στα στενά του Ορμούζη, οικονομίες. Οι επιπτώσεις για Ελλάδα και Ευρώπη, κλειδί ο χρόνος που θα ανοίξουν. Οι εισφορές έρχεται να προσαρμογεί το 27, τα σενάρια για το ποσοστό της αύξησης και το παράθυρο για πάγωμα. Επιχειρήσεις, τι σημαίνει για τη ΔΕΗ? Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ρεκόρ, το μεγάλο άλμα για να γίνει πανευρωπαϊκός παίκτης και αγορές, οι προκλήσεις και τα καύσιμα ανόδου για το χρηματιστήριο αξιών. Ναυτεμπορική, διπλώς έμφυα από Δήμους και Περιφέρειες. Ποιοι είναι οι νέοι φόροι που κρύβει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και εξωτερικό ισοζύγιο, εκρηκτικό άλμα του τουρισμού. Εστία, ικτρών θέαμα, η παρακμή του κοινοβουλίου. Ο Ερντογάν κλείνει πανεπιστήμιο και η Ευρώπη κοφεύει. Σαμαράς, κύριε Μητσοτάκη, θα υπάρχει Ελλάς και μετά από εσάς. Υπάρχει Ελλάς και μετά από εσάς. Και Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Αυτό ήταν το σύνθημα. Ναι. 60 είναι η εφημερίδα των συνταξιούχων. Αλλάζουμε σελίδα, γράφουμε ιστορία. 60 πλάς κίνημα συνταξιούχων. Και εσύ ξεκινάμε το δικό μας αγώνα με το δικό μας κόμμα. Γιάννης Παπαγεωργίου. Το κίνημα συνταξιούχων ξεκινά το ταξίδι προς τη Βουλή. Αλέξη Μητρόπουλος να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Έχασαν τη μάχη στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι χείρες και οι χείροι. 200.000 και πλέον συνταξιούχοι λόγω θανάτου κινδυνεύουν με επιστροφή ποσών 15.000 έως 30.000 ευρώ. Έχουμε καταντήσει τους συνταξιούχους να τους κάνουμε απόμαχους της ζωής. Εντάξει, όχι της εργασίας. Αυτό τους κάνουμε. Άντε. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ο Μόρφου στη φυλακή και ο Τυχικός στην εξορία. Ξαναδικάζουν τον Μητροπολίτη Νεόφυτο γιατί δεν πειθάρχησε στα διατάγματα για τον κορονοϊό και τέλεσε αγιασμό των Θεοφανίων. Ναυτιλία χέρι-χέρι, εφοπλιστές και ελληνικές τράπεζες και Ευρωλίγκα στον τελικό, η κόκκινη αρμάδα του Μπαρτζόκα. Τύπος Θεσσαλονίκης κατεβάζει ρολά το μετρό για την επέκταση στην Καλαμαριά. Χωρίς μετρό για 22 μέρες ακόμη θα μείνει η Θεσσαλονίκη από 29 Μαΐου. Η τελευταία θυσία των Θεσσαλονικίων προς την πρώτη νέα εποχή με σύνδεση μετρό Καλαμαριάς. Και να κλείσουμε με την Αγκρέντα. Τιμή 28 λεπτά και είναι λίγα για το σκληρό. Ποιο σκληρό, το Στάρι. Ναι, για Στάρι μιλάει, έτσι. Οι άδειες αποθήκες από τη μία και η έκρηξη της τιμής των λοιπασμάτων από την άλλη οδηγούν σε σοβαρή άνοδο το σκληρό σιτάρι το επόμενο διάστημα. Άλλωστε, η ανάγκη να υπάρχει καλλιέργεια και τον επόμενο χρόνο δεν αφήνει περιφόρεια στις δυνάμεις του εμπορίου να το κρατήσουν χαμηλά. Το σκληρό σιτάρι είναι το σιτάρι που έχουμε κατεξοχήν στην Ελλάδα. Δεν έχουμε μαλακό σιτάρι, το καναδέζικο το λεγόμενο, και στον Πολώνα στο συγκεκριμένο στάρι είναι Ουκρανία στην Ευρώπη. Αυτά τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τον Δημήτρη Βενιέρη και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και το Στέλιο Νομικό, κυρίες και κύριοι.

0: λεπτά μένει για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όμως του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Σήκωνε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πράσινο κύμα αντεπίθεσης από την περιφέρεια στην Αττική. Το ΠΑΣΟΚ σε τροχιά εξουσίας με τέσσερις άξονες και έναν στόχο. Εξόρμηση Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών σε λαϊκές συνοικίες της Αθήνας. Συναγερμός στο Μαξίμου για δέντια, δελφίνους και συγκάλυψη σκανδάλων. Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση. Συνέντευξη Νικόλας Φαραντούρης. Το ΠΑΣΟΚ, ο μόνος φορέας και εγγυητής της πολιτικής αλλαγής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Από και στο Ολύμπιο κάναμε παρουσίαση κόμματος Δημήτρη Βενιέρη. Καλημέρα.
1: Καλά, ρε, ήσουν εδώ με το ψωμιάδι και δεν μου είπε τίποτα.
0: Με πάνω ήμουνα. Όχι με το ψωμιάδι του Παναγιώτη, ήμουνα με το Δημήτριο Γιανακόπουλο, το συνάδελφό, τον καλό. Ναι. Ο οποίο κάπου είδε ότι είναι ο μόνο ο οποίο μπόρεσε και πήρα δική του απάντηση αποκλειστική από την κυρία Καρισιανού.
1: Ο Δημήτρης είναι φοβερή φυσιογνωμία.
0: Δημήτρης είναι απίστευτος. Είναι ορισμός του ρεπόρτερ, παιδί μου. Πώς να το κάνουμε.
1: Με
0: αυτό είναι.
1: Με το μπλοκάκι παλιός.
0: Αυτό.
1: Παραδοσιακός.
0: Αυτό, Δημήτρη μου. Ο συνονόματός σου είναι όπως είσαι εσύ, ας πούμε, το συνονόματο του ραδιοφωνικού δημοσιογράφου στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, βέβαια.
1: Αρχίζει να λες αλήθειες μετά από
0: αρχίζει καιρό. Αρχίζει να λέω αλήθειες μετά. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Δεν
0: λέω ψέματα, έτσι είναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είστε μέσα τρελή χαρά, λέω. Καλά κάνετε.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Μεγάλο μπάσκετ.
0: Αυτό λέγαμε τώρα. Είναι εδώ και ο Στέλιος ο νομικός, ο καλός
1: φίλος.
0: Καλημέρα, Στέλιο.
2: Καλημέρα και από εμένα.
0: Τον αποκάλυψα, τον αποκάλυψα. Και είναι πραγματικά, παίξαμε, το ευχαριστηθήκαμε, ολοκληρωτικό μπάσκετ. Όμορφα, όμορφο παιχνίδι. Το είχα πει μου, γιατί μου λέει ο Στέλιος μου, όταν μιλήσαμε, μου λέει: κοίταξε να δεις, μου λέει τώρα τι θα γίνει, ας πούμε, αύριο. Του λέω: κοίταξε, αυτό που θα γίνει είναι δεδομένο. Και έχω το προαίσθημα ότι την Κυριακή θα το σηκώσουμε κιόλας. Έχει έρθει η κατάλληλη ώρα. Είναι κατάλληλη στιγμή.
1: Ναι. Είναι τυχερή η Ρεάλ, γιατί έχασε τους δύο ψηλούς, οπότε θα έχει άλοθη για την ήττα της.
0: Και αυτό σωστό.
1: Κοίταξε. Οι μας λείπαν οι ψηλοί, γι' αυτό δεν μπορέσαμε.
0: Ναι, ναι. Η Ρεάλ, ναι, ναι.
1: Τι είπα εγώ.
0: Αυτό που είπες. Σωστά το είπες, Δημήτρη.
1: Νομίζω ότι φέτος δικαιούται. Δηλαδή, θα ήταν έγκλημα σε βάρο, αυτοκτονία θα ήταν για τον Ολυμπιακό με τον μπάσκετ που έπαιξε όλη τη χρονιά να μην πάρει το κύπελλο.
0: Βέβαια, άμα συναντήθηκε
1: ο Παναθηναϊκός, όλα ήταν ανοιχτά γιατί και είναι ντέρμπι, ένα παιχνίδι δεν ξέρεις. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, νομίζω όχι απλά το δικαιούται. Έχω την εντύπωση ότι το έχει πάρει κιόλας.
0: Πρέπει να εξορκίσουμε και το κακό όμως, γιατί έχουμε 9 παρουσίες σε Final Four, έτσι, και μόνο 3 έχουν στεφθεί από επιτυχία. 9 παρουσίες
1: περισσότερες. Όμως δεν είχατε ποτέ στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό. Νομίζω και το λέγαμε και με το.
2: Σε κάθε, όπως είπες, θέση, δύο παίχτες τουλάχιστον.
0: Σε κάθε θέση έχουμε δύο παίχτες.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάποια στιγμή δεν έκανε αλλαγή. Ο Μπαρτζόκας έβγαλε όλη την πεντάδα, έβαλε τη δεύτερη και παρόλα
2: και
1: αυτά.
2: Έπαιξε με
1: τη δεύτερη πεντάδα του βγάλε το παιχνίδι.
0: Έτσι.
1: Μπράβο του στον Ολυμπιακό. Μπράβο και στον Μπαρτζόκα, μπράβο και στα.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι και στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει πάλι η Θεσσαλονίκη, η οποία έδωσε. Πάω Κάρης, η Θεσσαλονίκη, η οποία έδωσε και το. Δεν ξεχνάμε τώρα ότι από εκεί ξεκίνησε αυτό που λέμε γέννηση ουσιαστικά. Εντάξει, όχι αναγέννηση, γέννηση. Εγώ θεωρώ ότι με τον Άρη, ας πούμε, η Θεσσαλονίκη ξεκίνησε να δίνει αυτό που λέμε το έναυσμα για να μπορέσει να φτάσουμε στο επίπεδο. Μακάρι να γίνει.
1: Ναι, ο Πιλίππου, ο Λυπηρίδης τότε εκεί την εποχή.
0: Βέβαια,
1: πρέπει να σου πω ότι τώρα αυτή η ιστορία που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη και με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ θέλει λίγο χρόνο. Έτσι,
0: ναι, σωστά.
1: Να περιμένει κάποιο χρόνο να αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Αλλά επειδή είναι πάρα πολλά τα λεφτά, ιδίως ο Μιστακίδης έχει. Δεν το ήξερα. Χθες μπήκα λίγο έτσι εκεί και έκανα κουβέντα με τον Γκροκ να μου πει λίγο ότι τα Ε9, τα αυτά και τα λοιπά, τις φορολογικές δηλώσεις των πλουσίων στην Ελλάδα. Ο Μιστακίδης έχει απίστευτη περιουσία.
0: Πάρα, δεν έχει να φάει.
1: Δεις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Φτωχός άνθρωπος είναι, μωρέ. Τι να έχει τώρα.
1: Έχει τεράστιο. Εγώ έλεγα, παιδί μου, ένας πλούσιος ακόμη. Αλλά είναι, νομίζω, μετά τον Μαρινάκη από τους αθλητικούς παράγοντες, πρέπει να είναι στη δεύτερη θέση. Είναι απίστευτα πολλά τα χρήματα που έχει και έχει και τη διάθεση να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ο Ασιάτης επίσης δίνει χρήματα. Mm-hmm. Όλα καλά πηγαίνουν από αθλητισμό.
0: Σε λίγο θα ανέβει πάνω και ο Αντετοκούμπο εκεί.
2: Εκεί
0: θα πάει στον Άρη.
2: Αντετοκούμπο στον Άρη.
0: Όταν θα.
1: Τι εννοείς. Λέγεται ότι πίσω από την ιστορία εδώ πάνω είναι και ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο. Αλλά δεν. Μακάρι.
0: Θα μπορούσε. Και γιατί όχι δηλαδή. Γιατί όχι δηλαδή. Αυτό το παλιγαράκι από τα Σεπούλια.
1: Βγάλετε άκρη με τα δικά σας εκεί, πλακώνεστε στη Βουλή.
0: Εντάξει, πλακωνόμαστε. Τι, μια χαρά είναι, γιατί τι έγινε.
1: Έλεγα. Τίποτα δεν καλά. Ξέρετε, αν έχει το στοιχό που δεν πάθαμε και τίποτα.
0: Εγώ σε θαύμασα χθες στην ΕΡΤ3 ήταν. Ναι, νομίζω στην ΕΡΤ3 εκεί.
1: Με
0: το Μανώλη ήσασταν εκεί. Είχατε ένα πολύ ωραίο πάνελ και μια πολύ ωραία.
1: Ωραία κουβέντα.
0: Ναι, ναι, ωραία κουβέντα είχατε, την παρακολούθησα. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν σε ώρα που δεν ήταν και καλύτερη. Εγώ θα έλεγα στην ΕΡΤ3 να βγαίνει Δημήτρη σε ώρα που να είναι ακροματικότητα, θεαματικότητα περισσότερε. Δεν το συζητώ.
1: Το είπε και ο Μανώλης χθες, μου λέει: είσαι φοβερό, λέει, στην τηλεόραση. Αδικήστε, λέει, τι αδικούμε, αλλά αυτή να μου λέει. Λέω,
0: καλά, εντάξει,
1: εγώ δύο ανήλικα. Λοιπόν, πρόσεξε.
0: Έλεγα μαζί να πάνε και στι σωστέ ομάδε.
1: Άσε και εδώ έχουμε κάτι ανακατατάξει. Άσε, φίλε, τα ξέρεις τα δικά μου. Εδώ πάει να γίνει μια αγορά ενός μιας ακαδημίας η οποία είναι καλύτερη στην Ελλάδα. Είναι σε συζητήσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μάλλον θα κλείσει η ιστορία. Δεν ξέρω αν κλείσει θετικά ή αρνητικά. Και δεν ξέρω γιατί είναι θετικό ή αρνητικό. Πάω, πάει να αγοράσει την Ακαδημία του Χατζηβρέτα. Και είναι λίγο, υπάρχει αναστάτωση στην πόλη. Τέλος πάντων, έλεγα πριν συνδεθούμε, επειδή σ' άκουγα και νωρίτερα, εγώ μιλούσα λίγο για το Σαμαρά. Θα κάνω ένα σχόλιο μόνο γι' αυτό και μετά, αν θες, μιλάμε. Επειδή μίλησε για την Ιταλία, για το πόσο κάνει βενζίνη και διάφορα, και ήθελα να προσθέσω κάτι παραπάνω στην κουβέντα. Για το Σαμαρά, επειδή χθες τα έχω σε χοντρά στην κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς, με τον οποίο έχω την τύχη, συγγνώμη, να γνωρίζομαι. Ξέρεις τι με ενοχλεί μόνο, και το λέω και μέσω εσού και στον κόσμο που μας ακούει. Ο Αντώνης Σαμαράς, πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος. Το να κρατήσει την έδρα ένας απλός βουλευτής γιατί την έχει ανάγκη και να κάνει και κριτική στο κόμμα από το οποίο προέρχεται, όπως έκαναν ή της Νέας Αριστεράς ή κάποιοι ανεξάρτητοι, το καταλαβαίνω. Αλλά ένας πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος κόμματος να κρατάει την έδρα με το κόμμα που εκλέχθηκε και να επιτίθεται και να κάνει αντιπολίτευση σε αυτό το κόμμα, δεν μου κάθεται καλά. Όχι το περιεχόμενο της αντιπολίτευσης και της κριτικής, για να μην παρεξηγηθώ. Καλά κάνει και έχει τα απόψεις ο Αντώνης Σαμαράς, καλά κάνει και λέει αυτά που λέει, αλλά είναι λίγο, νομίζω τον μειώνει να σέρνεται πίσω από μια έδρα που δεν είναι πλέον.
0: Είναι αλήθεια ότι αυτή η θεώρηση που έχεις, Δημήτρη, είναι, πιστεύω ότι, εντάξει, και εμένα κάπως έτσι μου.
1: Δεν έχει κάνει την άποψη του, μπορεί να είναι δικαίωμά του να πιστεύω ότι θέλει. Εντάξει, ήσουν πρώην πρωθυπουργός. Το κόμμα αυτό σε έκανε πρωθυπουργό. Μέσα από παλινοδίες, μέσα από αναταράξεις, μέσα από κόντρες. 1992, συνθήκη, Σκοπιανό. Μαλώσατε, θυμώσατε με το Μητσοτακέικο. Το κρατάς μανιάτικο. Θα μου πεις και η Μεσσηνία, δεν έχει λίγη μάνη. Έχει. Έχει, δεν έχει Μεσσηνία μάνη. Έχει
0: Μεσσηνία.
1: Αλλά είναι η χαλαρή μάνη.
0: Νομίζω, είναι πιο χαλαρή αυτή, λες.
1: Η Βαρβάτη είναι πιο ψηλά, νομίζω, η μάνη.
0: Ξέρεις όμως ότι έτσι είχαν βεντέτα από την Κρήτη, φεύγανε στη μάνη για να σωθούνε. Ξέρεις αυτό, έτσι. Και το αντίθετο.
1: Γιατί δεν έρχονται εδώ στο Κορδελιό που είναι φιλόξενοι άνθρωποι.
0: Α, εκεί είστε πιο φιλόξενοι, ε. Πάντως, εγώ ήμουν στο Ολυμπιόν, όπως σου είπα. Δεν είχε ρεσί Δημήτρη, δεν είχε κόσμο.
1: Καθόλου δηλαδή, κόσμο.
0: Δηλαδή, δεν ήταν. Εγώ περίμενα, ξέρεις, επειδή. Εντάξει, ίσως είναι τηλεοπτικό το κόμμα. Δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, αν πιστέψουμε και τον πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι το 2027 εκλογές. Βέβαια, πότε το 27 είναι και 1η Ιανουαρίου, ας πούμε. Πρώτη δεν θα είναι, αλλά λέμε τώρα.
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς το αργότερο
0: Απρίλιο
1: θα τις κάνει. Δεν...
0: Ναι, κοντοζυγώνουν, όπως και να είναι. Το θέμα είναι, ξέρεις, να σου πω κάτι, Δημήτρη. Δηλαδή, και να πάμε και στο θέμα της βενζίνης. Δεν ξέρω αν το θεωρείς παράλογο τώρα. Εντάξει, έχουμε πήξει στο κουπόνι και στα λοιπά. Αυτό το fuel pass έχει ανεμιστεί. Αν εγώ, ας πούμε, και ο Στέλιος, κάνουμε στην Αττική κάθε μήνα για τη δουλειά μας, κάνουμε
3: 2000 FM.
0: Κάποιος άλλος ο οποίος κάνει, πώς το λένε, 100 χιλιόμετρα. Παίρνουμε τα ίδια χρήματα. Τη στιγμή που εγώ αιμοδοτώ με τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ, πολλαπλάσια σε σχέση με τον άλλον. Γιατί να πάρουμε τα ίδια, γιατί πάμε στο εύκολο, γιατί δεν σκεφτόμαστε. Και εδώ είναι και το θέμα της πολιτικής. Να βγούμε λίγο από το πλαίσιο, ρε παιδί μου. Out of the box που λένε και οι Φραγκολεβαντίνοι και οι διάφοροι. Γιατί δεν το κάνουμε, δηλαδή πάμε στο εύκολο. Να στύψουμε λίγο το μυαλό μας στο οικονομικό επιτελείο και να βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε δικαιότερο, ρε παιδί μου. Είναι παράλογο, ρε Δημήτρη, αυτό που
1: τελικά
0: λέω.
1: Τελικά είμαστε πολύ φιλελεύθεροι. Πρόσεχε, στην Ελλάδα είμαστε μετακομμουνιστική χώρα. Ακόμη σκεφτόμαστε σοσιαλιστικά οριζόντια. Άκου να σου πω λίγο. Έχεις απόλυτο δίκιο στον τρόπο σκέψης σου. Συμφωνώ απολύτως. Είχα την ίδια ένσταση γιατί είχα παλιά ένα θηρίο τζιπ. Το οποίο αναγκάστηκε και το πούλησα στο 1/20 της τιμής του.
0: Κάτι τέτοιο, παθαμόλη.
1: Της τιμής αγοράς. Γιατί κάθε χρόνο ήθελε, για παράδειγμα, 1.100 ευρώ για τα τέλη κυκλοφορίας του. Και έλεγα, ρε φίλε, συγγνώμη. Εγώ αυτό το αυτοκίνητο, ξέρω, το πήρα 100.000 ευρώ. Άρα πλήρωσα εκεί δασμούς, φόρους, διάφορα πράγματα. Αυτό
0: το
1: αυτοκίνητο ξοδεύει ποσότητα συγκεκριμένη καυσίμου, που έχει ειδικό φόρο και ΦΠΑ, τα οποία πληρώνω από την τσέπη μου. γιατί με τιμωρείς με οριζόντιο φόρο? Μπορεί να μην το χρησιμοποιώ καθόλου όπως και το χρησιμοποιούσα. Θυμήθηκα την Πυρπίλη, πώς τη λέγανε, θυμάσαι μία που είχε βρει σε ένα γυμναστήριο από Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Με ένα σαχίδιο που μετά τη στείλαν κάπου στο Νοσά και δεν ήθελε γιατί λέει 140.000 το χρόνο, δεν μου φτάνουν. Σοσιαλίστρια κι αυτή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχε πει αυτή όμως κάτι έξυπνο. Είχε πει τότε να βάλουμε κάτι παραπάνω στο λίτρο της βενζίνης. Δηλαδή, αντί να βάζουμε οριζόντιους φόρους, το κυκλοφορείς, φίλε μου, πολύ, θα πληρώσεις τόσο. Δεν το κυκλοφορείς πολύ, θα πληρώσεις τόσο. Και αυτό έχει
0: μια... μου, ναι. Αυτό που λες, το έχει πει εδώ ο Στέλιος και πλέον υπάρχει και η τεχνολογία.
1: Αυτό
0: δηλαδή...
1: είναι γυμναστήριο με την Πυρμπίλη αυτός.
0: Λοιπόν, λέει τι λέει ο Στέλιος Νομικός, τι έχει πει. Λέει, με το χιλιόμετρο, παιδιά, έχουμε πλέον τη δυνατότητα. Ναι, και με το χιλιόμετρο βενζίνη και τα διόδια. Δηλαδή, ό,τι κάνεις, έτσι. Και εκεί θα μπορούσε να μπει και, και ο τρόπος, ας πούμε, πιο εύκολος να ελαφρυνθούν αυτοί οι οποίοι το χρησιμοποιούν. Δηλαδή, θέλει να καθίσει κάτω το οικονομικό επιτελείο, γιατί αν τα πράγματα κρατήσουν και πάρα πολύ, είναι κάτι που πρέπει να είναι ένας μόνιμος μηχανισμός. Αν δεν είναι μόνιμο όλο αυτό, για να είναι και δικαιότερο. Δηλαδή, μην είμαστε αρπακόλα, ρε παιδί μου. Τι είπα, fuel pass. Ωραία, fuel pass. Εντάξει, βλέπουμε όμως ότι έχουμε συχνά οικονομικές κρίσεις αυτού του είδους ενέργειας. Δεν πρέπει κάτι να κάνουμε.
1: Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μας βγει καμιά δουλειά με περισσότερα χρήματα. Τα υπόλοιπα όλα είναι ιστορίες. Γιατί ακούγεται για ακρίβεια, για τις μπάμιες, για τα κεράσια, για τα παμάσκηνα, για αυτά. Αλλά μόνο με καλύτερους μισθούς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα που συμβαίνει εκεί έξω. Λέγατε νωρίτερα, Τηλέμαχε, θα άκουγα δηλαδή, γιατί απαντούσε και σε κάποια μηνύματα ακροατών σου, από ό,τι κατάλαβα, για τη βενζίνη. Και του είπε και εσύ, είναι άλλα οι μισθοί. Και μπήκα από περιέργεια, τα έχω μπροστά μου. Μπήκα σε 3-4 site ιταλικά. Γιατί δεν είναι τίποτα απόλυτο, γι' αυτό το θέτω. Όλα είναι σχετικά. Καμιά φορά κάνουμε συγκρίσεις, παίρνει ο καθένας ό,τι τον βολεύει από το, δεν αφορά σε σένα, από το εξωτερικό και το συγκρίνει με την Ελλάδα. Και βγάζει ένα συμπέρασμα. Άλλος παίρνει κάτι άλλο από το εξωτερικό, το συγκρίνει με την Ελλάδα, βγάζει ένα συμπέρασμα. Στη Ρώμη λοιπόν, επειδή λέγατε για το ότι η βενζίνη κάνει ένα 80, τι λέγατε.
0: Ένα
1: 88, μπράβο. Είναι φθηνή στην ΕΠΟΣ η βενζίνη. Και έχει δίκιο. Και ο μισθό του είναι καλύτερο. Είναι περίπου 20-25% πάνω από τον ελληνικό. Μπήκα, λέω, πες ότι εγώ θέλω να νοικιάσω με την οικογένειά μου ένα διαμέρισμα στη Ρώμη.
0: Ναι.
1: Ένα διαμέρισμα 90 τετραγωνικών μέτρων στην Ρώμη, και όχι τίποτε φοβερό και τρομερό, ξεκινά, τα έχω εδώ μπροστά μου, από 1.600 ευρώ το μήνα. Μπορεί να βρεις 800-900 και 1.000.
0: Έχει όμως μέσα τους λογαριασμούς.
1: Δεν έχω τις λεπτομέρειες, αλλά βλέπω αυτό. Γιατί είναι η βάση, έτσι.
0: Νομίζω ότι έχει
1: 1.800, 1.900, 80 τετραγωνικά μέτρα 1.800, 100 τετραγωνικά μέτρα διαμέρισμα 1.900, 80 τετραγωνικά 1.500, 85 τετραγωνικά 2.000. Δηλαδή τιμές που αντιλαμβάνεστε...
0: Δεν διαφωνώ. Κοίταξε τώρα, είναι αυτό που λες, Δημήτρη μου. Είναι, δηλαδή, έπεσε η γραμμή. Θα παρακαλέσω Διονυσία να επαναφέρει έτσι την προτέρα κατάσταση τη σύνδεσή μας. Υπάρχουν βέβαια περιοχές και περιοχές όπου μπορείς να δεις το συγκεκριμένο. Έχει δίκιο όμως αυτό που λέει ο Δημήτρης, δηλαδή ότι δεν ξέρεις πώς κάνεις αυτή την. Πώς ας πούμε. Συγκρίνουμε, ρε παιδί μου. Πρέπει να είναι, η σύγκριση πρέπει να είναι απόλυτη. Δηλαδή να είναι. Συγκρίνουμε πορτοκάλια με πορτοκάλια.
2: Ναι,
0: δεν είναι εύκολο να συγκρίνουμε πορτοκάλια με σαγκουίνια, ξέρω εγώ.
1: Γι' αυτό το έθεσα. Ναι, δηλαδή, γίνονται συγκρίσεις οι οποίες απλά εξυπηρετούν κάτι πολύ επιπόλαιο και ο άλλος βγάζει ένα συμπέρασμα κάτι.
0: Όταν είσαι κακοπροαίρετος, Δημήτρη, μπορείς, η αλήθεια είναι, να το κάνεις όπως θες. Να το δείξεις στο ποτήρι μισογεμάτο ή αν είσαι αδαής. Ναι, ή αν δεν γουστάρεις να τσουβαλιάζεις. Γιατί έχουμε και αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα στην Ελλάδα. Τσουβαλιάζουμε. Όλοι οι γιατροί είναι φακελάκιδες. Όλοι οι πολιτικοί είναι απατεώνες. Όλοι, ξέρω εγώ, τις εφορίες τα παίρνουν.
1: Γιατί δεν μιλάτε για τους δημοσιογράφους.
0: Όλοι οι δημοσιογράφοι είναι ρουφιάνοι. Αυτό. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, δεν είναι όλοι.
1: Ναι, αυτή η γενίκευση νομίζω όμως ότι έχει κάνει τεράστια ζημιά και φαίνεται και στο αποτύπωμα της κοινωνίας, στις δημοσκοπήσεις και αλλού. Δηλαδή δεν σέβεται. Λένε, με παίρνουν καμιά φορά ακροατές, γιατί εγώ δεν μασάω, ξέρεις τα λόγια μου. Όταν από κάτι θα το πω και ας έχει ό,τι κόστος θέλει. Και λέω, άλλους εσείς οι δημοσιογράφοι είστε, ξέρω εγώ αυτά. Δεν σας εμπιστεύεται ο κόσμος με βάση τις δημοσκοπήσεις. Παίρνω κι εγώ τη δημοσκόπηση μπροστά. Λέει, το 80% δεν εμπιστεύεται τους πολιτικούς. Το 85% δεν εμπιστεύεται τους δημοσιογράφους. Το 75% δεν εμπιστεύεται τους γιατρούς. Το 70% δεν εμπιστεύεται τους μηχανικούς. Το 80% δεν εμπιστεύεται τους γιατρούς. Το είπα νωρίτερα. Δηλαδή δεν εμπιστεύεται κανένα.
0: Ναι. Τους μηχανικούς.
1: Όταν λέω κανένας, δεν έχει εμπιστοσύνη κανένα σε κανένα. Εντάξει, τίποτα, πολύ
0: είμαστε σε μια, θα έλεγα, δεν ξέρω, σε βέρτιγκο είμαστε πολλές φορές. Όταν μπλέκουμε σε όλο αυτό, είναι πολύ δύσκολο πάντως και για τον πολίτη να αντιληφθεί μέσα αυτόν τον καταιγισμό της πληροφορίας και της παραπληροφόρησης και του ψεκασμού και της χειραγωγούμενης ενημέρωσης. Είναι πολύ δύσκολο, Δημήτρη και Στέλιο Νομική, να μπορέσουν οι άνθρωποι να αντιληφθούν. Ναι. Τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, εντάξει, είναι λογικό. Δηλαδή, θα έπρεπε ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται καθημερινά και έχει βάσει στη ζωή του τα προστοζήν και τα λοιπά, να κάτσει, ας πούμε, να μπορέσει να ξεκαθαρίσει την ήρα από το στάρι, με την πληροφόρησή του εννοώ. Είναι ναι. Δύσκολο.
1: Τώρα, επειδή για την Καρισκιανού, άμα είχε κόσμο ή όχι, γιατί έχω πάλι 5-6 μηνύματα, για μένα δεν έχει σημασία αν είχε κόσμο ή όχι, έτσι. Έτρωνε κάτρων. Πάντως δεν είχε κόσμο. Δηλαδή το να μπουν και να γεμίσουν μια αίθουσα 600 ανθρώπων και άλλους 200-300 έξω, οποιοδήποτε υποψήφιος βουλευτής, όχι βουλευτής εν ενεργεία, οποιοδήποτε υποψήφιος βουλευτής, αν έκανε μια εκδήλωση, θα είχε γεμίσει και την αίθουσα, θα έχει και 300 ανθρώπους έξω. Δεν είχε κόσμο η Μαρία Καρισκιανού, όμως αυτό, επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει με τα υπόλοιπα.
0: Μπορεί να μην λέει και τίποτα, βέβαια, αυτό θα

0: αυτό το κομμάτι είναι πολύ εύκολο στον λόγο των δημαγωγών και λαϊκιστών. Υπάρχουν στην Ελλάδα παπατζίδες, διαχρονικά πολύ περισσότερο στην εποχή μας, οι οποίοι λένε πράγματα που οι ίδιοι δεν πιστεύουν, αλλά ξέρουν ότι κάτω υπάρχει κοινό που τα πιστεύει. Είναι φοβερό αυτό πράγμα. Δηλαδή είναι σαν να μιλάω εγώ στο κοινό, να λέω παπατζηλίκια, να ξέρω από μόνος μου ότι είναι παπατζηλίκια, να μην τα πιστεύω αυτά που λέω, αλλά ξέρω ότι αυτοί που συγκεντρώθηκαν εκεί κάτω στην πλατεία τα πιστεύουν. Και υπάρχει τέτοιο κοινό στη Βόρεια Ελλάδα, δυστυχώς. Εκεί πατάνε, γι' αυτό και υπάρχει διαφορά στις δημοσκοπήσεις, στα σχήματα αυτά τα πολιτικά, ανάμεσα στο Βορρά και τον Νότο.
1: Δημήτρης Μενιέρης, στάτους 107,7, ο συμμαχικός μας ραδιοφωνικός σταθμός στη Θεσσαλονίκη μας. Καλημέρα από την Αθήνα, καλημέρα από τα ραδιοθάλαμο της Οδού Λεωφόρου Συγκρού. Στο Δημήτρη και σε όλους τους συναδέλφους μας εκεί, τις ευχές μας για ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα, τα ξαναλέμε, καλημέρα. Δημήτρη. Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα.
1: Λοιπόν, έχουμε κυρίες και κύριοι αυτή την ώρα σε εξέλιξη θέμα στο Μικρολίμανο. Βρέθηκε τσάντα με τρία όπλα και 6 χειροβομβίδες. Υπάρχει και ένας τραυματισμός από ό,τι είδα, παρακολουθώντας και το Μέγκα. Θα έχουμε πληροφορίες και στη συνέχεια. Να ξέρετε πάντως ότι παραλιακά ο δρόμος αυτή την ώρα είναι αποκλεισμένος στο Μικρολίμανο. Δεν υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή μην επιχειρήσετε να περάσετε από εκεί. Διεξάγονται αστυνομικές έρευνες. Λοιπόν, περισσότερα σε λίγο. Λοιπόν, κανονικά τώρα με το Στέλιο έπρεπε να μπούμε με τον ύμνο του Ολυμπιακού, βέβαια. Βεβαίως. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήσουνα στο γήπεδο?
2: Όχι.
1: Δεν ήσουνα?
2: Όχι.
1: Σκίτσι. Με εντυπωσίασες, γιατί... είχες δουλειά προφανώς.
2: Όχι. Πέρασε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας ο γιος μου και ήμασταν σπίτι.
1: Τον
2: πήραμε από το νοσοκομείο και δεν γινόταν. Άλλωστε εισιτήρια δεν μπορούσε εύκολα να βρει. Ήταν και πολύ ακριβά. Πάντως χθες στο Μικρολίμανο και στο, από εκεί την περιοχή γύρω από το Σεφ και από το Καρασκάκη ήταν το αδιανόητο, έτσι. Γιατί είδα τα παιδιά αυτά με τις μηχανές που ξεκίνησαν, γιατί ήμουν εκεί για τη δουλειά μου, που ξεκίνησαν να πηγαίνουν προς το T-Center.
1: Ναι.
2: Έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ.
1: Το θέμα είναι να μπορείς να βρεθείς τώρα μέσα στην αρένα την Κυριακή. Mm. Αλλά είναι δύσκολο, γιατί πρόσεξε τώρα, είναι 300 ευρώ το εισιτήριο, έτσι.
2: Πολύ παραπάνω.
1: 300 είναι η κανονική του τιμή.
2: Κανονική, ναι.
1: Τώρα αυτό είναι διαπραγματεύσιμο. Και όταν θα πρέπει να το πάρεις από τους Τούρκους, αρχίζουν και τα παζάρια αυτοί. Θα πάει κανένα χιλιάρικο, 1,5 ας πούμε.
2: Ναι.
1: Δεν το συζητώ. Δηλαδή,
2: ακούω για 3,600 το εισιτήριο.
1: 3,600 το εισιτήριο. Εντάξει, σε λίγο θα το βουλάνε σε τιμή γαρσονιέρα.
2: Ναι. Κοίτα, ως Έλληνας θα ήθελα να είναι και ο Παναθηναϊκός.
1: Κοίταξε, και εγώ θα ήθελα να είναι και ο Παναθηναϊκός.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι.
1: Αλήθεια σου λέω, θα ήθελα να είναι και ο Παναθηναϊκός. Για να...
2: Και στενοχωρέθηκα το 2-0 που το έχασε και το έκανε 2-2 και το έχασε εκεί μέσα.
1: Καλά, εντάξει, μην το φτάνουμε τόσο πολύ.
2: Είπα ως Έλληνας.
1: Δεν σταγωνήθηκα και τόσο πολύ.
2: Αλλά αντικειμενικά.
1: Εντάξει, θα ήθελα να είναι κι εγώ.
2: Επειδή μιλάμε αντικειμενικά πάντα, όπως έλεγες πολύ σωστά, σε όλες τις θέσεις από το 1 έως το 5 έχει παιχταράδες. Και έχει προπονητές μέσα στο γήπεδο. Και στενοχωριέμαι πάρα πολύ που θα φύγει ο Πίτερς. Πάρα πολύ.
1: Κοίταξε,
2: του έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Είναι ο ορισμός του σουτέρ.
1: Πρέπει να δούμε και
2: έχει το σώμα.
1: Το πράγμα, έτσι.
2: Ναι, μακάρι να αλλάξει γνώμη.
1: Δεν το ξέρεις. Γιατί μακάρι. μετά από μια τέτοια μεγάλη επιτυχία και έχοντας μια ομάδα ρονταρισμένη και στρωμένη, συνήθως.
2: Γυαλίζει το μάτι του, είναι παιχταράς.
1: Συνήθως
2: λύκος.
1: Τώρα δεν αποδομούνται αυτές οι ομάδες. Δηλαδή δύσκολα να φύγει. Δηλαδή. Θα δούμε.
2: Τώρα πια με αυτή τη βάση που έχει την νοοτροπία αυτή η ομάδα, ο οργανισμός αποκλείεται. Να ενισχυθεί κι άλλο, ναι, περαιτέρω που λέμε. Αλλά να αποδυναμωθεί όπως γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως στενοχωριέσαι. Διάβαζα για τον Όφη παράδειγμα, έτσι τυχαία, που επειδή διαβάζω συνέχεια, ότι ήδη φεύγουν, έχουν φύγει πάρα πολλοί παίκτες. Όπως έγινε και πέρυσι με τον Όφη, που πήγε πολύ καλά. Και φεύγουν οι παίκτες. Πουλάνε ίσως για την επιβίωση.
1: Θέλω να πω και κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό και για το γεγονός ότι η ομάδα μπάσκετ πάει καλά. Εγώ βλέπω το Βαγγέλη Μαρινάκη. Βλέπω τον Μεντιλίμπα.
2: Ήταν μέσα.
1: Βλέπω, και δεν είναι ο μοναδικός αγώνας που είναι μέσα. Βλέπω δηλαδή τι. Βλέπω μια ενότητα στον Ολυμπιακό. Βλέπω πράγμα που δεν το βλέπω σε άλλες ομάδες. Βλέπω δηλαδή. Η ομάδα να είναι μία γροθιά, το ένα τμήμα που είναι διαφορετικές εταιρείες κιόλας, έτσι, να στηρίζει το

0: άλλο. Και φυσικά, εντάξει, τώρα ο φυσικός ηγέτης του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ας πούμε, ο οποίος έγινε, όταν μπήκε στο γήπεδο, έγινε σεισμός, μου είπαν. Έγινε χαμός, πανικός, είναι και λογικό. Να δίνει και το σύνθημα, έτσι, που ουσιαστικά τι λέει, λέει ότι όπως στο Αγία, στην Αγία Σοφία, στο γήπεδο της ΑΕΚ, το σηκώσαμε, θα το σηκώσουμε και την Κυριακή στο
1: T-Center.
0: Ναι, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα. Γιατί να το σηκώσουμε. Εντάξει, είναι σημαντικό, είναι λογικό. Επισημαίνω αυτό το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι μια γροθιά σε όλα τα τμήματα. Και σε αυτό παίζει ρόλο φυσικά η ηγεσία. Όταν η ηγεσία επιλέγει να είναι και να στηρίζει και όλα τα τμήματα, έτσι. Όλα τα τμήματα. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό. Όταν θα γυρίσουμε θα πούμε και για θέματα που έχουν να κάνουν με
1: τα φορολογικά
0: γιατί τα έχουμε αφήσει λίγο εκτός. Είναι όμως καλό γιατί με το Στέλιο έχουμε τη δυνατότητα να συζητάμε, έχει απόλυτη γνώση σου πολλά, και ο αθλητισμός είναι και μέσα σε αυτά τα, όχι μόνο τα ενδιαφέροντα αλλά και τη συνασχόλησή του και με τον αθλητισμό, γνωρίζει πολύ καλά πράγματα και από μέσα. Θα κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε με θέματα που έχουν να κάνουν με την ΑΔΕ, την επίσημη αγαπημένη μας. Είπαμε, τι μορφή θα έχει η ΑΔΕ αν την προσωποποιούσες, μπεχαρά σου.
2: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Προκαταβολή φόρου τέλος, αλλά σταδιακά. Το μέτρο θα ληφθεί με ορίζοντα τετραετίας και ανάλογα με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Θα ενταχθεί στο καλάθι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Θα ενισχύσει τη ρευστότητα στην εγχώρια αγορά και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Υποχρεωτική ισότητα στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο έκπληξη της Νίκης Κεραμέως. Όλες οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Φάκελος διπλωματία. Γιατί η Τουρκία ταράζει τώρα τα ήρεμα νερά. Οι αναβαθμισμένες συμμαχίες της Ελλάδας, τα νέα δεδομένα στην περιοχή και γιατί αποσύρθηκαν οι Patriot. Γιώργος Γεραπετρίτης. Έχουμε τα όπλα για να αντιδρούμε αποτελεσματικά. Σάρεν Χάσκελ. Επενδύουμε στο δεσμό του ελληνικού τριγώνου Ευρωπαϊκής Ένωσης Μέσης Ανατολής Ασίας. Πολιτικός καφές. Στηρίξεις. Τηλεφωνήματα Καραμανλή για το κόμμα Σαμαρά. Παρεμβάσεις. Τι θέλει να πει ο Ευάγγελος Μαρινάκης στη συνέντευξη. Κυριάκος Μητσοτάκης. Για ποιους λόγους θέλει τις εκλογές στο τέλος της θητείας. Μεγάλα έργα, μεταρρυθμίσεις και κάτι ακόμα. Και τώρα τι. Πολιτική Βαβέλ με πολύ μεγάλα ερωτήματα. Το κόμμα Καριστιανού και τα πρόσωπα του παρασκηνίου. Τσίπρας και Σία. Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούν όλοι οι σύντροφοι. Υπέρταση. Δωρεάν πρόληψη για όσους ξέρουν και όσους αγνοούν. Αναλύσεις. Το μπλοκ στον Λευκό Οίκο και η Ήτα Μάσκ. Μάρια Μαλίσα Κιμπ. Γιατί μίλησα με το μωρό στην αγκαλιά. Μια διαφορετική γαλάζια σύνεδρος. Ευστάθιος Αυγουστάκης. Έβαλε ράσο μετά τη λάμψη του Masterchef. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Διαβάστε στην Απογευματινή τα μυστικά της επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Χρήσιμες συμβουλές και tips για τους υποψηφίους. Μέσω του Kids Wallet το μπλόκο στη χρήση πατινιών από ανήλικους. Όλη η διαδικασία. Το προσχέδιο Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για το τέλος του πολέμου. Παραμένουν αγκάθια το ουράνιο και τα στενά του Ορμούς. 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ έχασαν οι Ευρωπαίοι πολίτες από τις διαδικτυακές απάτες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Τι θυμάσαι δηλαδή, Δημήτρη, τώρα, το μόνο που θυμάσαι, δηλαδή, μας πάει, πρόσεξε, Στέλιο, μας πάει ο Δημήτρης τώρα, δεν ξέρω, το έχει αφιερωμένο το θέμα. Στην πεθερά του το έχει αφιερωμένο. Την αγαπάει.
1: Έπαιξε και εγώ στα τουρνά.
0: Σωστός. Πρόσεξε τώρα, Κωνσταντίνος Κανιόρος. Καλημέρα, λέει πιλότε. Μα έχεις παρατηρήσει ότι λίγο πριν τις εκλογές ξεφυτώνουν πάντα καινούργια κόμματα? Όλοι θέλουν να μας σώσουν ή κόπτονται για τις κρατικές επιχορηγήσεις, πιάνοντας λίγο πάνω από 3%. Να πω ότι έχει άδικο τώρα ο Κανιόρος. Απόλυτο δίκιο έχει. Και όμως έτσι είναι, Κωνσταντίνε μου. Πολύ καλό το επισημαίνεις. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη. Λοιπόν, Στέλιο μου,
1: πολλά και διάφορα.
0: Πολλά και διάφορα. Το ερώτημα που έχω από τον Παναγιώτη είναι αν μπορεί, πότε μπορεί να πατήσει το κουμπάκι και να κάνει την δήλωσή του, να την οριστικοποιήσει, χωρίς να έχει θέμα προστίμου.
1: Μέχρι τις 15 Εβδόμου.
0: 15 Ιουλίου λοιπόν, κάνεις αυτό
1: και 31 πληρώνεις. Ξεκινάει η πρώτη δόση, ναι.
0: Πλήρωσε.
1: Ναι.
0: Την παλάμη και ούτε βοήσουμε. Τι θα γίνει με τις δόσεις τώρα εδώ, κοίτα.
1: Τώρα έχουμε το 3% την
0: το 3% έκπτωση. Ναι. Βλέπω τώρα όμως εδώ ότι έχουμε αντιδράσει από τον κόσμο όσον αφορά τις 72 δόσεις.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ότι είναι πολύ λίγες οι δόσεις, ναι. Ότι έπρεπε να συμπεριληφθούν και τα χρέη τα οποία.
1: Μετά την πρώτη πρώτου.
0: Ναι, δηλαδή είναι, ο άλλος λέει είναι δώρον άδωρον. Είναι δώρον άδωρον όλο αυτό. Δυστυχώς με όλα αυτά που έχουμε τραβήξει και έχουμε περάσει, θα έπρεπε να υπάρχει και μία βοήθεια προς τον κόσμο.
1: Μέσα στην αγορά, κάθε μέρα, τόσα χρόνια, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αν δοθούν περισσότερες δόσεις, δεν θα εφησυχαστεί ο κόσμος. Υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι με περισσότερες δόσεις ο κόσμος θα κάτσει, που λέμε, και δεν θα πολύ ενδιαφερθεί να αποπληρώνει τις δόσεις. Εγώ νομίζω ότι αν κάποιος είναι να δίνει 1000 ευρώ το μήνα, που είναι αδύνατο να δώσει 1000 ευρώ το μήνα, και να δώσει 500 ευρώ ή 400 ευρώ με περισσότερες δόσεις, νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός θα πάρει και ανάσα και θα μπορέσει να αισθάνεται και πιο ασφαλής για τον εαυτό του, για την οικογένειά του, να αισθάνεται πιο συνεπής. Και άλλωστε, η σύγκριση που μου λένε, μα εγώ γιατί είμαι ανόητος που πληρώνω κάθε φορά, κάθε μήνα τις υποχρεώσεις μου και ο άλλος έχει αφήσει απλήρωτες υποχρεώσεις πολλών ετών. Εντάξει, εδώ υπάρχει το επιτόκιο. Ο άλλος πληρώνει ένα επιτόκιο 5,83%.
0: Δεν είναι λίγο, είναι.
1: Δεν είναι λίγο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι ο καθένας στο δικό του μετερίζει. Κάποιος θέλει να είναι συνεπής, βεβαίως, να πάει να πληρώνει. Αλλά υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες, άνθρωποι της αγοράς, ιδιώτες, που ήθελαν να είναι συνεπείς, αλλά ένας κορονοϊός. Δηλαδή η δεκαετής κρίση. Φταίει ο Κοσμάκης που δεν έχει να πληρώσει. Οι χειρισμοί όλων αυτών που κυβερνούν δεν έχει φέρει τον κόσμο σε αυτή την
0: κατάσταση. Εγώ θέλω να πω το
1: κατάσταση.
0: Άλλο. Πόσοι από αυτούς που είχαν κάνει τις 120 δόσεις τις έχουν χάσει? Εγώ δεν νομίζω ότι τις έχουν χάσει πολύ.
1: Φυσικά, και δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και 72 δόσεις και 100 δόσεις και 120 δόσεις. Εγώ μιλώ για παραπάνω δόσεις.
0: Πρέπει
1: και
0: να
1: σου πω και κάτι. Θυμάσαι πολλές φορές ότι μπορεί να έχει παρεξηγηθεί αυτό το επιστημολογικό που μιλάμε εμείς οι δυο, από την άποψη πια ότι αφού βλέπεις τα νούμερα, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα, ήταν το 2015 να βγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το στενό πυρήνα και να τρέξεις και να μην φτάνεις, και από την άλλη τώρα έχεις Έλληνα πρόεδρο στο Eurogroup. Αυτό, αν είσαι λίγο έτσι ψύχρεμος, χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς κομματικά κριτήρια.
0: Συμβολικά
1: ρε παιδιά, αξίζει την Αξέλνα πρώτη του Eurogroup. Δηλαδή τον πρόεδρο των Υπουργών Οικονομικών, του στενού πυρήνα, του δυνατού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου υπάρχει μέσα εκεί μια Γερμανία, ατμομηχανή, μια Ιταλία, μια Γαλλία, μια Ισπανία, τεράστιες χώρες. Και αυτές οι χώρες παρουσιάζουν χειρότερα οικονομικά δεδομένα από ό,τι παρουσιάζει η χώρα σου. Δεν το λέω υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, ο Χριστός και Παναγία, αλλά. Είναι δυνατόν τώρα να βλέπεις όλα αυτά τα οικονομικά στοιχεία? Γιατί αν κάτσεις και τα διαβάσεις, δεν μπορείς, όπως έλεγες προηγουμένως, όλοι φταίνε το ίδιο και όλοι και να σώσουμε τη χώρα. Μα για να σώσεις τη χώρα, εγώ ξέρω πολύ καλά ότι όταν έρχεται ένας εργαζόμενος να δουλέψει σε μένα, τον ρωτώ, όσο και δημοκρατικός να είμαι, παιδί μου, έχεις προϋπηρεσία? Αν δεν έχει προϋπηρεσία, επειδή και εγώ έχω δώσει συνέντευξη και έχω φάει απόρριψη, με έχουν προσβάλει πιτσιρικά, γιατί η ζωή μου μέσα από κάποιες ασθένειες οικογενειακές άλλαξε, γιατί να συνεχίσω τότε τις σπουδές μου, αναγκάστηκα να βγω και να δουλέψω υπό του υπό. Λοιπόν, Δεν θα τον διώξω τον πιτσιρικά που δεν έχει προϋπηρεσία, γιατί τον σέβομαι και τον βλέπω που έρχεται το παιδί και τρέμει. Απλά όμως τι θα του κάνω? Θα τον πάρω σε ένα κουτάκι, θα τον βάλω σε ένα κουτάκι πιο απαλό, γιατί αν του δώσω να χειριστεί μια μεγάλη εταιρεία, το παιδί θα...
0: Μπορεί να τα καταφέρει να είναι ταλέντο, αλλά
1: θα κομπλάρει. Δεν φτάνει το ταλέντο. Και στο μπάσκετ που μιλάς, γιατί και εγώ έπαιξα
0: πόσοι
1: μπάσκετ.
0: Έχουν καεί έτσι.
1: Πόσοι έχουν καεί?
0: Ναι,
1: είτε από ένα τραυματισμό,
0: ισχύει.
1: Είτε από ένα κακό διαχειριστή προπονητή, είτε επειδή τα μυαλά του πήραν αέρα. Ναι. Η προπόνηση και η προϋπηρεσία σου δίνει την επιτυχία. Μπορεί να είναι ταλέντο μένα, αλλά να μην είναι ταλέντο. Έτσι λοιπόν και εδώ. Εσύ που θέλεις να κυβερνήσεις, οποιοδήποτε θέλει να κυβερνήσει, δεν πρέπει να έχει ένσημα στην αγορά, στον χώρο, να έχει προϋπηρεσία, να ξέρει τον πόνο της αγοράς. Δηλαδή τώρα έρχεσαι από το πουθενά να αναλάβεις τις τύχες.
0: Ερώτηση, Στέλιο μου, ερώτηση. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
1: Ναι.
0: Σε τι, δηλαδή, ποιος σε ευνοεί? Ευνοεί και αν εσύ μπεις σε τον εξοδικαστικό μηχανισμό, μετά έχεις δικαιώματα, έχεις τα ίδια δικαιώματα με κάποιον ο οποίος δεν έχει μπει. Ή σταματάει, ας πούμε.
1: Παίρνεις τα δικαιώματα αυτού του ανθρώπου, αυτού του πολίτη, αυτού
0: είναι
1: του.
0: Είναι πτώχευση, με λίγα λόγια.
1: Όχι.
0: Δεν είναι πτώχευση.
1: Όχι.
0: Τι ακριβώς είναι?
1: Κοίταξε. Να, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα και ευχαριστούμε τον κύριο, την κυρία που έστειλε το μήνυμα. Όταν ξεκίνησε ο εξοδικαστικός, σε όλη τη χρονιά μπήκαν 70 επιχειρήσεις. 70 επιχειρήσεις, τίποτα άλλο. Γιατί οι ράντες τότε ήταν πρωτόγονες και δεν μπορούσε κανένας να μπει μέσα. Γιατί ξεκίνησε από την αρχή το εργαλείο. Ήρθε όμως προσωπικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και πάλι σου λέω δεν λέω τίποτα και έψαξε, επειδή και αυτός είναι τεχνοκράτης, έχει διαβάσει.
0: Τι έκανε.
1: Το πήρε προσωπικά και αυτή τη στιγμή ο εξοδικαστικός είναι πολύ πιο φιλικός από ό,τι παλιότερα. Μπορεί ο κόσμος να μπει από χρέη πλέον 5.000 ευρώ και πάνω. Τι κερδίζει?
0: Ναι,
1: τι κερδίζει με συνθήκες πολλές δόσεις, 240 δόσεις, και με συνθήκες κούρεμα των τόκων, των προσαυξήσεων δηλαδή.
0: Τι πρέπει να αποδείξει?
1: Αλλά και
0: όμως
1: σε κάποιες συνθήκες και κούρεμα ακόμα και του κεφαλαίου. Πρέπει να αποδείξει ένα δυναμία καταπολής. Με τα εισοδηματικά κριτήρια και αυτά που. Και
0: δηλαδή
1: αυτά που
0: πρέπει να αποδείξει ότι εγώ, κύριε, έχω αυτά τα έσοδα και αυτά τα έξοδα και δεν βγαίνω.
1: Ναι, και έχω διαθέσιμο εισόδημα τόσο, έχω τόσα στην τράπεζα, έχω τόσα εκείνη την περιουσία κλπ.
0: Αυτό ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ξέρεις τι μου θυμίζει? Αυτό που έχεις πει τόσο καιρό, ότι πρέπει να γίνει έσοδα-έξοδα.
1: Ναι, άλλο πράγμα αυτό.
0: Αλλά
1: αυτό είναι η δικαιοσύνη στα πάντα.
0: Γιατί
1: ένας
0: όμως ο οποίος κάθε χρόνο θα κρινόταν από τα εισοδήματά του έσοδα-έξοδα, αυτός αυτόματα θα μπορούσε να μπαίνει
1: σε
0: τέτοια.
1: Εγώ θεωρώ ότι θα γίνει αυτό. Νομίζω ότι θα γίνει.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω και το επαναλαμβάνω συνεχώς, χρειάζεται μια επικαιροποίηση, χρειάζεται να κάνουμε άλματα στο μέλλον, χρειάζεται να δούμε, να βγούμε έξω από το πλαίσιο.
1: Κοίτα,
0: και να σχεδιαστεί ένας μηχανισμός τέτοιος, ο οποίος θα αναμορφώσει το φορολογικό σύστημα.
1: Αν μου επιτρέπεις, επειδή τα λες πολύ σωστά, σ' άκουγα και στη διαδρομή, λες για τους κόφτες, 33.900 ευρώ είναι πτωχός, 33.000 και ένα λεπτό είναι πλούσιος και κόβεται, ξέρω εγώ, από το Fuel Pass. Το θέμα μας είναι ότι με την τεχνολογία και με το γεγονός ότι πλέον μπορεί και παρακολουθεί όλες τις πλευρές, έτσι θα γίνουν αυτά. Και τα τέλη κυκλοφορίας, το βλέπεις τώρα πια, το GPS στα φορτηγά, ναι, που λέγαμε παλιά, μα είναι δυνατόν. Κοίταξε το πώς τρέχεται. Η θέληση είναι, η πολιτική βούληση εδώ, να το πατάξει το λαθρεμπόριο. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι με όλες αυτές τις συχνότητες που θα έχει παρακολούθησης της οικονομικής μας συμπεριφοράς,
0: ναι,
1: έτσι θα γίνουν όλα. Γι' αυτό θα καταργηθούν τα τεκμήρια, θα καταργηθούν γρήγορα, θα καταργηθεί η προκαταβολή, αυτό που είπες, θα έρθουν πράγματι τα δεδομένα μας στην πραγματική οικονομία. Και τελευταίο, έσοδα-έξοδα.
0: Αυτό
1: δηλαδή, δηλώνεις 30.000, να μην πληρώνεις τώρα 9, 20, 26, έτσι 28, 36, να πας και να πει, έχω χαλάσει εγώ τα 30.000, τι είναι 30.000, να δώσω το ενίκιο, να πληρώσω τα παιδιά μου, να πληρώσω τη βενζίνη μου, να πληρώσω το φαγητό μου.
0: Έχω ερώτηση. Αν κάποιος δώσει προκαταβολή για αγορά κινήτου του 25 και εξόφληση γίνει σε προσεχές χρόνο, το περνάει στη δήλωση του 26 και πού?
1: Ωραία ερώτηση.
0: Κυρία Μεταξία.
1: Πολύ ωραία. Την καλημέρα μας. Το βασικό μέλημα στα κίνητα δεν είναι οι προκαταβολές, η εξόφληση. Σε μία μόνο περίπτωση υπάρχει αυτό, με το σύμφωνο της εξόνησης. Αυτό είναι νομικό κομμάτι. Mm-hmm. Όταν πάω και κάνω εγώ συμβόλαιο, μέσα στο συμβόλαιο γράφω όλους τους όρους και για τη μεταβιβαστική διαδικασία, την εμπράγματη που είναι η μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας, και για την ενοχική που είναι η πώληση.
0: Παίρνεις τους χρόνους δηλαδή που αναγράφονται,
1: ναι,
0: στο συμβόλαιο.
1: Παράδειγμα,
0: και...
1: πάω στο συμβόλαιο και λέω ότι εγώ αγοράζω αυτό 100.000 ευρώ, έτσι, θα τα δώσω μετά τη λήψη του στεγαστικού δανείου και έτσι μεταβιβάζει την κυριότητα.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Okay. Αυτό είναι ε9 πλέον. Εδώ είναι η περίπτωση του προσυμφώνου που δίνει αραβόνα η κυρία Μεταξία. Πάει και δίνει παράδειγμα 25.000 ευρώ για να αγοράσει το ακίνητο. Το έδωσε το 25 για να το αγοράσει το 26, αλλά το συμβόλαιο θα γίνει το 26. Και τότε ξεκινάει η μεταβιβαστική διαδικασία. Αν τώρα με το σύμφωνο της εξόνησης πάει μέσα στο συμβόλαιο και γράψει, εγώ ως Στέλιος αγοράζω από τον κύριο Τηλέμαχο το σπίτι 100.000 ευρώ, θα το εξοφλήσω σε 10 χρόνια με βάση αυτής της δόσης, όταν τελειώσει η δόση είναι σαν το αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Στέλιο, μείνε για 2 λεπτά ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί έχω μια ερώτηση, βεβαίως, από ακροατή και μετά θα σε αποδεσμεύσω. Διάλειμμα τώρα για να ακούσουμε την ώρα και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι.
2: Ώρα είναι 8. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
5: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Χαμογελώ μέσα τους.
9: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
10: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
11: Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
11: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
12: Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φεταχότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ! Tell me why.
14: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
5: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
6: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
5: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
5: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
5: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
11: Energizers, νιώθω άνετα.
12: Energizers, μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
11: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
12: Χαμογελώ μέσα τους.
13: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
14: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
15: Πεινάω.
16: Τι
0: θα φάμε σήμερα?
15: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
15: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
15: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
15: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
15: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
15: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
0: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
15: Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
15: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
17: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
19: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
20: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
19: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
20: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
21: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
22: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
23: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
24: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
25: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
24: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γινό.
26: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
27: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Τάκης και Χούπης.
29: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
30: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
29: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
30: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
29: Και τι λέτε.
30: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
29: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
30: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
29: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
28: Τάκης και Χούπης.
31: Λοιπόν, πάμε να στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή. Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια. Ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
32: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
33: Πάμε!
34: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
35: Μπορεί να τρέξει.
36: Παίζει να βγει και πρώτος.
35: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
36: Ενισχυτικό και φυσικό.
35: Osteomove.
37: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
38: Από τη Natural Factors.
39: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
40: Παραπολιτικά 90,1.

Η υπέροχη Μελίνα Μερκούρη είναι αυτή που ερμηνεύει η μουσική του Ζορζ Μουστακή και στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου, η Μεσόγειος. Του Ζορζ Μουστακή, που, του Ελληνογάλου τραγουδοποιού, που έγραψε τη δικιά του έτσι μοναχική ιστορία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, και μας αποχαιρέτησε μια μέρα σας σήμερα το 2013.

Χθες τώρα στις Κάνες, ο σπουδαίος Ken Loach τα είπε όλα για άλλη μια φορά. Ο Βρετανός σκηνοθέτης που τόσα χρόνια μιλά με τα έργα του για κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, για τις ανισότητες αυτού του κόσμου. Αυτός ο σπουδαίος δημιουργός, σταθερά στο πλευρό των αδύναμων και των καταπιεσμένων, στάθηκε στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού και το δήλωσε δημόσια χθες από το Φεστιβάλ των Κανών. Από το Cinéma de la Plage, λοιπόν, του Φεστιβάλ, επικαλέστηκε τα λόγια του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και είπε: «Το χειρότερο δεν είναι η βία των κακών, είναι η σιωπή των καλών». Και πρόσθεσε: «Όταν βλέπουμε εκμετάλλευση, καταπίεση, αειδιαστικό πλούτο και απελπιστική φτώχεια, πολέμους, εγκλήματα πολέμου και, ας το πούμε καθαρά, λέει, τη γενοκτονία του Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων, δεν μπορούμε να είμαστε σιωπηλοί και δεν θα είμαστε σιωπηλοί». Αυτά είπε ο Ken Loach χθες στις Κάνες και όλο αυτό μας πάει σε ό,τι έζησαν, σε ό,τι καταγγέλουν ότι έζησαν οι ακτιβιστές του Διεθνούς Στολίσκου για τη Γάζα μετά το ρεσάλτο των Ισραηλινών δυνάμεων στα σκάφη τους ενώ έπλεαν σε διεθνή ύδατα και την κράτησή τους στο Ισραήλ. Και ενώ αυτά που είπαν για όσα συνέβησαν κατά την κατάληψη των σκαφών τους από τις Ισραηλινές δυνάμεις αλλά και για τις συνθήκες που έζησαν στο Ισραήλ. Να σας θυμίσω ότι διάβημα είχε κάνει και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, του Μπεν Γκβίρ, που είχε δώσει on camera ένα τρομακτικό σοου κατά τρομοκράτησης των απαχθέντων σε διεθνή ύδατα ακτιβιστών. Και φαντάζεται κανείς ή φοβάται κανείς τι γινότανε με κλειστές κάμερες, έτσι. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, καταδίκασε την συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, ζήτησε την απελευθέρωση των Ελληνών ακτιβιστών. Οι ακτιβιστές επέστρεψαν, αρχικά μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια οι 19 Έλληνες έφτασαν χθες το βράδυ εδώ στην Ελλάδα, στο αεροδρόμιο Ελευθερίου Βενιζέλος, και οι καταγγελίες όλων τους και των ξένων και των Ελλήνων πραγματικά συγκλονίζουν, γιατί έχουν καταγγείλει ξυλοδαρμό, έχουν σημάδια κακοποίησης, σημάδια από πλαστικές σφαίρες κάποιοι από αυτούς στο σώμα τους, κάποιοι μιλούν για σεξουαλική κακοποίηση και βιασμούς, έχουν σπασμένα οστά και καταγγέλουν πρακτικές ταπείνωσης. Εντάξει, χθες στο αεροδρόμιο υπήρχε συγκίνηση, υπήρχε ένα κύμα αλληλεγγύης για τους 19 Έλληνες που έφτασαν. Είχε συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος εκεί στις αφίξεις του Ελευθέριος Βενιζέλος. Το Μάρς του Γάζα καταγγέλει τις απάνθρωπες συνθήκες στις οποίες κρατούνταν οι ακτιβιστές του στόλου που έπλεε προς τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια. Να σας πω ότι θα προσπαθήσουμε να έχουμε αύριο έναν από τους Έλληνες που ήταν στο Στολίσκο και απήχθησαν και φυλακίστηκαν στο Ισραήλ να μας πούνε τι ζήσανε ακριβώς, για να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, τον Μπεν Γκβίρ, αρχικά είχε επικρίνει και ο ίδιος ο Νετανιάχου, πιθανότατα γιατί έρχονται και πρόωρες εκλογές στο Ισραήλ εκεί μετά το φθινόπωρο. Χθες όμως η Σοφρανιστική Υπηρεσία του Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι δεν ισχύει καμία από τις καταγγελίες και κρατήθηκαν όλοι με όσα προβλέπει ο νόμος. Υπήρξε παγκόσμια κατακραυγή πάντως για τον Μπεν Γκβίρ και το σόου του και για την κράτηση των ακτιβιστών, διαμαρτυρίες. Πρώτα απ' όλα ξεκίνησε η Τζόρτζια Μελόνι το χώρο των διαμαρτυριών, να σας πω, και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ο Αντώνιο Ταγιάννη, ακολούθησε η Γαλλία με τον Υπουργό Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό, μετά ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσεθ και πολλοί ακόμα. Και είπαμε, υπήρξε αντίδραση και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Λοιπόν, 22 λεπτάκια μετά τις 9, καλημερίζω όλους και όλες και καλημερίζω και εσάς που έχετε ξεκινήσει να μας στέλνετε μηνύματα, θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια, γιατί πρώτα θα πάμε τη βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες του Σαββάτου. Ξεκινάω με τα παραπολιτικά του Σαββάτου. Προκαταβολή φόρου, τέλος, αλλά σταδιακά για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, γράφουν τα παραπολιτικά. Το μέτρο θα ληφθεί με ορίζοντα τετραετίας και ανάλογα με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Θα ενταχθεί στο καλάθι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Θα ενισχύσει τη ρευστότητα στην εγχώρια αγορά και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Επίσης, στα παραπολιτικά, φακέλος διπλωματία, γιατί η Τουρκία ταράζει τα ήρεμα νερά. Οι αναβαθμισμένες συμμαχίες της Ελλάδας, τα νέα δεδομένα στην περιοχή και γιατί αποσύρθηκαν οι Patriot. Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, έχουμε τα όπλα για να αντιδρούμε αποτελεσματικά. Σάρεν Χάσκελ, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, επενδύουμε στο δεσμό του ελληνικού τριγώνου, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μέσης Ανατολής Ασίας. Πάμε στον πολιτικό καφέ με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη. Χαμένες ευκαιρίες, πολιτικό σύστημα σε κενό αξιόπιστης αντιπολίτευσης. Στηρίξεις, τηλεφωνήματα Καραμανλή για το κόμμα Σαμαρά. Παρεμβάσεις, τι θέλει να πει ο Ευάγγελος Μαρινάκης στη συνέντευξη.

0: Μένω με τα παραπολιτικά. Κυριάκος Μητσοτάκης, για ποιους λόγους θέλει τις εκλογές στο τέλος της θητείας, μεγάλα έργα, μεταρρυθμίσεις και κάτι ακόμα. Και τώρα τι, πολιτική Βαβέλ με πολύ μεγάλα ερωτήματα. Το κόμμα Καριστιανού και τα πρόσωπα του παρασκηνίου. Τσίπρας και Σία, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούν όλοι οι σύντροφοι. Πώς θα λειτουργεί επιπλέον SOS δικλίδα ασφαλείας για σιδηροδρόμους, σύστημα AI που σκανάρει συνομιλίες οδηγών και τεχνικών. Υπέρταση δωρεάν πρόληψη για όσους ξέρουν και όσους αγνοούν. Μεταξύ ανδρών και γυναικών, υποχρεωτική ισότητα στους μισθούς. Άντε να δούμε τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο έκπληξη της Νίκης Κεραμέως, όλες οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Τα 5 πρόσωπα του συνεδρίου, η αποτίμηση της επόμενης ημέρας στη Νέα Δημοκρατία, ποιοι έβαλαν τη σφραγίδα τους στο κόμμα, πώς διαμορφώνονται οι νέες ισορροπίες στην κυβέρνηση. Μαρία Μαλίσα Κιμπ, γιατί μίλησα με το μωρό στην αγκαλιά, μια διαφορετική γαλάζια σύνεδρος. Δεύτερη ζωή, νέα καριέρα, αλλά στο σανίδι αντί στην πίστα, για τη χαρούλα, το φίβο, την πίτσα και όχι μόνο. Φεστιβάλ Κανών, υπερπαραγωγές Made in Greece και στην Κρουαζέτ, οι γκλάμορους ελληνίδες θεές που έκλεψαν τα φλάς. Ευστάθιος Αυγουστάκης έβαλε ράσο μετά τη λάμψη του Masterchef. Άφησε την τηλεόραση και αφιερώθηκε στην εκκλησία. Πάμε στην απογευματινή. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, τα κλειδιά της επιτυχίας στις πανελλαδικές, χρήσιμες συμβουλές και tips για τους υποψηφίους, οδηγός καταπολέμησης του άγχους από ειδικούς, ο ρόλος του γονέα. Δολιοφθορέας της παράταξης κατ' εξακολούθηση, ξένο σώμα για τους νεοδημοκράτες ο Σαμαράς, αποστομωτική απάντηση από Βορύδη και Μαρινάκη στη νέα επίθεση. Μέσω του Kids Wallet, το stop στη χρήση πατινιών από ανήλικα. Έρευνα, 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ έχασαν οι Ευρωπαίοι από τις διαδικτυακές απάτες. Καταγγελίες κατά Meta, TikTok και Google απέτυχαν να αποτρέψουν τις ψευδείς διαφημίσεις. Ρυθμιστή στο Πακιστάν το προσχέδιο της Συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν για το τέλος του πολέμου. Δημοκρίτιο, ανοίγει ο δρόμος για παράρτημα στην Αίγυπτο. Στον τελικό με διαστημικό μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αποκαθήλωσε 79-61 την τουρκική Φενέρ και ετοιμάζεται αύριο να στεφθεί για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης μέσα στο Telecom Center. Επιχείρηση Δέος, εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίου με 15 βιτιοφόρα. Όταν ο Κραουνάκης έσωσε τον Πολάκη, το ραντεβού συμφιλίωσης με τον Αλέξη στο σπίτι του Κώστα Βαξεβάνη. Ο Ζεμπίκ και Μουντζαρό βρέθηκαν να έχουν και αντικαρκινική δράση. Σύμφωνα με νέες κλινικές μελέτες, τα σκευάσματα αυτά μπορούν να περιορίσουν την εξάπλωση των όγκων και να μειώσουν τις πιθανότητες θανάτου. Πάμε στο καρφί. Πράσινο κύμα αντεπίθεσης από την περιφέρεια στην Αττική, το Πασόκ σε τροχιά εξουσίας, με 4 άξονες και ένα στόχο. Εξόρμηση Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών σε λαϊκές συνοικίες της Αθήνας. Συναγερμό στο Μαξίμου για δένδια, δελφίνους και συγκάλυψη σκανδάλων. Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση ράγισε το γυαλί της ενότητας στο συνέδριο. Βόλες κατά ρηπά στο Μητσοτάκη για εθνικά θέματα και υποκλοπές από τον Αντώνη Σαμαρά. Συνέντευξη του Νικόλα Φαραντούρη στο Καρφί. Το Πασόκ ο μόνος φορέας και εγγυητής πολιτικής αλλαγής, λέει ο κύριος Φαραντούρης. Όψιμος αντάρτης ο Καραμανλής ετοιμάζει ξανά επίθεση στον Πρωθυπουργό. Ανήκομενοι στην Δύση, φλερτάρομεν με την Κίνα, ο διχασμός της κοινή γνώμης. Σέντρα για Τσίπρα την Τρίτη, με νέα φανέλα αλλά με φάμελο στον πάγο. Πάμε στην On Time Σαββατοκύριακο. Άρη Σερβετάλης με ράσα στο Άγιο Όρος. Ο γνωστός ηθοποιός βιώνει από κοντά τη ζωή των μοναχών. Δολοφονία ή εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα στην Μάνη, άφαντος ο σύζυγός της που κατηγορείται για ανθρωποκτονία έπειτα από 8,5 χρόνια σιωπής. Έρευνες ακόμα και σήμερα για να βρεθεί σωρός της. Λίλι Κόλινς, πώς η κόρη του Φιλ Κόλινς έγινε η Έμιλι in Paris. Με ποιον θέλει να μοιραστεί το έπαθλο του survivor ο Σταύρος Φλώρος, ποιος είναι ο Έλληνας γιατρός στο Μαϊάμι που βρίσκεται στο πλευρό του. Τα Τα νέα Σαββατοκύριακο, ένα ταμείο για την άμυνα με αρχικό κεφάλαιο 100 εκατομμύρια. Τα νέα αποκάλυψη είναι αυτό, τι συμφώνησαν Μαξίμου, Μποδοσάκιο και Τραπεζίτες, ποιος οργανισμός του δημοσίου θα το διαχειρίζεται, ποιοι άλλοι ιδιώτες θα κληθούν να συμμετάσχουν οικονομικά στην ενίσχυσή του, ποιος ο ρόλος του για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. 2000
1: FM. Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directmedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directmedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
2: Energizers! Νιώθω άνετα!
3: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
2: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
3: Χαμογελώ μέσα τους!
4: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
5: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
6: Καλωσορίσατε, έβιβαλε η κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Παρέμβαση εισαγγελέα, το σκεπτικό της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου. Η κόντρα, πρόβα από Σαμαρά για το νέο κόμμα, απασφάλισε από το βήμα της Βουλής κατά του Μητσοτάκη, προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι η υποχρεωτικότητα απέναντι στην Τουρκία προκαλεί εθνική κρίση. Τι συμβαίνει τελικά με τους Πάτριο? Το αρχηγός ΓΕΑ διαψεύδει τη μεταφορά από την Κάρπαθο. Εκτοξεύτηκαν τα ενίκια, η Αθήνα είναι ακριβότερη από Βρυξέλλες, Βερολίνο και Μαδρίτη. Ο Ελεύθερος Τύπος, ανακαίνιση με έκπτωση φόρου, αναλυτικός οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Κυριάκος Πιερακάκης στο Eurogroup, αναγκαία η ευρωπαϊκή πολιτική για το στεγαστικό. Μαξίμου, γυρνάμε την πλάτη στο λαϊκισμό, στήριξη πολιτών και παραβωτέα έργα στην κυβερνητική ατζέντα. Άριος Πάγος, επανεξέταση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Και με πάθος για την Κούπα, ο θρύλος. Πάμε στην Δημοκρατία. Απόβαση στη Λίμνο με επικεφαλής το Σουλτάνο. Ο ξετσίποτος Ερντογάν προκαλεί την τύχη του. Ξεπέρασε τα όρια η Άγκυρα, άφησε να διαρρεύσει ότι η αποβατική άσκηση ΕΦΕΣ που παρακολούθησε και ο Τούρκος πρόεδρος είχε ως βασικό σενάριο την κατάληψη του στρατηγικού νησιού στο Βόρειο Αιγαίο. Διεθνής διασυρμός για τις ελίτ δίκες. Η Κοβέση κατήγγειλε στην Κομισιόν την τροπολογία Φλωρίδη Μητσοτάκη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου. Ο Σαμαράς πετσόκοψε το Μητσοτάκη για τις παλινοδίες στα εθνικά και στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και αποκαλύψει σοκ από το ελεγκτικό συνέδριο, ελεγκτές δημοσίου κατά παραγγελία. Πάμε στο λόγο με τοπική για τις υποκλοπές. Φοδρή αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Αντιπολίτευσης για την εξεταστική με όρια 151 βουλευτές. Η απόφαση για τη σύσταση. Έρχεται πόλη νομοσχέδιο το ΕΠΕΘΟ. Τι φέρνει για ενοικιαστές, δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και οικογένειες. Και λογαριασμοί ρεύματος στα κίτρινα φθηνότερα τιμολόγια στη διετία 24-25. Ο ριζοσπάστης, διέξοδος για το λαό, η οργάνωση, η συμπόρευση με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής. Καμιά αναμονή, καμιά συνένεση στις αντιλαϊκές διεργασίες, ανασφάλεια, ακρίβεια και πολεμική εμπλοκή, οι μόνες σταθερές στην αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος, που σημαίνει αστάθεια για τη ζωή του λαού. Αλληλεγγύη στο νησί της Επανάστασης, ο λαός της Κούβας δεν είναι μόνος. Όλοι σήμερα Σάββατο στη συγκέντρωση και πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία, 7 η ώρα στο Πάρκο Ελευθερίας, καλούν οι οργανώσεις Αττικής του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Το κεφάλαιο, σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου, πακέτο νέων ελαφρύνσεων στον πυρήνα των ανακοινώσεων της ΔΕΘ για τις επιχειρήσεις. Στόχος είναι να δοθεί μεγάλη ανάσα ρευστότητα στην αγορά. Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο. Κρίση στα στενά του Ορμούζη οικονομίες, οι επιπτώσεις για Ελλάδα και Ευρώπη, κλειδί ο χρόνος που θα ανοίξουν. Είναι αυτεμπορική διπλώς έμφυα από Δήμους και Περιφέρειες. Ποιοι είναι οι νέοι φόροι που κρύβει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Κριστίν Λαγκάρντ, δημοσιονομική χαλάρωση, ισονάυξηση επιτοκίων. Η εστία, ικτρών θέαμα, η παρακμή του κοινοβουλίου. Και από την εστία ο Ερντογάν κλείνει πανεπιστήμιο και η Ευρώπη κοφεύει. 60 πλάση εφημερίδα των συνταξιούχων, αλλάζουμε σελίδα, γράφουμε ιστορία. Το κίνημα συνταξιούχων ξεκινά το ταξίδι προς τη Βουλή. Η πείρα της τρίτης ηλικίας, ο οδηγός για μια νέα σελίδα στο ελληνικό πολιτικό βιβλίο. Τώρα πλέον η ελπίδα θα έχει σχέδιο και όχι υποσχέσεις. Κουραστήκαμε από μεγάλα λόγια και τις κούφιες δεσμεύσεις. Έφτασε η ώρα των πράξεων. Πλέον οι συνταξιούχοι δεν θέλουν να κάνουν άλλες εκτόσεις στη ζωή τους, δεν ζητούν ελεημοσύνη, απαιτούν αξιοπρέπεια.

Ο τύπος της Θεσσαλονίκης κατεβάζει ρολά το μετρό για την επέκταση στην Καλαμαριά. Χωρίς μετρό για 22 μέρες ακόμη θα μείνει η Θεσσαλονίκη από 29 Μαΐου. Η τελευταία θυσία των Θεσσαλονικίων πρώτης νέας εποχής με σύνδεση μετρό Καλαμαριάς. Αντιδράσεις από το Δήμο Θερμαϊκού για την αμοληψία στην επανομή. Και κλείνουμε με την Αγκρέντα, τιμή 28 λεπτά και είναι λίγα για το σκληρό. Οι άδειες αποθήκες από τη μία και η έκρηξη στις τιμές των λοιπασμάτων από την άλλη οδηγούν σε σοβαρή άνοδο το σκληρό σιτάρι το επόμενο διάστημα. Ως 29 Μαΐου πληρωμή 297 εκατομμυρίων καίει το monitoring.

0: Έτσι, με αυτούς τους ήχους, θυμούμενοι και τα νιάτα μας, θα υποδεχθώ τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλημέρα, κύριε Λαγουβάρδε.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Θέλω να σας πω ότι σας σήμερα, το 1917, γεννήθηκε ο Αμερικανός μετεωρολόγος Έντουαρντ Λόρεντζ, ο οποίος ανέπτυξε τη θεωρία του χάους και εισήγαγε τον όρο το σύνδρομο της πεταλούδας. Έτσι, ότι αν στην Κίνα πετάξει μια πεταλούδα κτλ.
1: Μετά. Ναι, ακριβώς. Θέλει να δείξει με το ποιο τρόπο είναι τόσο ευαίσθητη ισορροπία στην ατμόσφαιρα και πόσο χαοτική είναι. Τις μικρές αλλαγές στην αθυμία μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στον καιρό των επόμενων ημερών. Mm-hmm. Είναι μια θεωρία που χρησιμοποιείται ακόμα στη θεωρία της πρόγνωσης και, και στην αξιοπιστία της πρόγνωσης και την αβεβαιότητα που υπάρχει στην πρόγνωση. Γιατί δυστυχώς πάντα θα υπάρχει μια αβεβαιότητα. Mm-hmm. Όσο και να βελτιώσουμε τα εργαλεία μας, κυρία Τσίγκα, όσο και να μας ζητάτε να βρέξει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, θα πάντα θα υπάρχει έτσι ένα. Κατά πάσα πιθανότητα θα συμβεί αυτό.
0: Έτσι είναι. Και η θεωρία αυτή έχει επεκταθεί και χρησιμοποιείται πλέον και στην πολιτική, στη γεωπολιτική και σε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά που μπορούμε. Έτσι, ό,τι δίνουν τα στοιχεία μέχρι τώρα, έχουμε μια ανοιξιάτικη αλλαγή τοπίου αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι.
1: Ακριβώς, κοιτάξτε, έχουμε ένα νησιάτικο καιρό. Ο νησιάτικος καιρός έχει και τις μπόρες, έχει και τις βροχές τους, έχει και αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν τις τελευταίες ημέρες. Γιατί κάποιοι αναρωτιούνται, καταιγίδες, έχουμε στη διάφορα περιοχές τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα χαλάζει σε κάποιες άλλες περιοχές, όπως είδαμε χθες, νομίζω ότι κάνω λάθος, χθες και στην Κρήτη ακόμα. Mm-hmm. Και είναι χαρακτηριστικά της άνοιξης αυτός ο καιρός. Οι καταιγίδες, για παράδειγμα, το Μάιο και τον Ιούνιο είναι πολύ συχνές στη χώρα μας, ιδίως τα υπηρετικά. Mm-hmm. Όπως είναι και ο καιρός που έχουμε και σήμερα και αύριο. Ένας καιρός που δίνει καταιγίδες και θα δώσει καταιγίδες. Και αρκετές βροχές και τις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το επαναλαμβάνω όμως, είναι απολύτως φυσιολογικό. Η άνοιξη δεν είναι μόνο καθαρός ουρανός, πεταλούδες και λουλουδάκια στην εξοχή, είναι και αυτό. Είναι όμως και οι βροχές και οι καταιγίδες που χαλάζει. Και είναι μήνας, ο Μάιος, που πάντα θέλει προσοχή για τις καταιγίδες και ο Ιούνιος. Επαναλαμβάνω, είναι περίοδος που οποία έχουμε ακόμα καταιγίδες. Και έχουμε έντονες καταιγίδες και θέλουμε πάντα προσοχή, ειδικά όταν κινούμε σε εξωτερικούς χώρους.
0: Πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ ευχάριστο για εμάς που όλο αυτό αυτή η αλλαγή του καιρού δεν περιλαμβάνει πολλούς νοτιάδες, τουλάχιστον σήμερα. Από ό,τι άκουγα, ακριβώς. Είναι βορειαδάκι, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Δεν έχουμε πολλούς νοτιάδες, αυτό είναι καλό, ούτε άμεσα κάποια επεισόδια μεταφορά σκόνης. Mm-hmm. Που και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της άνοιξης. Λοιπόν, να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες και στην Αθήνα έβρεχε από λίγο σε κάποια σημεία. Εκτιμούμε ότι δεν θα έχουμε βροχές. Κάτι ιδιαίτερο όπως από την Πράγμα και έχουμε και τη συναπλία στην οποία αναφερθήκατε. Αυτό μάλλον φαίνεται. Έχαμε όμως βροχές μέσα στην Ήδρα και τέσσερις ποράδες στα Δωδεκάνησα και θα έχουμε μέσα στο μεσημέρι απόγευμα και πάλι στον υπηρετικό χορμό της χώρας και λοιπόν αναπτύσσονται πιο συχνά οι καταιγίδες αυτή την εποχή. Θα έχουμε πάλι βροχές και καταιγίδες. Και το κύριε Τσίκα, αυτό το μοτίβο θα το δούμε μάλλον και την Κυριακή. Οπότε θα δούμε πάλι βροχές. Και από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία μας, μάλλον από τη Δευτέρα και μετά θα πάμε και πιο ανοιξιάτικο καιρό, θα ανέβει και η θερμοκρασία.
0: Πάντως και οι καταιγίδες δεν σας ανησυχούν αυτή τη στιγμή από αυτό που βλέπετε.
1: Όχι, αυτό που βλέπουμε ότι δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερα έντονο. Δηλαδή, αστάθεια υπάρχει, όχι πάρα πολύ έντονο στην να δώσει πολύ έντονα φαινόμενα. Mm-hmm. Γιατί οι καταιγίδες μπορεί να γίνουν πολύ βίαιες. Ναι. Μπορεί να έχουν καταιγίδες μικρής χρονικής διάρκειας, με βροχή, χαλάζει και ραθμούς.
0: Σας χάνουμε λίγο, κύριε Λαγουβάρδε. Αν μπορείτε. Δεν σας ακούμε καλά τώρα, ενώ στην αρχή η συνομιλία μας ήταν άψογη. Τώρα καλύτερα.
1: Ωραία. Λέω λοιπόν ότι θέλει προσοχή πάντα αυτή την εποχή και όταν έχουμε και πρόνος που μιλάμε για καταιγίδες, γιατί κάποιοι μπορούν να είναι κάτι σωδικοί, έχουν να οργανώνουν κάποιες εξορμήσεις σε εξωτερικούς χώρους. Όταν δούμε καταιγίδα, καλό είναι να απομακρυνθούμε από τους χώρους και να πάμε σε κάποιο πιστό χώρο.
0: Και από τη θάλασσα. Όποιος τολμηρός πάει στη θάλασσα, έτσι. Να σας ρωτήσω.
1: Είναι λίγο πιο ζεστή από τα κανονικά η θάλασσα, βέβαια, να πούμε. Οπότε, αλλά τέλος πάντων, και πολλούς ακόμα είναι λίγο απογορευτική η θερμοκρασία της. Η επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πάλι στον υποδικό κορμό της χώρας μια στάθεια για τη γύρω. Θα περιοριστούν, δεν θα έχουμε δηλαδή και στα νησιά, όπως είχαμε για παράδειγμα και σήμερα και άλλο που θα έχουμε και σε άλλες περιοχές εκτός του υποδικού κορμού. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι πιο ήπια και θα ανέβει και η θερμοκρασία. Θα πάμε έτσι σε θερμοκρασίες ανοιξιάτικες, ίσως θερμοκρασίες αρχές καλοκαιριού. Θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 28-30 βαθμούς. Οπότε θα μπούμε σε ένα πιο, το έλεγα, μοτίβο προχωρημένη άνοιξη αρχή καλοκαιριού.

0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, αν και δεν είδα κάποια ανακοίνωση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Σε ό,τι αφορά αυτή τη φοβερή δυσοσμία, την περίεργη, στις αρχές της εβδομάδας, δεν έχετε εσείς κάποια στοιχεία γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, το τι είναι, όχι. Αυτό που δώσαμε σε στοιχεία και μιλώντας με συναδέλφους και εσύ, είναι όσον αφορά το νομολογικό πεδίο, που υποδείχνει πιθανόν κάποια πηγή για κάποιο λόγο από άνθρωπο, κάτι άλλο, δεν ξέρω. Όμως πήγε κάτω στη θάλασσα, η οποία με τις νοτιάδες μεταφέρθηκε στις νότιες παραλιακές ακτές. Γι' αυτή η πηγή έγινε εκτέλεση.
0: Διάβαζα τα αποτελέσματα μιας έκθεσης του ΕΛΚΕΘΕ για το συμβάν, που έλεγε ότι ναι, δεν εντόπισε στη θάλασσα, ας πούμε, κάτι διαφορετικό.
1: Αυτό διάβαζα τους συναδέλφους που έλεγαν για το γεγονός αυτό, και μάλιστα τόνισε και την αξία που έχει, να έχουμε τις μετρήσεις και τις μετεωρολογικές ακτές, τις κοινογραφικές, και το ΕΛΚΕΘΕ, αλλά και το Σκοπείο για δημόσια ερευνητικά κέντρα. Πόσο απαραίτητα είναι να υπάρχει αυτή η δημόσια φωνή των ερευνητών, ώστε να μπορούμε να δίνουμε αυτές τις πληροφορίες που χρειάζεται. Τα ακόμα δεν έχουμε μάθει, και δεν θα μάθουμε ποια ήταν η πηγή
0: αυτό. Το οποίο είναι κρίσιμο, βέβαια, να το μάθουμε.
1: Προφανώς. Με τι διαμήνυση προφανώς.
0: Έτσι, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαγκουάρδα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Καλή Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Παραπολιτικά 90,1.
2: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Προκαταβολή φόρου τέλος, αλλά σταδιακά. Το μέτρο θα ληφθεί με ορίζοντα τετραετίας και ανάλογα με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Θα ενταχθεί στο καλάθι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Θα ενισχύσει τη ρευστότητα στην εγχώρια αγορά και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Υποχρεωτική ισότητα στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο έκπληξη της Νίκης Κεραμέως. Όλες οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Φάκελος διπλωματία. Γιατί η Τουρκία ταράζει τώρα τα ήρεμα νερά. Οι αναβαθμισμένες συμμαχίες της Ελλάδας, τα νέα δεδομένα στην περιοχή και γιατί αποσύρθηκαν οι Patriot. Γιώργος Γεραπετρίτης. Έχουμε τα όπλα για να αντιδρούμε αποτελεσματικά. Σάρεν Χάσκελ. Επενδύουμε στο δεσμό του ελληνικού τριγώνου Ευρωπαϊκής Ένωσης Μέσης Ανατολής Ασίας. Πολιτικός καφές. Στηρίξεις. Τηλεφωνήματα Καραμανλή για το κόμμα Σαμαρά. Παρεμβάσεις. Τι θέλει να πει ο Ευάγγελος Μαρινάκης στη συνέντευξη. Κυριάκος Μητσοτάκης. Για ποιους λόγους θέλει τις εκλογές στο τέλος της θητείας. Μεγάλα έργα, μεταρρυθμίσεις και κάτι ακόμα. Και τώρα τι. Πολιτική Βαβέλ με πολύ μεγάλα ερωτήματα. Το κόμμα Καριστιανού και τα πρόσωπα του παρασκηνίου. Τσίπρας και Σία. Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούν όλοι οι σύντροφοι. Υπέρταση. Δωρεάν πρόληψη για όσους ξέρουν και όσους αγνοούν. Αναλύσεις. Το μπλοκ στον Λευκό Οίκο και η Ήτα Μάσκ. Μάρια Μαλίσα Κιμπ. Γιατί μίλησα με το μωρό στην αγκαλιά. Μια διαφορετική γαλάζια σύνεδρος. Ευστάθιος Αυγουστάκης. Έβαλε ράσο μετά τη λάμψη του Masterchef. Σήμερα στα παραπολιτικά.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Πέμπτη Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πράσινο κύμα αντεπίθεσης από την περιφέρεια στην Αττική. Το Πασόκ σε τροχιά εξουσίας με 4 άξονες και έναν στόχο. Εξόρμηση Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών σε λαϊκές συνοικίες της Αθήνας. Συναγερμός στο Μαξίμου για δέντια, δελφίνους και συγκάλυψη σκανδάλων. Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση. Συνέντευξη Νικόλας Φαραντούρης. Το Πασόκ, ο μόνος φορέας και εγγυητής της πολιτικής αλλαγής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.

0: Εδώ είμαστε, παραπολιτικά 90,1. Μιλάμε για τα πάντα και η ώρα είναι 9 λεπτάκια πριν από τις 10 και πάμε στη Βουλή, εκεί όπου έγιναν πάρα πολλά το τελευταίο τριήμερο και υπήρξε πάρα πολύ ένταση και χτες αποχώρησε όλη η αντιπολίτευση όταν η κυβέρνηση πρακτικά μπλόκαρε την πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές. Πάμε λοιπόν στον συνάδελφο, τον Γιάννη Πολίτη, κοινοβουλευτικό συντάκτη. Εκεί, Γιάννη, εκεί πρέπει να είσαι όλο το τρίμερο, έτσι? Δεν ξέρω αν φύγατε καθόλου.
1: Πήγαμε. Καλημέρα, Τζούλια.
0: Καλημέρα στους
1: ακροατές μας. Ήταν ένα έντονο τρίμερο, θα λέγαμε, αρχής γενομένης από την Τετάρτη με την θυελώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και τους διαλόγους που ήταν το φως της δημοσιότητας ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Ιβάν Ρουλάκη, και τον διοικητή της ΕΕΠ, τον Χρήστο Δεμήρη.
0: Όπου τι αποκάλυψε δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι ο κύριος Δεμήρης του είπε ότι δεν υπάρχει η αιτία της παρακολούθησής σου, γιατί έχει σκιστεί το χαρτί, λέει κάτι τέτοιο, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι ο κύριος Δεμήρης είπε στα επίμονα ερωτήματά του ότι δεν γνωρίζει, με συγχωρείτε, τον λόγο για τον οποίο παρακολουθεί το.
0: Γιάννη, αν φοράς ακουστικά, να σε παρακαλέσω να τα βγάλεις, να σε ακούμε κατευθείαν, να έχεις το κινητό κοντά σου, γιατί κάνει διακοπές έτσι όπως ακούμε.
1: Ναι, τώρα με ακούτε?
0: Τώρα καλύτερα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι ο Θεμιστοκλής Δεμήρης καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης του έλεγε ότι δεν γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους παρακολουθούσαν από την ΕΕΠ. Οπότε υπήρξε η διαρροή των διαλόγων, με αποτέλεσμα παρακολουθήσει και ένα πινκ-πονκ ανακοινώσεων από την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Κλιμακώθηκε, θα λέγαμε, η ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές την Πέμπτη στην συνεδρίαση για την Προανακριτική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εκεί αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας του κ. Ανδρουλάκης στη συγκεκριμένη υπόθεση. Και το αποκορύφωμα ήταν χθες Παρασκευή, όπου η κυβερνητική πλειοψηφία υποστήριξε ότι η ψηφοφορία μάλλον πρέπει να διεξαχθεί με το 151 και όχι το 120, επικαλούμενοι λόγους εθνικής ασφάλειας και εθνικής άμυνας, και αυτό πυροδότησε την αποχώρηση της σύσσωμης αντιπολίτευσης.
0: Οπότε δεν έχουμε πλέον το θέμα της εξεταστικής, ταύτη και τελείωσε. Και υπήρξε βέβαια πάρα πολύ έντονη, υπήρξαν πάρα πολύ έντονες ομιλίες. Χαρακτηριστικά έβλεπα τη Βουλή και έβλεπα τον κύριο Βορύδη να είναι πάνω από το κεφάλι του κυρίου Ανδρουλάκη και να ουρλιάζει στην κυριολεξία και εκείνο σε πολύ υψηλούς τόνους δηλαδή.
1: Υπήρξαν υψηλοί τόνοι και στις δύο πλευρές. Να πούμε επίσης ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε ένα τριμή κατηγορό στην κυβέρνηση. Συγκεκριμένα κατηγόρησε την πλειοψηφία ότι κακοποιεί την δημοκρατία προκειμένου να διατηρήσει την εξουσία. Αποκάλεσε για μία ακόμα φορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη εκβιαζόμενο πρωθυπουργό.
0: Και Έλληνα Νίξον.
1: Και Έλληνα Νίξον. Ναι. Και Έλληνα Νίξον. Και φυσικά πρέπει να σημειώσουμε ότι υπήρξαν και τέσσερις τουλάχιστον διαρροές από την ψηφοφορία για την Προανακριτική Επιτροπή, καθώς ψήφισαν 152 βουλευτές την μη παραπομπή των Σπύλιο Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή σε Προανακριτική.
0: Ναι,
1: για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Μάλιστα. Να δούμε τώρα τι έχουμε τις επόμενες ημέρες, τι γίνεται ακριβώς στη Βουλή. Υπάρχει κάτι που θα αφορά τις δύο αυτές περιπτώσεις υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ, ή για τη Βουλή τελείωσε το θέμα?
1: Για τη Βουλή φαίνεται πως έχει τελειώσει, εκτός και αν ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέξει τις επόμενες ημέρες να τραβήξει το χαρτί της πρότασης δυσπιστίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένας νέος γύρος έντασης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Και φυσικά,
0: να δούμε. Είναι πιθανό άρα για το σενάριο αυτό? Θα το...
1: Είναι όλα στο τραπέζι. Βέβαια, να πούμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης προημερών είχε υποστηρίξει ότι για να καταφύγει σε αυτή την κίνηση θα πρέπει να υπάρχει ένα γεγονός.
0: Ναι. Να πούμε ότι χθες ο κ.
1: Μητσοτάκης...
0: Χθες ο κ. Μητσοτάκης δεν ήταν παρόν στη συνεδρίαση της
1: Βουλής. Δεν ήταν παρόν, όπως επίσης δεν ήταν παρόν και την Πέμπτη. Η κυβέρνηση εκπροσωπήθηκε χθες από την ηγεσία του, όπως και την Πέμπτη, από την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και φυσικά από τον Μάκη Βορύδη, ο οποίος ανέπτυξε το σκεπτικό της πλειοψηφίας για την απόρριψη του 120 και την προώθηση του 151.
0: Μάλιστα. Γιάννη Πολίτη, ευχαριστούμε πολύ που μας συνόψισες έτσι όσα συνέβησαν το τριήμερο. Καλή συνέχεια και σε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα.

Με την Έλλη Πασπάλα θα πάμε στις 10. Ο τηλέμαχος Αντωνίος είναι ήδη στο στούντιο έτοιμος για να σας δώσει τα τελευταία νέα, όλα συγκεντρωμένα στο δελτίο ειδήσεων. Και εμείς μετά θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή.
4: 2000 FM.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
6: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
12: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα... Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
3: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
10: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
3: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
10: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
19: Energizers! Νιώθω άνετα!
20: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
19: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
20: Χαμογελώ μέσα τους!
21: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
22: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
23: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
23: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
23: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
23: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
24: Πανουράκης.
1: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
2: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
2: Για σιγά, για σιγά. 1-1.
4: Λοιπόν, 1. Αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. 2. Βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και 3. Κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
5: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
6: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
27: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
26: Έχω.
27: Μετά θα πάνε
26: εξτασιαστεί.
27: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
26: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
27: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
26: Εξαιρετικό.
27: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
26: Τι λέρευε.
27: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
28: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
29: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
30: Τα γύρω-γύρω και το τι ακριβώς συνέβη εκεί, αυτό ίσως να μας διαφωτίσει τα ευρήματα των αστυνομικών, καθότι εκεί βρέθηκε περίπου 10 περίπου μέτρα μακριά από τον εν λόγω άντρα μια τσάντα με 6 χειροβομβίδες, όπως επίσης και 2 ακόμα πυροβόλα όπλα, πέρα από αυτό που είχε στην κατοχή του ο συγκεκριμένος άντρας. Μιλάμε για 2 πιστόλια και ένα περίστροφο. Συνολικά στο σημείο έφτασε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εχρηκτικών μηχανισμών. Αποκλείστηκε η ακτή λαβέρι, το μικρολίμανο, για να διαχειριστούν βεβαίως την εκρηκτική ύλη και τον εκρηκτικό όπλισμο. Όπως αποδείχθηκε λίγο αργότερα, ο συγκεκριμένος άντρας είναι πάρα πολύ γνωστός στις αρχές. Ιδίως την προηγούμενη δεκαετία έχει απασχολήσει. Έχει φέρει τα ψευδόνυμα Τίτη και Γιώργος. Βεβαίως κανένα από αυτά δεν είναι αληθινό όνομα, όπως και πολλά άλλα από τα οποία έχει δώσει στις αρχές κατά καιρούς. Είναι ενδεικτικό ότι η αστυνομία γνωρίζει πως είναι από 35 έως 40 ετών, δεν ξέρει ποια είναι η πραγματική ημερομηνία γέννησής του.
31: Ναι.
30: Και ο συγκεκριμένος άντρας έχει απασχολήσει μαζί με μια άλλη συμμορία για 70 ένοπλες ληστείες. Αποδίδεται στον ίδιο τουλάχιστον 2 δολοφονίες αλλά και απόπειρες δολοφονίες αλλά και βιασμούς γυναικών.
31: Άλιστα.
30: Ο ίδιος μάλιστα το 2019 το καλοκαίρι είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Μεταγωγών του Πέτρου Ράλι μαζί με άλλους 3 συγκρατούμενους του. Είχε πάρει αστυνομικούς ως κρατούμενος, ως ομήρους για να πετύχει το σκοπό του, τον οποίο και κατάφερε. Είχε φύγει από την Ελλάδα, ωστόσο πριν από λίγο καιρό επέστρεψε παρά το γεγονός.
0: Αυτό που λέγαμε εδώ με τον Θανάση Θανασόπουλο, όσο ακούμε να μιλάς, είναι και τι έκανε έξω αυτός ο άνθρωπος, έτσι, με τέτοιο ιστορικό. Δηλαδή δολοφονίες, βιασμούς και τα υπόλοιπα, ας πούμε. Άραγε. Πώς ήταν, θέλω να πω, ασύλληπτος, αυτό εννοώ.
30: Η αλήθεια είναι ότι έχει συλληφθεί αρκετές φορές, έχει εκτίσει και ποινή, έχει βρεθεί έξω και έχει απελαθεί. Mm-hmm. Ωστόσο.
0: Βρέθηκε στο Μικρολίμανο.
30: Βρέθηκε ξανά στο Μικρολίμανο.
0: Μάλιστα. Σπυρό. Έχουμε τώρα αύριο 9 το βράδυ. Είναι το τζάμπολ στο μεγάλο τελικό στο Final Four. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Θα είναι όλοι στημένοι για να δουν το παιχνίδι έτσι κι αλλιώς. Όμως έξω από χθες, από προχθές για την ακρίβεια, υπάρχει απαγόρευση συναθρήσεων, συγκεντρώσεων. Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θα κρατήσουν ως τη Δευτέρα το πρωί. Θες να μας πεις λίγο έτσι και γι' αυτό να προλάβουμε να πούμε δύο κουβέντες.
30: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε, όπως ανέφερες και εσύ, την απαγόρευση συναθρήσεων.
0: Εγώ δεν το ξαναθυμάμαι αυτό για αθλητικό αγώνα. Ή δεν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος.
30: Όχι. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική αστυνομία βγάλε και σχετική ανακοίνωση αναφορικά με, με αυτόν τον αποκλεισμό, με αυτή την απαγόρευση, και λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θεωρεί πως είναι το απολύτως ενδεικτικό λόγω της δυσκολίας της διαχείρισης της κατάστασης, με δεδομένο ότι όλες οι αποστολές διαμένουν στο κέντρο. Επομένως, ουσιαστικά αποκλείουν τους δρόμους γύρω από το Χίλτον, ένα κομμάτι του Κολονακίου, των Ηλυσίων και τον Παγκράτη και στο Καλλιμάρμαρο. Εκεί δηλαδή που είχε σχεδιάσει η ελληνική αστυνομία να μεταφέρει τους οπαδούς των Ισπανών, της Ρεάλ και της Βαλένθια, δηλαδή από το Καλλιμάρμαρο προς το ΆΚΑ. Στο Θησίο υπήρχαν αντίστοιχες ρυθμίσεις. Εκεί θα κινούσαν οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας της Φενέρμπαχτε για να πάνε στο ΆΚΑ επίσης. Mm-hmm. Και αντίστοιχα μέτρα είχαμε και στο Φάληρο, όπου από εκεί ξεκίνησαν και οι οπαδοί του Ολυμπιακού για να μεταβούν στην Καλογρέζα.
0: Και αντίστοιχα θα έχουμε και αύριο, φαντάζομαι.
30: Αντίστοιχα θα είναι τα μέτρα, δεν θα είναι ακριβώς τα ίδια όμως. Mm-hmm. Οι Ισπανοί θα ξεκινήσουν και αυτοί από το Καλλιμάρμαρο, όπως χθες. Οι φίλοι του Ολυμπιακού από το Φάληρο. Όλα τα υπόλοιπα θα παραμένουν ανοιχτά. Ενδεχομένως και για το μικροτελικό να υπάρχει κάποια ρύθμιση, ο οποίος θα γίνει νωρίτερα ο μικρός τελικός, νομίζω γύρω στις 6.
0: Αλλά θα έχει μικροτελικό. Νομίζω ότι καταργήθηκε από φέτος αυτό, δεν είμαι σίγουρη βέβαια γι' αυτό.
30: Ναι, θα το κοιτάξουμε.
0: Θα το δούμε.
30: Πάντως,
0: ούτως ή άλλως το ενδιαφέρον στρέφεται στον αυριανό αγώνα εδώ για το ελληνικό κοινό, έτσι κι αλλιώς, αφού συμμετέχει και ελληνική ομάδα στον μεγάλο τελικό. Απλά μου κάνει εντύπωση αυτή η απαγόρευση κάθε συνάθρησης, κάθε συγκέντρωσης κτλ.
30: Όπως ανέφερα, η επίσημη ενημέρωση είναι ότι ορίζεται ως το πλέον ενδεικτικό μέτρο για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία. Αυτό σημαίνει ότι και κατά τη διάρκεια των ποριών, των πομπών, των αποστολών ή των οπαδών προπορεύονται και οι αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να πηγαίνουν απευθείας και οι αποστολές και οι οπαδοί, έτσι ώστε να μην βρίσκονται εκτεθειμένοι στην κίνηση. Και γι' αυτό ταλαιπωρήθηκε αρκετά ο κόσμος χθες το μεσημέρι ειδικότερα, ναι, ναι, γιατί από τις 2 η ώρα ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
30: Ναι. Ενδεικτικά πάντως να πούμε πως πέρα από αυτό θα έχουμε και κάποιες εργασίες σήμερα το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Οπότε όσοι θα κινηθούν στο ρεύμα προς Πειραιά να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί θα υπάρχουν έργα και θα λειτουργεί μόνο μία λωρίδα σε ένα διάστημα 200 μέτρων στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Είναι επικίνδυνο αυτό.
0: Είναι επικίνδυνο, βέβαια.
30: Ειδικά μιλάμε για Σάββατο βράδυ.
0: Από πού μας είπες λοιπόν θα ξεκινήσει αυτό?
30: Αυτό είναι στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, στο ύψος της πεζογέφυρας Πλαβιανών.
0: Μάλιστα.
30: Είναι ένα διάστημα 200 μέτρων, όπου θα παραμείνει κλειστό και εκεί η κυκλοφορία θα γίνεται μόνο από μία μισή λωρίδα στην ουσία, θα παραχωρήσει
0: Ναι, είναι επικίνδυνο όπως λες, γιατί κινούνται με μεγάλες ταχύτητες στην
30: Κηφισό. Και μιλάμε για Σάββατο βράδυ, έτσι.
0: Και Σάββατο βράδυ, οπότε πολύ σωστά μας το επισημαίνεις. Θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό. Σπύρο Δαρσινέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, το πλήρες ρεπορτάζ. Καλή σου ημέρα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
10: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
3: Έλα πιάμε το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Παραπολύ.

0: Τώρα που λέγαμε για τον τελικό στο Final Four αύριο με τον Ολυμπιακό, στέλνει μήνυμα ο Χαμενεία για το Λαχ Τζούνιορ και λέει: έπιασε Αμερικανούς εχμαλώτους ένα φυλάκι στο Κατάρ. Έχουν Starlink στο κινητό για να πιάσω Sport TV να δω την Ολυμπιακάρα. Έχουμε κυρώσεις εδώ. Ακούστε να δείτε τι γίνεται στην Καλιφόρνια αυτές τις ώρες που μιλάμε. Περίπου 40.000 άνθρωποι έλαβαν τις προηγούμενες ώρες, πρωινές ώρες Ελλάδας δηλαδή, εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω διαρροής σε δεξαμενή χημικών προϊόντων που θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη και να απελευθερώσει τοξικά αέρια σε μεγάλη κατοικημένη περιοχή. Δεξαμενή λέει με 26.000 λίτρα μεθακριλικού μεθυλίου, έφλεκτου υγρού που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία πλαστικών, παρουσίασε διαρροή σε κοινότητα της Κομιτείας Orange, νοτίως του Λος Άντζελες. Θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένη χημική ρήπανση στο έδαφος ή έκρηξη. Παρόλα αυτά, και παρά την εντολή εσπευσμένης απομάκρυνσης και εκένωσης των σπιτιών σε 40.000 ανθρώπους, είναι πολλοί εκείνοι που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αυτό δήλωσε ο αρχηγός αστυνομίας στο Garden Grove. Να δούμε. Φοβερή ιστορία πάντως. Σε εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, διακρίνονται αρκετές κυλινδρικές δεξαμενές με μέγεθος περίπου όσο ένα αυτοκίνητο, να ψεκάζονται διαρκώς με νερό με μάνικες, αν και δεν φαίνονται πυροσβέστες να είναι κοντά στο σημείο. Πρέπει να σας πω ότι τις προηγούμενες ημέρες η ΟΗΕΛΕ, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών, προχώρησε σε μια μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, γιατί καταγγέλει βρώμικο κύκλωμα έκδοσης παράνομων πτυχίων και επιστοποιήσεων που χρησιμοποιούνται πού? Για μοριοδότηση στο ΑΣΕΠ. Αυτό είναι... Δηλαδή... Πτυχία και επιστοποιήσεις που με το αζημίωτο βγαίνουν χωρίς να έχει καμία σχέση με αυτά και χωρίς να έχει κάνει κανένα κόπο ο υποψήφιος, ας πούμε, για το ΑΣΕΠ, πληρώνεις αδρά και παίρνεις την πιστοποίηση με απίθανα κόλπα, όπως έχει καταγγείλει ο ΙΕΛΕ, και λέει μάλιστα ότι αυτό το κύκλωμα είναι γνωστό στις αρμόδιες αρχές και δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα, γι' αυτό και κατέληξαν να υποβάλουν τη μηνυτήρια αναφορά. Πάμε λοιπόν στον πρόεδρο της ΙΕΛΕ, τον Γιώργο Χριστόπουλο. Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κάπου απειβδίσατε μάλλον, έτσι, γιατί μιλάτε για αδράνεια της πολιτείας εδώ και τρεις μήνες.
1: Φαντάζομαι ότι και ο φίλος μας ο Αγιατολλάχ Χαμενεΐ Τζούνιορ θα πηβδίσει με αυτό. Δεν ξέρω, είναι από τα ωραιότερα nicknames που έχω ακούσει. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε όμως λίγο, πράγματι είναι μια πάρα πολύ, μια πολύ βρώμικη ιστορία. Και επειδή κάποιοι κατηγόρησαν την ΟΗΕΛΕ, βλέπω κάποια σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα ότι εμείς το κάνουμε για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών οι οποίοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, να τους καθησυχάσουμε λέγοντας ότι είναι δυστυχώς πάρα πολλοί και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν αυτή τη μηχανή για να πάρουν μόρια το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Εμείς θέλουμε να μην κάνει κανένας χρήση αυτού του πράγματος.
0: Και να πούμε ότι από τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ παγίως προκύπτουν οι άνθρωποι επίσης στελεχώνουν όλο το δημόσιο τομέα.
1: Ακριβώς, όλο το δημόσιο τομέα. Βέβαια, εδώ αυτό το φαινόμενο έχει πολύ μεγάλη έκταση κυρίως στην εκπαίδευση και δεν είναι μόνο για τη μοριοδότηση για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, είναι και για μισθολογική διοικητική εξέλιξη μέσα στο δημόσιο. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν έχουμε όχι μόνο το ότι κάποιοι άνθρωποι παίρνουν τη θέση άξιων ανθρώπων οι οποίοι πήραν το μεταπτυχιακό τους, το διδακτορικό τους, το πτυχίο, το proficiency ή οτιδήποτε με την αξία τους και με τον κόπο τους. Εδώ έχουμε και διασπάθηση δημόσιου χρήματος, γιατί κάποιοι άνθρωποι που παίρνουν διευθυντικές θέσεις στο δημόσιο μέσα από αυτή τη διαδικασία την παίρνουν πλαστά, την παίρνουν εικονικά και γίνονται διευθυντές, τμηματάρχες κτλ. Με ψεύτικα προσόντα. Αλλά ας δούμε πώς
0: δηλαδή το ΑΣΕΠ το ίδιο παραμένει από τα λίγα πράγματα που θεωρείται ότι είναι αδιάβλητο. Αλλά τελικά έχει βρει ο τρόπος να διαβληθεί η διαδικασία συμμετοχής σε αυτό.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν ο ίδιος ο ΑΣΕΠ, και δεν θεωρώ ότι γίνεται σκόπιμα, αλλά ο ίδιος ο ΑΣΕΠ γεννάει σε ένα πράγμα τις συνθήκες αυτές. Θα σας πω τι εννοώ. Και θα ξεκινήσω με τον έναν από τους τρεις πυλώνες του κυκλώματος. Έτσι. Λοιπόν, ο πρώτος πυλώνας λοιπόν είναι οι πιστοποιήσεις για ξένες γλώσσες και πληροφορική.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν αλυσίδες ξένων γλωσσών και υπάρχουν και κέντρα ξένων γλωσσών, ειδικά στην επαρχία αυτόνομα, τα οποία ουσιαστικά διαφημίζουν proficiency σε 3 μήνες, σε 4 μήνες, και πράγμα το οποίο είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Αν μιλήσετε με κάποιον επαΐοντα του χώρου, έναν καλό καθηγητή αγγλικών, θα σου πούμε ότι μεταξύ lower και proficiency θες τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια, ακόμα και αν είσαι ο εφιέστατος των μαθητών.
0: Έτσι. Ούτε τα κορίτσια στο καλώς ήρθε το δολάριο δεν τα κατάφεραν νωρίτερα, έτσι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και αυτό λοιπόν πιστοποιείται από το εξής. Στη Γερμανία των 80 εκατομμύριων έχουμε 3 φορείς πιστοποίηση αγγλικών. Να πούμε π.χ. Cambridge, Michigan και δεν ξέρω, Trinity College Dublin π.χ. Στην Ελλάδα ξέρετε πόσες φορείς πιστοποίηση έχουμε?
0: Πόσους?
1: 47.
0: 47.
1: Στην Ελλάδα των 10 εκατομμύριων. Και αυξάνονται και πληθύνονται, γιατί ο κάθε πικραμένος πηγαίνει.
2: 2000 FM.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Το άρθρο λοιπόν του Γελασάκη στα νέα, στην έρευνα, μία εταιρεία επέρεται χωρίς καμία εδώ ότι λέει από το 2014 μέχρι και σήμερα έχουμε συγκράψει πάνω από 500,000 προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές. Μπράβο παιδιά!
0: 500,000 μία εταιρεία, έτσι, 500,000 διατριβές.
1: Συνεχίστε έτσι. Λοιπόν, είχαμε από το 2023 εμείς, η μικρή ΟΗΕΛΕ, να το πω έτσι, δώσει στο κράτος κάποιες προτάσεις ότι κάντε ένα ψηφιακό αρχείο, βρείτε ποιοι είναι, βάλτε τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Είναι, τα διαφημίζουν έτσι. Δηλαδή, ο οποιοσδήποτε δει θα βρει 20-25 εταιρείες για πλάκα. Και δεν τους πειράζει κανείς. Άρα, λοιπόν, εδώ έχουμε ένα πράγμα που από ό,τι πληροφορηθήκαμε, κάποιοι άνθρωποι πήραν τηλέφωνο για να δουν το τιμολόγιο. Το τιμολόγιο είναι από 150 ευρώ για μια απλή εργασία στο επίπεδο του πανεπιστημίου και φτάνει μέχρι τα 6-7 χιλιάρικα σε επίπεδο διδακτορικού. Και ο τρίτος πυλώνας.
0: 6-7 χιλιάδες, έτσι. Το
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το κομμάτι.
1: Ο τρίτος πυλώνας που για μένα είναι ίσως ο πιο σοβαρός είναι τα ξένα πανεπιστήμια που εξ αποστάσεως μοιράζουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Εδώ λοιπόν έχουμε ως πρωταγωνιστές, γιατί για αυτά βρήκαμε τα περισσότερα στοιχεία, 2 ιταλικά πανεπιστήμια, το Πέγκασο και το Μαρκόνι. Μάλιστα για το Πέγκασο μια συνάδελφός ο Σιέβη Παπαδοπούλου είχε γράψει στο Insider ένα εξαιρετικό άρθρο με τίτλο «Με τα φτερά του Πέγκασο παίρνω το πτυχίο μου», όπου εκεί φανταστείτε ότι πώς δουλεύει η ιστορία αυτή. Αυτά τα δύο πανεπιστήμια λοιπόν, αλλά υπάρχουν κι άλλα, από ό,τι έχω μάθει υπάρχουν κάποια βουλγαρικά, ναι, κάποιο ουκρανικό κτλ. Βάζουν κράχτες στα κοινωνικά δίκτυα. Ο κράχτης αυτός εσύ το βλέπεις, από ό,τι έχω μάθει ένας από αυτούς είναι ένας περίφημος special ή αλλιώς τσικουλάτας, ναι, ο οποίος ναι, διαφημίζει το... Ναι, ναι, σας τα έχουμε δώσει αυτά στην εισαγγελία, ελπίζω κάποιος να ευαισθητοποιηθεί. Αυτοί λοιπόν όταν επικοινωνήσουν μαζί τους σου δίνουν οδηγίες. Τις οδηγίες αυτές τις έχουμε στείλει ακόμα και στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, ο οποίος λένε ότι δεν χρειάζεται να κάνεις και πολλά. Θα μπαίνεις σε ένα Zoom μια φορά την εβδομάδα, θα κάνεις ό,τι παρακολουθείς. Εμείς θα σε βοηθήσουμε να γράψεις το κείμενο, θα σου κάνουμε για τη μετάφραση στα ιταλικά και θα πάρεις το πτυχίο σου. Από 2-6 χιλιάρικα το τιμολόγιο.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν εξαγοράζουν πτυχία. Μια φοβερή καταγγελία που μου έκανε κάποιο τηλεφωνικά για ένα πανεπιστήμιο τη Βουλγαρία, mm-hmm. για να δείτε ότι έχουμε φτάσει σε ένα τραγέλαφο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ελληνική ταινία αντίστοιχη τη δεκαετία του 60 με άπειρο γέλιο. Το Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο λοιπόν καλεί τους υποψήφιους πελάτες να ανέβουν μερικές μέρες στη Βουλγαρία και να έχουν μαζί τους διάφορες αλλαξίες ρούχα, φθινοπορεινά, χειμερινά, ανοιξιάτικα, καλοκαιρινά, για να δείξουν ότι. Και να βγάλουν φωτογραφίες και να δείξουν ότι ήταν όλο το χρόνο.
0: Α, ότι ήταν εκεί και χειμώνα και καλοκαίρι και ακριβώς. Άνοιξη κτλ. Απίστευτο.
1: Το ζήτημα είναι ότι αυτό δεν πρόκειται για μερικές εκατοντάδες ανθρώπους. Πλέον αυτό το πράγμα έχει πάρει φοβερή έκταση. Ο Δημήτρης Μπράτης.
0: Και βέβαια υπάρχουν άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι που ενδεχομένως πήραν έτσι και πιστοποιήσεις ξένων σπουδών και διατριβές και μεταπτυχιακά κτλ., οι οποίοι θα στελεχώσουν κρίσιμους τομείς, έτσι.
1: Έχουν ήδη στελεχώσει.
0: Ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, ειδικά για, το σχολείο, για τα δημόσια σχολεία που το ξέρουμε πάρα πολύ καλά το πεδίο, πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτή την ιστορία και μπαίνουν στο δημόσιο. Θα σας πω μόνο τι μου είπε μία γνωστή μου. Ότι το καλοκαίρι σε ένα καφέ της Λευκάδας άκουγε δύο κορίτσια, νέα παιδιά, εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ήθελαν να χρησιμοποιήσουν μόρια για τον πίνακα του ΑΣΕΤ, να λέει μία στην άλλη, ποιο είναι το πιο φτηνό διδακτορικό για να αγοράσω. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε σε τι βαθμό εκμαυλισμού, σε τι βαθμό χυδαιότητας έχουμε φτάσει.
0: Ναι, και θέλω να μας επαναλάβετε, κύριε Χριστόπουλε, ποιους φορείς έχετε ενημερώσει κατά καιρούς για το θέμα αυτό και μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει κανένα, λοιπόν, κάποια κίνηση, απάντηση.
1: Καταρχήν έκανα μια συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, ο οποίος είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ένας καλός νομικός και mm-hmm. έδειξε ενδιαφέρον. Εμείς του καταθέσαμε κάποιες προτάσεις. Μια πρόταση ήταν να συρρυκνωθεί η μοριοδότηση για. Ειδικά για αυτές τους τίτλους του εξωτερικού, mm-hmm. Μου είπε ότι είναι δύσκολο γιατί είναι ισοτιμημένη η εξαποστάσεως τίτλοι με τους διαζώσεις τίτλους. Mm-hmm. Του είπα τότε, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ένα τεστ δεξιοτήτων σε αυτούς τους ανθρώπους. Να δεχτείτε τα πτυχία τους, μιας που είναι αναγνωρισμένα δυστυχώς mm-hmm. από το.
0: Όπως είναι ΑΤΑ, λοιπόν, ναι.
1: Έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει, βάλτε τους να απαντήσουν σε 30 ερωτήσεις, να δούμε αν ξέρουν τα Ιταλικά ή τα Βουλγαρικά ή τα Ουκρανικά, δεν ξέρω τι διάλογο.
0: Ή αν έχουν μόνο τις φωτογραφίες.
1: Λοιπόν, μου είπε ότι αυτό είναι μια καλή ιδέα, αλλά. Τι να σας πω, έχουν κατατεθεί τρεις ερωτήσεις, γιατί εμείς στείλαμε επιστολές στον Πρωθυπουργό και στους αρχηγούς κομμάτων και στους τομείς παιδείας των κομμάτων και κατατέθηκαν τρεις ερωτήσεις στη Βουλή από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη. Mm-hmm. Θα σας πω λοιπόν ότι οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας ήταν πανομοιότυπες. Mm-hmm. Είναι αναγνωρισμένα πτυχία από το ΑΤΑΠ, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό εμένα δεν με καλύπτει. Δεν θεωρώ ότι δεν μπορούμε να κάνουμε. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από αυτό. Mm-hmm. Και η σκοπιμότητα είναι τριπλή. Πρώτον, το κύκλωμα είναι πλέον τόσο μεγάλο, είναι τόσο βαθύ το ποτάμι του μαύρου χρήματος, mm-hmm. που ποτίζει πάρα πολλούς. Δεύτερον, πολλοί άνθρωποι και στην κρατική ιεραρχία αλλά και στη διοικητική ιεραρχία του δημοσίου είναι κάτοχοι των δύο τίτλων. Έχετε την εντύπωση ότι θέλουν να ανακαλυφθεί πώς πήραν τα πτυχία τους.
0: Προφανώς
1: και το τρίτο και ίσως το πιο σημαντικό και θα το βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Το αναφέρουμε στην ανακοίνωσή μας και νομίζω δεν το κατάλαβαν και πολλοί ότι υπάρχει μια εσκεμμένη προσπάθεια απαξίωσης γενικά των πανεπιστημιακών τίτλων. Να το πω έτσι, το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα στην Αμερική λέει ότι πρέπει να αποσυνδεθεί το πτυχίο από την αγορά εργασίας. Και πώς θα πιάνεις δουλειά? Μέσω δεξιοτήτων που θα πουλάνε ιδιωτικές εταιρείες. Όπως γίνεται με τα micro-credentials, ας πούμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το τι σπούδασες και τι πτυχίο πήρες θα έχει ελάχιστη σημασία, θα πηγαίνεις και θα αγοράζεις δεξιότητες.
0: Είναι πολύ θλιβερό αυτό και είναι και πάρα πολύ σοβαρή όλη αυτή η καταγγελία σας. Και περιμένουμε να δούμε αν θα κάνουν κάτι οι εισαγγελικές αρχές.
1: Αναγκαστήκαμε να πάμε στην εισαγγελία. Θα σας πω κάτι. Πιστεύω ότι υπάρχουν έντιμοι
0: δικαστές και εισαγγελείς. Προφανώς.
1: Όμως η αλήθεια είναι ότι με αυτά που έχουν δει τα μάτια μας δεν είμαστε αισιόδοξοι. Ας ελπίσουμε να γίνει κάτι. Εγώ δεν λέω ότι θα κάψουμε τη βρωμιά με τη μία, αλλά εν πάση περιπτώσει να περιοριστεί τουλάχιστον το φαινόμενο.
0: Ο λόγος λοιπόν
1: να είναι οι άξιοι κυρίως αυτοί που μπαίνουν και αυτοί οι οποίοι είναι οι λαδιάριδες, οι επιτίδιοι, να είναι μια μικρή μειοψηφία. Μακάρι να γίνει κάτι, εμείς θα το συνεχίσουμε, γιατί αυτή τη δουλειά την κάνουμε από το 2005 με τους παράνομους τίτλους. Τώρα κορυφώνουμε την προσπάθειά μας. Ελπίζουμε να ευαισθητοποιηθεί κάποιος κάποιοι και να γίνει κάτι.
0: Μάλιστα. Κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σοβαρή η καταγγελία σας. Είναι ο πρόεδρος της ΟΗΕΛΕ, ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος. Με όλα αυτά που μας είπε, αναρωτιέται κανείς, εμείς, γιατί τόσα χρόνια παιδευόμαστε. Να τα φροντιστήρια αγγλικών, να τα γαλλικά Ινστιτούτα για τα σερτιφικά και τα Superger. Τα παιδιά μας τα βάλαμε, τα υποβάλαμε στην ίδια βάσανο. Και να και δώσε, παιδί μου, και για lower, και δώσε και για proficiency, και δώσε και το αντίστοιχο γαλλικό, και το αντίστοιχο γερμανικό ή ιταλικό. Τι να πω, πώς δεν τα ξέραμε τόσα αυτά τα πράγματα.

ταξιδιάρα ψυχή. Αυτές ήταν οι τρύπες από τα παλιά και ιστορικά βέβαια. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στο πολιτικό πεδίο, που γίνονται πάρα πολλά. Έχουμε ήδη ένα νέο κόμμα που ανακοινώθηκε. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία από τη Μαρία Καριστιανού, που ανακοινώθηκε στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη. Την Τρίτη που μας έρχεται ανακοινώνεται, παρουσιάζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και έχουμε μια νέα ανάρτησή του σήμερα που λέει: «Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί». Θα περιμένουμε λοιπόν και εκεί, οπότε θα έχουμε πλέον, δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, θα έχουμε πλέον και δημοσκοπήσεις και μετρήσεις επί υπαρκτών κομμάτων. Στη Βουλή είχαμε πολύ σκληρό ροκ έτσι και αλλιώς, με τον μπλοκάρισμα από την κυβερνητική πλειοψηφία σε κάθε προσπάθεια της αντιπολίτευσης να γίνει εξεταστική για τις υποκλοπές, προανακριτική για δύο από τους κατηγορούμενους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και να δούμε τι θα προχωρήσει στο κομμάτι της διερεύνησης. Και εδώ ακριβώς μπαίνει έτσι ο πολύ έγκυρος λόγος της συναδέλφου δημοσιογράφου, αρθρογράφου, της Αγγελικής Σπανού. Αγγελική, καλημέρα. Αγγελική, μας ακούς? Δεν την ακούμε εμείς. Ελπίζω να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα.

Στη Βουλή λοιπόν ακούσαμε από τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποκαλεί τον Πρωθυπουργό Έλληνα Νίξον πολλές φορές, γιατί λέει εκβιάζεται από τον απόστρατο Ισραηλινό αξιωματικό Ντίλιαν και από το γνωστό Ανιψιό, χρησιμοποιώ τις εκφράσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Και αυτός ο Πρωθυπουργός λέει, μας λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Με συγχωρείτε. Στο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα αναφέρθηκε και ο Αντώνης Σαμαράς πολλές φορές, αναφέρθηκε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όλοι είπαμε το τηλέφωνο αυτό, ας το σηκώσει κάποιος, να δούμε τι θα γίνει. Πάμε εμείς να δούμε αν έχουμε.

0: Έχουμε την καλή τηλεφωνική επικοινωνία με την Αγγελική Σπανού. Αγγελική, μας ακούς?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Ωραία, τέλεια. Καλημέρα λοιπόν και πάλι. Πολλά και σημαντικά συνέβησαν αυτή την εβδομάδα και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και έχουμε πλέον και ανακοίνωση.
1: Το πρώτο νέο κόμμα.
0: Έτσι, και περιμένουμε και το δεύτερο σε τρεις μέρες.
1: Εν τω μεταξύ και το τρίτο πολύ σύντομα, μέχρι αρχές Ιουνίου, από ό,τι φαίνεται, το κόμμα του κ. Σαμαρά.
0: Α, μάλιστα. Είναι, έχει κλειδώσει δηλαδή, έτσι.
1: Έτσι φαίνεται, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά που συζητούσαμε, λέγαμε ακριβώς αυτό, ότι μέχρι να αποκτήσουν υλική πόσα στα νέα κόμματα, δεν μπορούμε να έχουμε καθαρή εικόνα για τους πολιτικούς συσχετισμούς, με την έννοια ότι γίνεται καταγραφή μόνο της λεγόμενης δυνητικής ψήφου, και υπάρχει έτσι και αλλιώς τεράστια αριστότητα. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις παρά μόνο για το ότι πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρουμε καν με ποια διαφορά, δεν ξέρουμε καν αν παίρνει τον πόνους το που χρειάζεται το 25%, δεν ξέρουμε τίποτε άλλο και σίγουρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη μάχη της δεύτερης θέσης.
0: Ναι.
1: Τώρα, μετά την παρουσίαση του κόμματος του Καριστιανού και την παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα την Τρίτη, αρχίζει να ξεκαθαρίζει ο ορίζοντας. Δημοσκόπος που μίλησα πριν από λίγο ακριβώς για να έχω μου είπε ότι έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται μετρήσεις για το κόμμα της Καριστιανού πριν και μετά την ανακοίνωσή του. Η πρώτη εντύπωση που υπάρχει είναι ότι δεν αναπτύσσεται η δυναμική που περίμεναν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ούτε είχε πολύ κόσμο, ούτε είχε νέους ανθρώπους, πάρα πολύ βασικό, ούτε είχε επιδόσεις στα social media που να δείχνουν ότι κάτι γίνεται.
0: Δεν είχε και στίγμα πάντως. Ενώ δεν είχε
1: πολύ. Μα δεν θα είχε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Αυτό το ξέραμε από πριν. Είναι ένα κόμμα καθαρά διαμαρτυρίας, αντισυστημικό, καταγγελτικό, τιμωρητικό, εθνικολαϊκιστικό, ότι ο καθένας μπορεί να βάλει τον προσδιορισμό θέλει, αλλά στίγμα δεν θα είχε. Δηλαδή, αυτό που περίμεναν πολύ ότι θα τοποθετηθεί μόνο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και τίποτα πέραν αυτού, ήταν προφανές ότι δεν θα ισχύει, γιατί αυτό σημαίνει με τα αυτού του προφίλ τα κόμματα. Η κυρία Καριστιανό, από την άποψη την πολιτική ιδεολογική, ας το πούμε με αυτές τις γενικές και σε μεγάλο βαθμό απλοϊκές θέσεις, υιοθέτησε και μια αριστερή αντιμνημονιακή ατζέντα, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Μιλώντας για τις τράπεζες, για τα φαντ, για τις προσήκες, κατοικίες κλπ. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο, γιατί τέτοια κόμματα σπανίως προσελκύουν ή δεν προσελκύουν ψηφοφόρους με βάση τις προγραμματικές τους θέσεις. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η ατμόσφαιρα, η σημειωτική, οι συμβολισμοί. Και από αυτή την άποψη, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, σαν εικόνα, τα γραφιστικά, οι φωτογραφίες, τα πρόσωπα, δεν είναι ενέπνεα.
0: Ναι.
1: Πώς να το πω, δεν είναι καμιά επιτυχημένη εικόνα. Αυτό λένε μέχρι τώρα οι ειδικοί. Αντίθετα, το κόμμα Τσίπρα, όπως παρουσιάζεται μέχρι τώρα από την ψηφιακή καμπάνια, φαίνεται ότι υπάρχει επαγγελματισμό στην επικοινωνία.
0: Υπάρχει ένα επιτελείο από πίσω που
1: επιτελείο υψηλωτά του επίπεδου, θα πω.
0: Όχι, τώρα που λέμε επιτελείο, Αγγελική, θέλω να σου πω ότι μας έλεγες την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, πριν από καιρό, ότι ξεχώρισε η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, την οποία εμείς δεν την γνωρίζαμε ως τότε, και την ίδια εβδομάδα ξεκίνησε να εκπροσωπεί λοιπόν και να βγαίνει να αντιπαρατίθεται η κυρία Κουφονικολάκου, ας πούμε, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
1: Ναι. Και είναι ένα πολύ εντυπωσιακό πρόσωπο. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό και είναι στα μεγάλα του κύριου Τσίπρα το ότι μπορεί και ακόμα τώρα, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, να εμφανίζει πρόσωπα τα οποία έχουν τέτοια λάμψη και τέτοιες δυνατότητες. Δηλαδή, σκέψου ότι απέναντί της είναι ο κύριος Παρδακαστάς.
0: Ναι, ναι, από το Πασό.
1: Τώρα, επιμένω στο θέμα του επαγγελματισμού, γιατί πια η τεχνική των εκλογών παγκοσμίως, όχι μόνο εδώ, συνδέεται πάρα πολύ με τον επαγγελματισμό στην επικοινωνία και στο πολιτικό μάρκετινγκ. Δηλαδή, την εκδήλωση κυρίας Καριστιανού, βλέποντας τον πρώην συνάδελφό μας, τον Άσερ Γερινό, την Κατερίνα Μουτσάτσου στη σκηνή πριν βγει η κυρία Καριστιανού, υπήρχε ένας φοβερός εραστεχνισμός. Από το χρονοδιαγράμματα που δεν τηρήθηκαν, από. Δηλαδή, δεν ήταν μια επαγγελματική παρουσίαση κόμματος.
0: Ναι.
1: Στον Τσίπρα θα πούμε περισσότερα αφού παρουσιάσει την Τρίτη στο θησίο, αλλά μέχρι τώρα αυτό που φαίνεται στους ειδικούς είναι ότι υπάρχει επαγγελματισμός, υπάρχει οργάνωση και μάλιστα όχι του 2014, αισθητική και
0: Ναι, καμία σχέση.
1: Ομάδα, καμία σχέση. Μιλάμε για άλλα
0: πράγματα. Αλλάξει και η στόχη, ναι.
1: Τώρα, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά που φαίνεται ότι και αυτό μπαίνει στην τελική του ευθεία. Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί φαίνεται ότι θα έχει δυναμική εκπροσώπηση στην επόμενη Βουλή. Και γιατί και μια μονάδα να πάρει από τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι η καταλυτική. Ναι. Επίσης, να σημειώσουμε ότι επειδή θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη για την επανεκλογή βουλευτών, επειδή θα είναι πολύ μικρό αριθμό των βουλευτών που θα εκλεγούν, στη Νέα Δημοκρατία εννοώ,
0: ναι,
1: θα υπάρξει πολύ μεγάλο παζάρι ευρών. Δηλαδή, θα υπάρξει πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει καμία πιθανότητα να επανεκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία από του 156, που θα αναζητήσουν έδρα σε άλλα κόμματα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Ένα από αυτά τα κόμματα είναι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Mm-hmm. Θυμίζω την παρέτηση της κυρίας Γελιστάτη. Δεν έχει ενταχθεί κάποιο άλλο κόμμα.
0: Ναι, ναι, αλλά
1: το αναφέρω ως παράδειγμα.
0: Το μυαλό όλων μας πήγε κάπου εκεί,
1: δηλαδή,
0: ας πούμε.
1: Πηγαίνοντας προς τις εκλογές, φαίνεται πως θα έχουμε πολλές τέτοιες μετακινήσεις, γαλάζιες μετακινήσεις, και ήδη στο παρασκήνιο, Τζούλη, γίνεται χαμός. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ γνωρίζω συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά, που είναι πρώην βουλευτές και πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι κάνουν, δηλαδή, κάνουν κανονικό casting.
0: Ναι.
1: Μιλάνε, ναι, έτσι. Αυτό δηλαδή στο παρασκήνιο γίνεται χαμός προς αυτικά, και στην κεντροαριστερά γίνεται, έτσι, αλλά όχι τόσο πολύ, γιατί στην κεντροδεξιά-δεξιά είναι το μεγάλο πρόβλημα αριθμητικά. Γιατί ναι, έχουμε και στους πολλούς δουλειάς σας.
0: Τώρα, εγώ θα επιστρέψω. Συγγνώμη, σε διακόπτω.
1: Ναι. Μετά, με τις δημοσκοπήσεις που θα δούμε μετά το Αγίου Πνεύματος, το κύμα δημοσκοπήσεων, όχι με μία δημοσκόπηση, έτσι. Αυτές θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στη μάχη της δεύτερης θέσης, γιατί όπως λένε οι ειδικοί, όποιο κόμμα φανεί ότι μπορεί να κερδίσει τη δεύτερη θέση, είναι το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα ή το Πασόκ ή οτιδήποτε, αυτά είναι τα επικρατέσσερα, γι' αυτό
0: να πω. Ναι.
1: Αυτό θα αποκτήσει και δυναμική στους αναποφάσεις του κέντρου. Mm-hmm. Άρα θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά το προβάδισμά του. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο, ο οποίος θα είναι σκληρός.
0: Θα είναι σκληρός και ήδη βλέπουμε μια πρόγευση, την παίρνουμε και τώρα από αυτό. Τώρα, μια κουβέντα ακόμα. Επιστρέφω στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που θα ανακοινωθεί την Τρίτη. Εδώ λοιπόν έχουμε σοβαρά απόνερα και στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στη Νέα Αριστερά σήμερα έχουμε κεντρική επιτροπή και περιμένουμε ανεξαρτητοποίησεις και εκεί.
1: Ναι, θα ανεξαρτητοποιηθούν 5 βουλευτές κλπ. Έχει ξεκαθαρθεί από την πλευρά του Τσίπρα ότι δεν πρόκειται να ενταχθούν βουλευτές.
0: Ναι.
1: Επομένως, αφού θα πρέπει να παραιτηθούν, κανείς δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τώρα, όπως αντιλαμβάνεσαι, θα παραιτηθούν όλοι πριν τις εκλογές. Mm-hmm. Άρα, σίγουρα δεν θα έχουν προβάδισμα. Οι ενεργεία βουλευτές, επειδή όσο να είναι, έχουν κάποιο μηχανισμό στην εκλογική σου περιφέρεια, θα έχουν πλεονέκτημα εκ των πραγμάτων. Όμως δεν θα είναι στη βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα. Στην βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα θα είναι πρόσωπο που δεν είναι αυτή τη στιγμή βουλευτές.
0: Ναι.
1: Τώρα, στην ερώτηση, επειδή το έκανα και εγώ αυτό το ρεπορτάζ, αν πρόσωπο που δεν είναι βουλευτές, όπως ας πούμε ο Κώστας Ζαχαριάδης,
0: ναι,
1: έχει παρασταθεί
0: ναι,
1: κόμμα Τσίπρα, θα πάνε στην εκδήλωση, η απάντηση είναι όχι. Δηλαδή, δεν, ακόμα και στελέχη τα οποία έχουν εκρωθεί ανοιχτά θετικά κατά του κόμματος Τσίπρα, δεν θα κινηθούν πριν γίνει κεντρική, φαίνεται, πριν γίνει ναι, κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στις
0: 6 Ιουνίου
1: και πριν υπάρξουν οι συνταγμένες αποφάσεις, και νομίζω ότι αυτό θα γίνει και σε μεγάλο βαθμό και στη Νέα Αριστερά, πέρα από κάποιους που έχουν φύγει ήδη, όπως ο Νίκος Μπίσης για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, οι παλιοί εντός αγωγικών δεν πρόκειται να δημιουργήσουν πρόβλημα εικόνα σε αυτή τη στιγμή στον Τσίπρα, τύπου ότι έχει μαζί του όλο το παλιό πολιτικό προσωπικό κτλ. Εντάξει, τώρα η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι.
0: Είναι δραματική αυτή τη στιγμή.
1: Κωμικοτραγική.
0: Ναι,
1: σε μεγάλο βαθμό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
0: Είπαμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μετά αρχίζουν, θα έχουμε δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, λοιπόν, να σου πω και τι, αυτό μόνο να σου πω που μου είπε ένα δημοσκόπος σήμερα το πρωί, πριν πούμε στη συζήτησή μας, μου είπε ότι μετρημένα το 35% αν γίνονταν εκλογές την επόμενη Κυριακή, δεν έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τόσο μεγάλη είναι η ρευστότητα.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Αυτό μου το είπε για να μου εξηγήσει
0: ότι
1: ψήφου και τα λοιπά, περί εκτίμησης ψήφου με αναγωγή των αναποφάσεων και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ επισφαλή.
0: Ναι.
1: Αυτό μου το είπε γιατί περιγράφοντάς μου τι έχει σε πρόθεση ψήφου, δεν έβγαινε με τίποτα 100%.
0: Ναι.
1: Και του λέω ότι πάμε τα αθροίσουμε, αυτό δεν βγαίνει τίποτα. Και μου λέει ότι 65% δεν βγαίνει, αλλά γιατί σου κάνει εντύπωση. Το 35% δεν έχει ιδέα τι θα ψηφίσει. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε ότι οι συζητήσεις που κάνουμε είναι κατά προσέγγιση, είναι με πολύ διασταλτική ερμηνεία, είναι μόνο τάσεις περιγράφουμε, τίποτα πέραν αυτού.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Μην πούμε το βράδυ των εκλογών ότι τι ανοησίες λέγαμε πριν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η κατάσταση είναι έτσι. Δεν λέμε κάτι που δεν ισχύει, αλλά δεν ισχύει κάτι για να το πούμε.
0: Ακριβώς. Έτσι θα δούμε όμως, θα έχουμε λίγο πιο απτά στοιχεία πια μετά το επόμενο δεκαήμερο, ας πούμε.
1: Τα έχουμε. Η ρευστότητα όμως θα παραμείνει. Mm-hmm. Επομένως, το πολιτικό κλίμα στο οποίο θα γίνουν εκλογές θα παίξει τεράστιο ρόλο.
0: Έτσι.
1: Είναι άλλο εκλογές με κρίση ελληνοτουρκικά. Παράδειγμα.
0: Βεβαίως.
1: Είναι άλλο εκλογές
0: με ολέθριες
1: πυρκαγιές το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι άλλες οι εκλογές με ευρωπαϊκό χαμό γύρω από διασπάθηση κυβερνητικών βελίων στην Ελλάδα.
0: Σωστό.
1: Έχουμε πάρα πολλά σενάρια δηλαδή που αυτή τη στιγμή είναι όλα ισχυρά.
0: Μάλιστα, έτσι είναι. Αγγελική Σπανού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Καλή μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, ας δούμε να τα φτάνουμε στο τέλος, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δυστυχώς, είχαμε και άλλα να πούμε. Θα τα πούμε αύριο όμως. 9 το πρωί με 11 εδώ συντονιστείτε. Στιχομηθείες και θα σας περιμένω. Ωραία, σταμάτα να γκρινιάζεις για τους αγώνες. Ο φυτικός πολιτισμός λέει για να παίξουν ένα παιχνίδι πετοσφαίρισης έχει γίνει απαγόρευση κυκλοφορίας. Ο Πάπας κάνει εξορκισμό. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Χαιρέτα μου, λέει ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σάββατο. Προσοχή το βράδυ, είπαμε απόψε το βράδυ είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό, στο ύψος εκεί της Νέας Χαλκιδόνας, Νέας Φιλαδέλφειας, στο ρεύμα προς Πειραιά. Ξαφνικά θα γίνουν μία οι λωρίδες κυκλοφορίας. Προσέξτε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Διερωτάμενο για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς, Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφωνή, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά, με σχέδιο, με γνώση.
6: 2000 FM.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για την δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
12: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Χαμογελώ μέσα τους.
16: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
17: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730 87 151.
17: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη disco, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Buffan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
18: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ.
2: 2000 FM.
3: Στα επόμενα λεπτά της εκπομπής με τη Λένα Διβάνη και θα πούμε αρκετά και διάφορα επί όλων αυτών. Ας μπούμε λοιπόν σιγά σιγά σε κλίμα εκπομπής. Πασάροντας Γιώργο Νταλάρα, Pixlax, και να καλημερίσω και την κυρία Διβάνη. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε να είμαι κοντά σας.
3: Να είστε καλά. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο. Εκ πρώτης όψεως φαντάζει κάπως πεσημιστικός ο τίτλος, αλλά θα μου πείτε πιο πολλά γι' αυτό στη συνέχεια.
4: Γιατί τον έχετε το
3: Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια.

0: Διαβάζοντας έτσι κάποια σημεία από το βιβλίο, κυρία Διβάνη, πριν την κουβέντα που θα κάνουμε σήμερα, σκεφτόμουν τι τα θέλει τώρα και τα σκαλίζει. Με δύο βασικούς πρωταγωνιστές, ο οποίος είναι ο ένας του κολεγίου, ιδιαίτερα προβεβλημένος, μιας καλής οικογένειας κλπ. Και απ' την άλλη ένας παιδικός φίλος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη, έτσι, που δεν έχει το ίδιο περιβάλλον, δεν έχει μεγαλώσει μέσα στο ίδιο περιβάλλον, προερχόμενος από μια μικρή κοινωνία και πάρα πολλά άλλα πράγματα.
1: Μικρή και φτωχή.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή η βασική τους διαφορά είναι ταξική, ταξικότατη.
0: Σας αρέσουν οι αντιθέσεις,
1: Δεν μου αρέσουν καθόλου οι αντιθέσεις. Μου αρέσει να αποτυπώνω με καθαρότητα, γιατί όλο το πρόβλημα της εποχής είναι η θολούρα. Και όπως έλεγε και η Χάννα Άρεντ, ο δεσποτισμός έρχεται μέσα από τη θολούρα, να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται ακριβώς. Γλιστράει η ύπουλα μέσα σου, δηλαδή.
0: Μα νομίζω τροποντινά και επιδίωξη ορισμένων κέντρων είναι να υπάρχει θολούρα, έτσι.
1: Απολύτως, απολύτως. Και η δικιά μας η επιδίωξη, της λογοτεχνίας η επιδίωξη, των ανθρώπων που σκέφτονται η επιδίωξη, είναι να διαλύσουν αυτή τη θολούρα. Αυτό είναι η στόχευση αυτού του βιβλίου. Και να δείξουν τα πράγματα όπως είναι. Τουλάχιστον όπως εγώ λέω ότι είναι.
0: Έτσι τελειώνει ο κόσμος, θα ρωτήσω εγώ, χρησιμοποιώντας τον τίτλο του βιβλίου σας.
1: Νομίζω όλοι έχουμε την αίσθηση ότι τελειώνει ο κόσμος στον οποίο ζήσαμε και μεγαλώσαμε. Και είμαστε στη φάση της καταστροφής του, την παρακολουθούμε όλοι. Νομίζω ότι ένας δεν έχει αμφιβολία πια, δηλαδή κι εσείς. Υπάρχει κάποιος που λέει όλα ωραία και καλά, δεν νιώθει ότι όλα φτάνουν σε ένα νεκρό σημείο, σε ένα dead-end.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή, γεννημένος το 80, το 81 συγκεκριμένα, αρχές δεκαετίας του 80.
1: Πεσό κορέ χρόνια.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να τα ζήσω όλα αυτά, άρα
1: μεγαλύτερη μεγαλώσατε.
0: Ναι, εντάξει, κατά μία έννοια, τέλος πάντων ήταν στα παιδικά μου χρόνια όλη αυτή η εποχή.
1: Και σκεφτείτε τώρα τα παιδιά, τώρα τα παιδιά που γεννιούνται τώρα. Τι θα έχουν ως φυσική ζωή, ως κανονικότητα αυτό που λέμε.
0: Κάποιοι
1: τι
0: θεωρούν...
1: Ως κανονικότητα, να ξυπνάω το πρωί και να γίνεται ένας άλλος πόλεμος, να διαλύεται ένας πολιτισμός επειδή κάποιος το αποφάσισε. Αυτό είναι ασύλληπτο.
0: Και σε μια εποχή διαρκών πανδημικών γεγονότων, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
1: Όχι, αυτό
0: και σε μια εποχή κρίσεων, σε μια εποχή κρίσεων αξιών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και οτιδήποτε
1: όταν
0: άλλο.
1: Όταν κάποιος λέει ότι σκέφτομαι να καταστρέψω ένα πολιτισμό αύριο, αυτό συμπεριλαμβάνει όλα τα προηγούμενα. Είναι τόσο ανίκουστο, τόσο ξένο προς την ανθρώπινη φύση, που συμπεριλαμβάνει όλες τις αρρώστιες που προαναφέρατε μαζί. Οπότε αυτή είναι η αίσθηση ότι τελειώνει ο κόσμος που ξέρουμε. Και φυσικά περιμένουμε να γεννηθεί ένας άλλος. Το ερώτημα είναι, αυτός ο άλλος θα είναι καλύτερος, θα είναι ένα καινούριο μωρό στο οποίο ελπίζουμε όλοι, ή θα είναι ένα τερατίδιο που θα γεννηθεί. Έλα μου, ντε.
0: Μιας και αναφερθήκατε στα παιδιά και σε αυτό που ζουν σήμερα ουσιαστικά και κάθε μέρα γνωρίζουν ένα νέο πόλεμο, ξέρετε, υπάρχει και η άποψη κάποιων ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε δύο και τρεις φορές όταν θα κάνουμε παιδί. Ναι, μα υπάρχει και ένας αντίλογος που λέει ότι είναι φυσική εξέλιξη του ανθρώπου και είναι μέσα στη φύση
1: φυσική
0: του ανθρώπου. Σας βάζω εγώ θέματα, ρίχνω το σπόρο.
1: Είναι φυσική εξέλιξη του ανθρώπου.
0: Άρα είστε της άποψης ότι θα πρέπει να φιλτράρουμε πολύ καλά πριν γίνουμε γονείς?
1: Κοιτάξτε, τώρα πρόσφατα πήγα, θα πω αυτό μόνο. Εγώ διάλεξα να μην γίνω γονιός. Αλλά όχι επειδή γίνονται πόλεμοι κάθε μέρα. Δεν γινόταν πόλεμο τότε. Επειδή εγώ πιστεύω ότι δεν έκανα για γονιός. Δεν πιστεύω ότι όλοι είμαστε φτιαγμένοι για αυτό το ιερό σκοπό.
0: Συμφωνώ απολύτως σε αυτό.
1: Λοιπόν, καλό είναι να το καταλαβαίνουμε και να σώσουμε τα παιδιά μας από τον εαυτό μας. τα πιθανά παιδιά μας από τον πραγματικό εαυτό μας. Λοιπόν, τώρα όμως, αυτή την εποχή, πραγματικά, θα είμαι τυχερή που το διάλεξε αυτό. Δηλαδή πήγα σε μια γιορτή νεογέννητου και δεν ήξερα, το έβλεπα το μωράκι και δεν ήξερα τι να κάνω. Να τον αγκαλιάσω, να τον προστατεύσω, να κλαίω μαζί του, γιατί έκλαιγε εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό που το περιμένουν, ναι. Δεν ήξερα πραγματικά. Ήμουν αμήχανη απέναντι σε αυτή την καινούργια ζωή που θα έπρεπε να τη γιορτάζουμε.
0: Άρα εσείς σκεφτόσασταν κάποια χρόνια μπροστά βλέποντάς το.
1: Όχι. Δεν νομίζω ότι ήταν.
0: Δεν ήταν ο προβληματισμός σας στο μέλλον,
1: όχι, όχι.
0: Ήταν στο
1: όχι,
0: εδώ και τώρα.
1: Η ζωή μου, η ζωή που διαλέγω εγώ να κάνω για τον εαυτό μου, δεν τέριαζε ένα παιδί. Θα κατέληγε στον ψυχολόγο να με βρίζει. Δεν το θέλει αυτό.
0: Okay. Όχι, εγώ μιλώ και για την περίπτωση του παιδιού που βρεθήκατε σε ένα παιδικό, σε μια παιδική
1: αυτό έγινε
0: εκδήλωση.
1: Τώρα.
0: Ναι, ναι, αυτό τώρα. Λέω. Κάνατε προβολή για το συγκεκριμένο
1: βέβαια.
0: Παιδί στο μέλλον, αυτό λέω.
1: Βέβαια, βέβαια. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι σαν ένα σποράκι που πέφτει σε ένα έδαφος που είναι τόσο στήρο. Από πού θα πάρει θρεπτικά υλικά.
0: Κυρία Καριστιανού, ζούμε στην Αθήνα και εσείς ζείτε στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Καριστιανού με είπατε.
0: Τι είπα, Καριστιανού. Α, είδατε. Είχα στο μυαλό μου να σας ρωτήσω για την Καριστιανού, γι' αυτό. Κυρία Διβάνη, με συγχωρείτε.
1: Ναι, παρακαλώ, αυτά δεν θα κάνω κόμμα.
0: Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. θα σας ρωτήσω μετά για την Καριστιανού, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από την Αθήνα. Μιλούσα με έναν αξιόλογο καρδιολόγο, γιατρό την περασμένη εβδομάδα και του έλεγα, εκείνος μάλλον ήταν της άποψης ότι πρέπει να δώσουμε μια ποιότητα στη ζωή μας και να μην αφήνουμε να κυλάει άσκοπα και φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι χάσαμε χρόνο. Και του απάντησα εγώ, μα όταν ζεις στην Αθήνα με όλη αυτή την επιθετικότητα που κυριαρχεί, με παραστάσεις που κινούνται πάρα πολύ γρήγορα, με ρυθμούς που δεν προλαβαίνουμε να τους αντιληφθούμε, πώς είναι δυνατόν να μην χάνεις πράγματα στην καθημερινότητά σου? Και μου είπε ότι η Αθήνα μας εκπαιδεύει με κάποιο τρόπο να γινόμαστε λίγο πιο έτσι, γυμνασμένοι στα δύσκολα. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
1: Συμφωνώ απολύτως και δεν νομίζω ότι χρειαζόταν καρδιολόγος να μου το πει αυτό. Αλλά η κοινή λογική, δηλαδή, σε τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον που ζούμε και σε τόσο ανταγωνιστικό κόσμο, δεν είναι η Αθήνα. Δεν είναι η Αθήνα. Τώρα, όπου και να είσαι, πες ότι είσαι στην κορυφή ενός βουνού της Υπήρου. Πάλι το ίδιο πράγμα εισπράττεις. Όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά το ίδιο. Εισπράττεις ανασφάλεια και το ανθρώπινο όν, το πρώτο πράγμα που θέλει είναι ασφάλεια. Λοιπόν, αυτό που δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει, το ζει η ανθρωπότητα πρώτη φορά. Μετά από αρκετούς αιώνες, μπορώ να πω. Επομένως, αυτό που λέει ο καρδιολόγος και συμφωνώ απόλυτα μαζί του είναι ότι παρόλα αυτά ή θα πρέπει να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να πούμε παραδίδομαι, που είναι απόλυτα λάθος, ή θα πρέπει να αναζητήσουμε ενεργά στο περιβάλλον μας νησίδες χαράς, νησίδες απόλαυσης, νησίδες τρυφερότητας, νησίδες αγάπης και να κρατηθούμε από αυτές για να επιβιώσουμε.
0: Κυρία Διβάνη, να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή, να πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo, yeah.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
5: Πάμε!
6: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου.
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις αερολογίες, στα παραπολιτικά 90,1 με τη Λένα Διβάνη και συζητάμε με αφορμή το νέο της βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη, «Έτσι τελειώνει ο κόσμος». Κυρία Διβάνη, προηγουμένως εκ παραδρομής σας αποκάλεσα κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω, εντελώς...
13: Σκεφτόμουν τον θέλω να κάνω κόμμα, όχι.
12: Όχι, σκεφτόμουν όμως την Καριστιανού για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί, παρά το γεγονός ότι δεν μπορώ να πω ότι συμβαδίζω μαζί της, αλλά ωραία, ας βάλουμε στον τραπέζι την κυρία Καριστιανού, μιας και είναι ένα μέρος του όποιου κλίματος παραγωγής νέων κομμάτων, αν θέλετε, δεν θα πω νέων ιδεών, νέων κομμάτων, σίγουρα νέων πολιτικών σχηματισμών.
13: Αυτό είναι το δράμα, ότι έχουμε νέα κόμματα με παλιές ιδέες. Η εποχή άλλαξε, θέλει καινούργιες ιδέες. Δεν θέλει να μας λέει κάποιος ότι δεν πρέπει να κάνουμε έκτρωση, έλεος.
12: Θα περιμένατε κάτι περισσότερο στην αρχή από την κυρία Καριστιανού? Υποσχόταν κάτι περισσότερο από αυτό που έδειξε συνέχεια?
13: Κοιτάξτε, εγώ δεν τη γνωρίζω την κυρία Καριστιανού, οπότε δεν ξέρω τι να περιμένω από αυτή. Αυτό που εθάμωσε σε αυτή και το έκανα δημόσια ήταν ότι έφερε εις πέρας ένα πολύ επίμονο και δύσκολο έργο να εμφανίσει όψεις αυτού του τραγικού συμβάντος που στέρισε τη ζωή από ένα σωρό νέους ανθρώπους, αλλά και μη νέους ανθρώπους, μην τους ξεχνάμε και αυτούς. Το έκανε μόνη της σχεδόν. Δηλαδή ήταν μπροστάρης, ήταν και από πίσω οι γονείς, αλλά συντόνισε. Ήταν μια φωνή επίμονη, γνωρίζουσα, που μπορούσε να το φέρει εις πέρας άψογα. Αυτό. Γι' αυτό την επένεσα. Τα υπόλοιπα δεν νομίζω.
12: Ωραία. Πέρα από την κυρία Καριστιανού βλέπουμε και έτσι συμπαθή πολιτικά πρόσωπα του παρελθόντος να επανέρχονται.
13: Με παλαιές ιδέες όμως. Τι καινούργιο μας λένε? Τι καινούργιο μας λένε για τον καινούργιο αυτό κόσμο που περιμένουμε να ανατύλει? Πώς θα τον βοηθήσουμε να ανατύλει?
12: Κάπου γέρνει η ζυγαριά. Από τη μία πλευρά και μάλλον φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι να την ισορροπήσει από την άλλη.
13: Γέρνει το παρελθόν. Αυτό είναι.
12: Δηλαδή υπάρχει μια Νέα Δημοκρατία και δεν υπάρχει ένας πολιτικός αντίλογος απέναντί της.
13: Ωραία, υπάρχει πολιτικός αντίλογος, αλλά και αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία και αυτά που λέει η αντιπολίτευση είναι παλιά πράγματα. είναι φθαρμένα, ξεπερασμένα, λαιλατημένα από τον χρόνο. Θέλουμε κάτι καινούριο.
12: Μέσα σε όλο αυτό τον οριμαγδό πραγμάτων, μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα, υπάρχει κάποιο πρόσωπο που θεωρείτε ότι θα μπορούσε να σύρει το άρμα και να φέρει και κάτι διαφορετικό,
13: εγώ
12: κάτι πιο φρέσκο?
13: Όχι. Εγώ περιμένω ένα... Τώρα μιλάω για τις προσωπικές μου πολιτικές πεπιθήσεις, έτσι.
12: Πάντα.
13: Και που κανενός οι προσωπικές πολιτικές πεπιθήσεις δεν είναι το διαβατήριο για ένα καταπληκτικό μέλλον. Αλλά αυτό που σκέφτομαι είναι τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Καταστρέφει το ανθρώπινο όν, οι ανθρώπινες κοινωνίες καταστρέφουν το σπίτι μας, η φύση δηλαδή, η οποία άμα εξαλειφθούμε ευτυχώς θα αναγεννηθεί μόνη της. Αλλά δεν θα έχουμε σπίτι εμείς, έτσι όπως πάμε. Οπότε περιμένω ένα ακόμα οικολογικό με προοδευτικές απόψεις, δηλαδή με επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι το χρήμα πια. Αυτό το συνδυασμό δεν τον βλέπω κάπου.
12: Ναι, δεν εγγύεται κανείς την κατάρρευση του καπιταλιστικού συστήματος, ώστε με κάποιο τρόπο να πάμε σε μια τέτοια φάση όπου το χρήμα θα έρχεται σε δεύτερη μοίρα και ο άνθρωπος θα είναι στην πρώτη θέση.
13: Ξέρετε, υπάρχει καπιταλισμός και καπιταλισμός, έτσι. Δεν λέμε ότι δεν θα γίνεται ένα εμπόριο, ότι δεν θα παράγονται πράγματα, ότι δεν θα παράγεται κέρδος. Αλλά αυτό τώρα, το κέρδος να είναι τόσο ακραίο, τόσο αχόρταγος αυτός που παίρνει το κέρδος, ώστε να μην έχει καμία σημασία η ανθρώπινη ζωή, είναι απάνθρωπο.
12: Τι αγαπάτε να κάνετε μέσα σε αυτή την, μέσα σε αυτή την πόλη που ζούμε?
13: Αγαπάω να δημιουργώ νησίδες τρυφερότητας και ενσυναίσθησης και αγκαλιάς, για να το πούμε έτσι. Να μπαίνω μέσα σε αυτές όταν τις δημιουργούν άλλοι και να δημιουργώ εγώ δικές μου. Και επειδή η εκπομπή σας λέγεται αερολογίες, να αερίζουμε, να μην κλεινόμαστε στον εαυτό μας, να αερίζουμε το πόνο μας, τους προβληματισμούς μας, τα άγχη μας, και μόλις τα αερίζουμε, τα μοιραστούμε δηλαδή με τους άλλους, γίνονται μικρότερα. Και ότι γράφω βιβλία είναι μια διαδρομή προς τα εκεί. Δηλαδή, επειδή δεν μπορώ να μιλάω με όλους, μιλάω μέσα από τα βιβλία μου ή μέσα από την εκπομπή σας.
12: Να πάμε λοιπόν στο βιβλίο και λίγο με την δική σας τη ματιά να μας ταξιδέψετε λίγο σε αυτό, να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτό που εξετάζει, ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές στο «Έτσι τελειώνει ο κόσμος» των εκδόσεων Πατάκη που κυκλοφορεί.
13: Να σας πω την πρόθεσή μου πρώτα απ' όλα. Είναι ένα βιβλίο που το δούλεψα για 4 χρόνια νυχθημερών. Έφαγα τα μάτια μου πραγματικά μπροστά στις οθόνες να κάνω έρευνα. Γιατί τι ήθελα? Ήθελα αυτό το νέφος που σκεπάζει την αλήθεια, αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα, πίσω από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τις εκπομπές, την τηλεόραση, τις δημοσκοπήσεις. Όλα αυτά είναι ψέματα. Όλα αυτά είναι στημένα πράγματα. Και τώρα πιστεύω ότι το έχουν καταλάβει οι περισσότεροι. Και ήθελα να ανοίξω μια τρύπα σε αυτή την κουρτίνα που έχουν ρίξει μπροστά στα μάτια μας και να μπορέσω να μοιραστώ αυτό που βλέπω μέσα από την τρύπα και το οποίο είναι προϊόν μεγάλης έρευνας, όπως σας είπα. Αυτό βγαίνει μέσα από την ιστορία 2 παιδιών. Ένας πολύ όμορφος, γιατί η ομορφιά είναι προαπαιτούμενο στην εποχή μας, έτσι. Ο ηγέτης πρέπει να είναι και όμορφος.
12: Η εικόνα.
13: Για να τον ψηφίσουν.
12: Η εικόνα.
13: Αυτό πρωτοφανές, έτσι.
12: Η εικόνα.
13: Λοιπόν, δείτε ποιοι ανατέλουν. Στην Αλβανία ένας νέος και ωραίος. Στην Ουγγαρία ένας νέος και ωραίος. Στη Γαλλία ένας νέος και ωραίος. Όλη η ακροδεξία εντωμεταξύ είναι νέοι και ωραίοι. Με απόψεις γέρων. Αυτό θέλει η εποχή. Νέος, ωραίος, αστραφτερό δηλαδή.
12: Θα έλεγε κανείς πως είναι ίδιον της ακροδεξιάς.
13: Βέβαια,
12: ως γνώρισμα αυτό, έτσι.
13: Και ιδέες γέρων. Τραγικό. Γιατί? Για να ξεγελάει. Όταν βλέπεις ένα νέο και ωραίο άντρας, εκτός αν εξαιρέσεις τη Μελώνη, είναι άντρες οι περισσότεροι. Λοιπόν, λες αποκλείεται, είναι το μέλλον. Να το μέλλον. Αλλά δεν είναι το παλιό.
12: Άρα λοιπόν,
13: επομένως, ο ήρωάς μου είναι νέος και ωραίος. Κούκλος. Είναι γόνος. Γι' αυτό θέλουμε να υπογραμμιστεί, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που ο πλούτος πολλαπλασιάζεται, κανένας δεν μπορεί να πει ότι, ξέρετε, ξεκίνησα άφραγκος. Οπότε μπορείς να το πεις. Ξεκίνησα άφραγκος και επειδή είμαι ξύπνιος και μεγάλο αλάνι, τα κατάφερα, εκμεταλλεύτηκα προσδοκίες, ευκαιρίες Και τώρα αυτή τη στιγμή είμαι καναλάρχης, έχω κατασκευαστική. Αυτό είναι αδυνατόν. Αυτό είναι το ψέμα του καπιταλισμού, το όνειρο που κάποτε υπήρξε σε προηγούμενο στάδιο του καπιταλισμού. Άρα λοιπόν είναι γόνος το παιδί, η οικογένειά του είναι από την Καλαμάτα, από το 1821 στην πολιτική, λίγο υπουργοί, λίγο πρωθυπουργοί, λίγο βουλευτές σε μεγάλες θέσεις. Και αυτός μεγαλώνει φυσικά για να γίνει αρχηγός.
12: Το 1821 δεν το έχετε επιλέξει τυχαία.
13: Όχι, από την ίδρυση της χώρας.
12: Έτσι.
13: Από την ίδρυση της χώρας. Mm. Και ο άλλος είναι το παιδί ενός φτωχού δασκάλου αριστερού που έχει κυκλοφορούσει στα χωριά και κατέληξε στη Ζαγορά. Παντρεύτηκε μια υφάντρα, έκανε ένα μοναχογιό που είναι λίγο κοντός, λίγο άσχημος, δεν τον παίζουν τα κορίτσια, δεν τον παίζουν τα γόρια. Επομένως αυτοί οι δύο συναντιούνται στο κολέγιο, όπου ένας πάει επειδή είναι αυτός και ο άλλος πάει επειδή πήρε υποτροφή αριστείας και αντιλαμβάνονται ότι ο ένας εξυπηρετεί τον άλλον. Μολονότι είναι μικρά παιδιά, έτσι, είναι 12 χρονών, γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι και τα αισθήματά μας εξευτελίστηκαν, έτσι. Και οι φιλίες εξευτελίστηκαν. Βλέπετε τώρα φιλίες που γίνονται επειδή ο άλλος εξυπηρετεί κάπου. Και μόλις πάμε να σε εξυπηρετήσω, ξεχνάς. Έτσι λοιπόν, όσο τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι ο ένας βοηθάει τον άλλον.
12: Εγώ βλέπω και φιλίες ετών να φθήνουν πάλι επειδή κάποιος έχει πάψει να εξυπηρετεί τον άλλον.
13: Ακριβώς, ακριβώς.
12: Όχι μόνο φιλίες που δημιουργούνται από τα σπάργανα σήμερα.
13: Βέβαια, η φθορά της έννοιας της φιλίας, τα είμαι εδώ για σένα, ό,τι και να γίνει. Η φθορά της έννοιας του συντρόφου και της συντρόφου, ότι in sickness and in health που λένε, όταν είσαι άρρωστος ή είσαι καλά, σε πετάνε στην άκρη μόλις δεν βοηθάς το lifestyle τους. Λοιπόν, όλα έχουν εξευτελιστεί. Επομένως, αυτοί οι δύο προχωράνε μαζί και καταλήγουν στην πολιτική αφού έχουν περάσει πρώτα από τη δημοσιογραφία.
0: 2000 FM.
13: Στην εξουσία και την αρακμή της. Το πώς τίνονται τα παιχνίδια, πώς είναι όλο στημένο παιχνίδι. Την κατάληξη θα σας την πω. Θα την αφήσω έκπληξη γιατί...
12: Όποιος θέλει ας σπεύσει στα βιβλιοπωλεία για τα υπόλοιπα, για τα περαιτέρω.
13: Ανοίγω μια συζήτηση με λίγα λόγια.
12: Mm.
13: Τι είναι αυτό που ζούμε... Γιατί πιστεύω στο γνώθις αυτόν πάνω από όλα τα πράγματα. Αν δεν ξέρεις τι σου γίνεται, ποιος είσαι και τι κάνεις και πού ζεις, δεν πρόκειται ποτέ να φτιάξεις τη ζωή σου, να φτιάξεις ένα μέλλον. Οπότε εγώ συγγραφέας είμαι, τα εργαλεία μου είναι οι λέξεις, αυτό είναι το λιθαράκι που βάζω για το μέλλον. Το γνώθις αυτόν.
12: Μιας και ο τίτλος του βιβλίου είναι «Έτσι τελειώνει ο κόσμος», θα μπορούσε αυτός ο κόσμος να ξαναγεννηθεί ως αν ήταν φοίνικας.
13: Φυσικά μπορεί να ξαναγεννηθεί.
12: Να καεί και να ξαναγεννηθεί από τις τάχτες του.
13: Αυτό ελπίζουμε. Σε αυτό ελπίζουμε και σε αυτό πίνουμε το αόρατο ποτό μας μαζί με την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Δεν σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Σηκώνουμε τα χέρια για να πιούμε στον κόσμο που θα γεννηθεί. Αλλά πρέπει να φροντίσουμε εμείς για να γεννηθεί.
12: Μα βλέπω, δεν σηκώνετε τα χέρια ψηλά. Τσιγκλάτε.
13: Ακριβώς.
12: Είναι αυτό που σας είπα. Τι θέλατε τώρα να μπείτε σε αυτό το πράγμα και σε αυτή τη διαδικασία και να γράψετε αυτό το βιβλίο.
13: Αλλά... Αυτή είναι αποστολή μου στη ζωή.
12: Έτσι.
13: Συγκλίστρια.
12: Πέρα από τα βιβλία, ταξιδεύετε.
13: Ταξιδεύω πολύ, ναι.
12: Συνεχίζετε μάλλον να ταξιδεύετε. Όπως ξέρω και έχω διαβάσει από διάφορες συνεντεύξεις ότι αγαπάτε.
13: Ναι, γιατί είναι η εκπαίδευση όταν τελειώσει η πάγια εκπαίδευση. Ο μόνος τρόπος να μάθεις πράγματα είναι να ταξιδεύεις. Και επίσης είναι ο μόνος τρόπος να πάρεις μια απόσταση από τη χώρα σου, να δεις, να συγκρίνεις, να μην νομίζεις ότι είσαι στο κέντρο του κόσμου. Δηλαδή θυμάμαι.
12: Να νιώσεις λίγο μικρός, ταπεινός.
13: Ακόμα αν πας στην Παταγωνία και βρεθείς σε μια απέραντη στέπα όπου δεν υπάρχει τίποτα, απόλυτο κενό, σαν να είσαι στη σελήνη για χιλιόμετρα και χιλιόμετρα και χιλιόμετρα, στην αρχή λες πού είμαι, τι διάλογο ήρθα να κάνω εδώ πέρα, και στο τέλος αισθάνεσαι αυτό που είσαι στην πραγματικότητα, μια κουκίδα άμμου πάνω στη γη. Τελείωσε η ματαιοδοξία, τελείωσε ο φαμφαρονισμός, τελείωσαν όλα. Είσαι μια κουκίδα άμμου και μπαίνει μέσα σου, είτε το θέλεις είτε όχι, αυτή η γνώση. Γι' αυτό σας λέω, είναι πολύ εκπαιδευτικά τα ταξίδια.
12: Όταν τελειώνετε ένα βιβλίο ή μάλλον όταν γράφετε ένα βιβλίο, σας φορτίζει συναισθηματικά?
13: Όταν έγραφα αυτό το βιβλίο ήμουνα σκέτη χαρά, γιατί ξαναζούσα τα ταξίδια. Δεν έχω γράψει πιο χαρούμενα βιβλίο. Όταν έγραφα τώρα το «Έτσι τελειώνει ο κόσμος», αφήστε, ήμουνα να με κλαίνει ρέγγες, γιατί διάβαζα συνέχεια αυτά που συμβαίνουν γύρω μου, ερευνούσα τις πηγές, ό,τι μάθαινε ήταν σχεδόν φρικτό. Επομένως δεν πέρασα καλά. Φρόντιζα όμως να περάσει πολύ καλά ο αναγνώστης. Αλλά όταν έγραφα αυτό για τα ταξίδια ήταν Μαρακαϊμπό.
12: Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
13: Βέβαια,
12: ένα διαφορετικό
13: πολύ,
12: περιβάλλον
13: πολύ
12: στο ένα, διαφορετικό
13: πράγματα
12: στο άλλο. Αλήθεια, πώς νιώσατε όταν ολοκληρώσατε το βιβλίο, κλείσατε?
13: Εγώ τεράστια ανακούφιση. Πραγματικά, τεράστια ανακούφιση. Και όταν με πήρε ο πρώτος αναγνώστης, αναγνώστηρα ήταν, τηλέφωνο και μου είπε «Τι βιβλίο γράψατε, δεν μπορούσα να τα αφήσω». Είπα «Παναγία, ευτυχώς δεν πήγαν χαμένα 4 χρόνια». Γιατί έχεις πάντα αυτό το φόβο, έτσι? Ότι κάθε εσύ και χτυπιέσαι και μιλάς σαν να μιλάς στην έρημο, δεν θα ακούσει κανείς.
12: Εντάξει, η ψυχή που δίνει κανείς νομίζω με κάποιο τρόπο φαίνεται, βγαίνει.
13: Όχι πάντα.
12: Όχι, λέτε.
13: Πρέπει να το πετύχεις αυτό. Δηλαδή, εγώ σκεφτόμουν, χτυπιόμουν, γιατί λέω, ποιος θα διαβάσει τώρα ένα πολιτικό βιβλίο? Αρκετή στεναχώρια παίρνει βλέποντας τα δελτία ειδήσεων. Ποιος θα διαβάσει τι γίνεται στην πραγματικότητα? Άρα πρέπει να την κάνω αυτή την ιστορία τόσο ελκυστική, που να μην μπορεί να τα αφήσει από τα χέρια του. Αυτό ήταν το στοίχημα.
12: Κυρία Διβάνη, ας ελπίσουμε ότι τελειώνοντας αυτός ο κόσμος που περιγράφεται στο βιβλίο σας, θα ξαναγεννηθεί.
13: Βεβαίως θα ξαναγεννηθεί. Λοιπόν, όλοι μαζί θα ελπίσουμε και όλοι θα δουλέψουμε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ.
12: Και εγώ, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, να είστε καλά.
13: Γεια σας.

0: Λοιπόν, φεύγοντας από το δυστοπικό αυτό περιβάλλον που περιγράφει στο βιβλίο της Ηλένα Διβάνη και για το οποίο συζητήσαμε προηγουμένως, και όχι μόνο για το βιβλίο της αλλά και για τα όσα συμβαίνουν γύρω μας τα τελευταία χρόνια, με την ελπίδα της αναγέννησης κάποια στιγμή, ότι αυτός ο κόσμος θα αποδομηθεί και θα αναγεννηθεί. Θα πάμε στη Σύρο. Στη Σύρο, που ένας άνθρωπος άφησε μετά από αρκετά χρόνια καριέρας, επαγγελματικής διαδρομής, σπουδών, την Αγγλία για να γυρίσει στη Σύρο και εκεί να δημιουργήσει μία εταιρεία, μία επιχείρηση η οποία δημιουργεί καλλιντικά, παράγει καλλιντικά με βάση τις τοπικές πρωτεσίλες, ενώ ταυτόχρονα δίνει και δουλειά και απασχόληση και λόγο ύπαρξης, περαιτέρω λόγο ύπαρξης σε τοπικούς παραγωγούς από τους οποίους προμηθεύεται τις πρώτες ύλες για τα προϊόντα της. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Κυρίτσι, φαρμακοποιό στο επάγγελμα και ιδρυτή της Aegean Beauty. Την καλημέρα μου, πώς είστε και πώς είναι η Σύρος?
1: Καλημέρα σας, είναι πολύ όμορφη η Σύρος, έχει λίγο αέρα, αλλά είμαστε πολύ ωραία, ωραίο καιρό έχουμε σήμερα.
0: Κοντά στο πεντάρι, αν είναι κοντά στο πεντάρι είναι καλά.
1: Εκεί είμαστε, 4-5.
0: Εξαιρετικά, ναι. Είναι ό,τι πρέπει λοιπόν για όσους θα ήθελαν ή μπορούν να σκεφτούν αυτή τη στιγμή ότι βρίσκονται στη Σύρο.
1: Ναι, πολύ ωραία. Είναι νομίζω η κατάλληλη εποχή για μια επίσκεψη.
0: Για ένα σύντομο πέρασμα, ναι, Σαββατοκύριακο ας πούμε, για όποιον μπορεί να το κάνει και να διαφύγει από την πόλη. Πήρατε λοιπόν πριν από όχι πολύ καιρό μια απόφαση να γυρίσετε στην Ελλάδα. Και όπως τουλάχιστον μου περιγράψατε τηλεφωνικά μιλώντας έξω από τον αέρα της εκπομπής, υπήρξε ένας κορεσμός που είχε επέλθει και ήταν μάλλον η στιγμή να αναζητήσετε το κάτι άλλο, την επόμενη στιγμή σας, την επόμενη μέρα σας, το επόμενο βήμα.
1: Ναι, πολύ σωστά τα λέτε. Ήμουνα στην Αγγλία λοιπόν 14 χρόνια. Μεγάλωσα βέβαια στη Σύρο, αλλά έφυγα στα 18. Και όπως σωστά είπατε, κάπου έκλεισε ο κύκλος και επέστρεψα στην Ελλάδα το καλοκαίρι, το περσινό. Και στη Σύρο μάλιστα πριν 3 μήνες μόνιμα.
0: Πείτε μου λίγο για αυτή τη διαδρομή. Δηλαδή, πήγατε στην Αγγλία για σπουδές, κάνατε σπουδές φαρμακευτικής εκεί και μετά σιγά σιγά μπήκατε και στον επαγγελματικό στίβο.
1: Πολύ σωστά. Εγώ πήγα για σπουδές εκεί πέρα. Μετά είχε κάπως ξεκινήσει και η κρίση στην Ελλάδα, οπότε ξεκίνησα λίγο να εργάζομαι εκεί. Και μετά παρέμεινα για αρκετά χρόνια. Δούλευα σε διάφορα πόστα σε μια εταιρεία μεγάλη αλυσίδα φαρμακείων, η οποία είχε 2.000 καταστήματα περίπου, φαρμακοποιός βέβαια, σε διάφορα μέρη της Αγγλίας. Ήμουνα κοντά στην Οξφόρδη, ήμουνα πιο νότια στο Μπόρμουθ, αν γνωρίζετε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά, πώς έρχεται η στιγμή του προβληματισμού? Ήταν κάτι που σας έτρωγε μέσα σας, που σας απασχολούσε και έφτασε ας πούμε στο σημείο του μη περαιτέρω για να πείτε ότι επιστρέφω στην Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει μια τρομερή αγάπη για την Ελλάδα και τη Σύρο, πάντα υπήρχε, αυτό δεν άλλαξε. Επίσης όμως μετά το 2020-2021, λόγω του κορονοϊού και του Brexit, αλλάξανε πάρα πολύ και τα πράγματα στην Αγγλία και ειδικά στον χώρο που ήμουν εγώ της υγείας. Είχαμε πολλές ελλείψεις και φαρμάκων και επαγγελματιών φυσικά. Και επίσης άρχισε και λίγο να αλλάζει και σε κοινωνικό πλαίσιο η ζωή εκεί.

0: Συγκεκριμένα, ήδη τα καλλιτικά μας είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2021 και ασχολείται ο αδερφός μου με τη μητέρα μου αρχικά και εγώ ελάχιστα έτσι εξ αποστάσεως. Και επειδή ήδη είχαμε πολύ θετικά έτσι, αποτελέσματα, επέστρεψα και εγώ για να το συνεχίσουμε ακόμα περισσότερο.
1: Ωραία. Και η εταιρεία αυτή δημιουργήθηκε από την οικογένειά σας, έτσι?
0: Πολύ σωστά. Δημιουργήθηκε ουσιαστικά από την οικογένειά μου και από άλλους δύο συνεργάτες φαρμακοποιούς στη Σύρο, όπου είχαν δημιουργήσει μια αλυσίδα ουσιαστικά φαρμακείων στο νησί, τρία συνεργαζόμενα φαρμακεία, και ξεκινήσαν να κάνουν κάποιες συνταγές στο εργαστήριο των φαρμακείων, όπου είχαν κάποιες κρέμες, κάποιες λοσιόν για τα κουνούπια. Και μετά αυτό το 2016 αποφάσισαν να το κάνουν μια ξεχωριστή εταιρεία, την Aegean Beauty. Και μετά το κορονοϊό, ουσιαστικά το 2021, ξεκινήσαμε πολύ πιο δυναμικά, με νέες συνταγές, με marketing plan, business plan, τα πάντα, για να επεκταθούμε σε όλη την Ελλάδα, εκτός από τη Σύρο.
1: Έως τώρα η απόφαση λοιπόν αυτή που οδήγησε. Και ενώ ας το πιάσουμε πρώτα απ' όλα σε επίπεδο ζωής, σε επίπεδο αλλαγής τρόπου ζωής, σε σχέση με αυτό που είχατε συνηθίσει ή σε σχέση με αυτό που είχατε στην καθημερινότητά σας όλα τα προηγούμενα χρόνια ευρισκόμενος στη Μεγάλη Βρετανία. Τι σας έδωσε?
0: Τελείως διαφορετική η καθημερινότητα. Νομίζω είναι πιο ανθρώπινη, τουλάχιστον το νησί, πιο ανθρώπινη η καθημερινότητα εδώ. Υπάρχει αρκετός ελεύθερος χρόνος πέρα από το εργασιακό για να μπορέσει να κάνεις και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία σε ενδιαφέρουν. Το καιρός βέβαια είναι πολύ καλύτερος. Νομίζω ότι ήταν σε ένα τόπο και σε ένα χώρο ο οποίος δεν δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ καθόλου. Και δεν μπορώ να πω ότι έχει και ελλείψεις σε κάποια θέματα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι.
1: Να πάμε λοιπόν σιγά σιγά σε ένα σύντομο διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να μου πείτε τι σκέφτεστε, τι οραματίζεστε, τι θέλετε να κάνετε τα επόμενα χρόνια και πού οδηγεί όλο αυτό, αλλά και για τη συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς, γεγονός που δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία σε μια προσπάθεια όπως είναι η δική σας. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ. Αερολογίες Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Προκαταβολή φόρου τέλος, αλλά σταδιακά. Το μέτρο θα ληφθεί με ορίζοντα τετραετίας και ανάλογα με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Θα ενταχθεί στο καλάθι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Θα ενισχύσει τη ρευστότητα στην εγχώρια αγορά και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Υποχρεωτική ισότητα στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο έκπληξη της Νίκης Κεραμέως? Όλες οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Φάκελος Διπλωματία. Γιατί η Τουρκία ταράζει τώρα τα ήρεμα νερά. Οι αναβαθμισμένες συμμαχίες της Ελλάδας, τα νέα δεδομένα στην περιοχή και γιατί αποσύρθηκαν οι Patriot. Γιώργος Γεραπετρίτης. Έχουμε τα όπλα για να αντιδρούμε αποτελεσματικά. Σάρεν Χάσκελ. Επενδύουμε στο δεσμό του ελληνικού τριγώνου Ευρωπαϊκής Ένωσης Μέσης Ανατολής Ασίας. Πολιτικός καφές. Στηρίξεις. Τηλεφωνήματα Καραμανλή για το κόμμα Σαμαρά. Παρεμβάσεις. Τι θέλει να πει ο Ευάγγελος Μαρινάκης στη συνέντευξη. Κυριάκος Μητσοτάκης. Για ποιους λόγους θέλει τις εκλογές στο τέλος της θητείας. Μεγάλα έργα, μεταρρυθμίσεις και κάτι ακόμα. Και τώρα τι. Πολιτική Βαβέλ με πολύ μεγάλα ερωτήματα. Το κόμμα Καριστιανού και τα πρόσωπα του παρασκηνίου. Τσίπρας και Σία. Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούν όλοι οι σύντροφοι. Υπέρταση. Δωρεάν πρόληψη για όσους ξέρουν και όσους αγνοούν. Αναλύσεις. Το μπλοκ στον Λευκό Οίκο και η Ήτα Μάσκ. Μάρια Μαλίσα Κιμπ. Γιατί μίλησα με το μωρό στην αγκαλιά. Μια διαφορετική γαλάζια σύνεδρος. Ευστάθιος Αυγουστάκης. Έβαλε ράσο μετά τη λάμψη του Masterchef. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση. ερώτηση της Ευρωπαϊκής

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τάκης και Μπούμπι.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πράσινο κύμα αντεπίθεσης από την περιφέρεια στην Αττική. Το Πασόκ σε τροχιά εξουσίας με 4 άξονες και έναν στόχο. Εξόρμηση Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών σε λαϊκές συνοικίες της Αθήνας. Συναγερμός στο Μαξίμου για δέντια, δελφίνους και συγκάλυψη σκανδάλων. Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση. Συνέντευξη Νικόλας Φαραντούρης. Το Πασόκ, ο μόνος φορέας και εγγυητής της πολιτικής αλλαγής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έτσι ιστορικά να σας πω, το τραγούδι αυτό δημιουργήθηκε από τον George Gershwin το 1934, Louis Armstrong και Ella Fitzgerald. Και μιας και μιλάμε για summer time, θα επιστρέψουμε στη Σύρο και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον άνθρωπο ο οποίος δημιούργησε την εταιρεία που παράγει προϊόντα από τοπικούς, με πρώτες ύλες από τοπικούς παραγωγούς, η Aegean Beauty. Κύριε Κυρίτση, ήθελα λίγο να μου πείτε και για αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, πρώτες ύλες, συζητάμε πάρα πολύ για τοπικότητα, για προϊόντα και στήριξη της αγροτικής παραγωγής. Εσείς το κάνετε. Και λίγο να μου πείτε τι προϊόντα, τι πρώτες ύλες είναι αυτές και πώς ευνοούνται συνεργασίες με άλλους ανθρώπους του νησιού που έχουν καλλιέργειες σε αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα, βεβαίως. Κοιτάξτε, εμείς η έμπνευσή μας ήταν η Σύρος και το κλίμα των Κυκλάδων και του Αιγαίου γενικότερα. Οπότε θέλαμε να κάνουμε κάτι με βάση αυτό. Βρήκαμε λοιπόν συνεργάτες εδώ στη Σύρο που μας προμηθεύουν, είναι βιοκαλλιεργητές όλοι τους και μας προμηθεύουν τις πρώτες ύλες, τα οποία είναι τοπικά ουσιαστικά βότανα. Και φυσικά έχουμε και τοπικό μέλι, το μέλι το θυμαρίζει και τη Σύρου. Η ιδέα πώς ξεκίνησε. Βρήκαμε ότι τα βότανα των Κυκλάδων, λόγω του κλίματος, δηλαδή του ήλιου, της ζέστης και ότι δεν βρέχει καθόλου, είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένα σε αιθέρια έλαια. Οπότε έχουν πολλές ευεργετικές ιδιότητες, πολύ συμπυκνωμένη μορφή. Έτσι λοιπόν, μετά μέσω κλινικών μελετών, βρήκαμε πού μπορεί κάθε βότανο να χρησιμεύσει για το δέρμα μας ή για τα μαλλιά μας και φτιάξαμε μία σειρά προϊόντων με βάση τα βότανα αυτά. Θα δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, το κρύταμο, το οποίο το βρίσκουμε στα βράχια. Είδαμε ότι έχει πολλές αντιοξειδωτικές ιδιότητες και το βάλαμε στο αντιλιακό μας, το οποίο έχει μια αντιγυραντική δράση λόγω αυτού.
0: Ναι. Άρα, πράγματα τα οποία και καλλιεργούνται, αλλά και πράγματα που προϊόντα τα οποία ενδεχομένως υπάρχουν και στη φύση.
1: Βεβαίως, υπάρχουν.
0: Άρα και άγρια βότανα και λοιπά χρησιμοποιείται, παράδειγμα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Τα περισσότερα από αυτά είναι από, δηλαδή, καλλιεργούνται ή είναι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Μπορεί να, κάποια να είναι και αυτοφύ, ας πούμε, αλλά είναι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον ώστε να ελέγχονται ότι είναι πλήρως οργανικές οι πρώτες ύλες.
0: Τα επόμενα σας βήματα, θα ρωτήσω, πάντα μου αρέσει να βλέπω τα επόμενα μπροστά, να κοιτάω λίγο πιο μπροστά από αυτό που συμβαίνει τώρα.
1: Βεβαίως, τα επόμενα μας βήματα είναι βέβαια να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε, να βρίσκουμε και άλλα βότανα από τις Κυκλάδες τα οποία μπορούν να βοηθήσουν διάφορες παθήσεις του δέρματος και των μαλλιών και φυσικά να επεκταθούμε και στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή ήδη κοιτάμε να επεκταθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τη Γαλλία και τη Γερμανία και προς τον Καναδά που υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από τουρίστες που έχουν έρθει και έχουν επισκεφθεί το νησί ή άλλα μέρη στην Ελλάδα, μας έχουν δοκιμάσει. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Σας το εύχομαι λοιπόν. Ευχαριστώ για όλα. Να έχετε μια ωραία σεζόν που ήδη έχει ξεκινήσει από εδώ και πέρα στη Σύρο και να πραγματικά με όλα τα καλά και ελπίζω να τα ξαναπούμε στο επανειδήν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας
1: για την
0: πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι.

Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο επόμενο βήμα της εκπομπής, ή μάλλον στο επόμενο βήμα αυτού του διόρου, που είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο. Θα τον υποδεχθούμε στο στούντιο και θα μας δώσει όλη την εικόνα για τα τρέχοντα. Παρακαλώ.

0: 2000 FM.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
6: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
5: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
6: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
12: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα μόνο 3 και 49 το κιλό. Ντιρόλο Classic μόνο 8 και 90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή μόνο 7 και 29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού μόνο 6 και 99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Tonight I feel like dreaming. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
19: I always wanted you to be what you want. 2000.

ξαφνικά, χωρίς να την καλέσω,

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 8000 FM.
1: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσάμου και στο scopelitis-earthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
6: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
7: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
8: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
9: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Δύο χιλιάδες FM.

0: τις τρελαίνομαι, μόνος αισθάνομαι.
1: Δημήτρη.
2: Δανάη.
1: Ήρθες.
2: Γιατί έχεις ντυθεί έτσι?
1: Γιατί τι έχω?

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 227-30-22-247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
8: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
9: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
4: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
14: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
4: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
14: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
15: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
16: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
16: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
18: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
19: Και όχι μόνο.
20: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
21: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
22: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
22: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
24: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη disco, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
1: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
2: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
1: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
2: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
2: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 6255.
2: Πανουράκης.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. McCain κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: 2000 FM.
25: Στις μεγάλες επιχειρήσεις αυτή η αύξηση είναι 7% διπλάσια του πληθωρισμού. Άρα, πώς μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση που παλεύει για την επιβίωσή της να πληρώνει φόρο για την επόμενη χρονιά, εάν και εφόσον έχει. Θεωρώ ότι αυτά τα 3,5 δις τα οποία εισπράττει το κράτος από την καταβολή της προκαταβολής του φόρου είναι άδικα. Θα πρέπει μέσα στο πακέτο της ΔΕΘ να αρχίσουν να μειώνουν αυτό το ποσοστό μέχρι την κατάργηση. Εάν θέλουμε πραγματικά ένα ειλικρινές και πλέον ψηφιοποιημένο φορολογικό σύστημα, στο από το οποίο
26: δεν θα έχει και την ανάγκη να κάνει κάτι τέτοιο.
25: Ακριβώς, ακριβώς. Και όλα αυτά τα χρήματα να μπορέσει η επιχείρηση να τα διαθέσει για να αναπτυχθεί, να απασχολήσει περισσότερο κόσμο, να εξοπλιστεί, να περάσει στην πράσινη και στην ψηφιακή εποχή χρησιμοποιώντας τα δικά της κεφάλαια. Ναι, δηλαδή ναι. Πληρώνει προκαταβολή φόρου, υποχρεώνεται και δανείζεται. Mm-hmm. Μα είναι σωστό.
26: Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Καλά νέα πάντως από ό,τι φαίνεται θα έχουμε, κύριε Κορκίδη. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.
25: Καλά νέα θα έχουμε αύριο το βράδυ, νομίζω, κύριε Σαντώνη.
26: Αυτό ξαναπείτε το, κύριε Κορκίδη. Θα το σηκώσουμε.
25: Να χαμογελάσουμε και λίγο έτσι μέσα στα τόσα.
26: Θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Να είστε καλά.
25: Μια ακόμα νίκη, μια ακόμα νίκη.
26: Μακάρι, πρόεδρε μου, να είστε καλά. Γεια σας.
25: Χάρηκα πολύ.
26: Και εμείς χαρήκαμε. Στο πολιτικό πεδίο τώρα, αμυγές πολιτικό πεδίο, αφού πέρασε ένα μεγάλο διάστημα με εντυνόμενα τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες για το φθινόπωρο, το ενδεχόμενο φαίνεται να χάνει έδαφος με δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ξορκίζει με κάθε ευκαιρία, τονίζοντας και μάλιστα με επιτακτικό τρόπο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Κώστας Παπαγλιμίτσος μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους κροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός το τελευταίο διάστημα επιχειρεί, βγαίνει ο ίδιος μπροστά, γιατί ήταν και ο ίδιος προφανώς κοινωνός αυτής της αερολογίας, αυτής της φημολογίας, για πιθανές εκλογές το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Είχαν ακουστεί διάφορες ημερομηνίες, διάφορα σενάρια. Άρα, αυτήν την εβδομάδα πρέπει να πούμε ότι το έχουμε ξαναδεί αυτό τον Πρωθυπουργό. Σε κάθε του εμφάνιση επιμένει και το ξαναλέγει, το υπογραμμίζει, οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το είπε στην καταληκτική του και στην ανακτήρια ομιλία του στους συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας, την περασμένη Κυριακή και Παρασκευή αντίστοιχα. Το είπε στη συνάντηση με τον Κωστά Τασούλα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην καθιερωμένη που έχουν. Το είπε και στη Σπάρτη, μιλώντας σε πολίτες, όταν πήγε την Πέμπτη πριν από τα εγγένεια του ανακαινισμένου κάστρου των Δεσποτών στο Μιστρά. Τώρα, ποιος είναι λοιπόν ο σχεδιασμός και γιατί αυτό που καλύπτουμε το ρεπορτάζ μας σήμερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Είναι λοιπόν τρεις οι λόγοι οι βασικοί, πέρα από τον κεντρικό, τον πυρήνα της σκέψης του Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι να συνεχίζει να εμφανίζεται θεσμικός, υπηρετεί δηλαδή τη θεσμικότητα, υπηρετεί το στόχο που είναι να μην εφημιδιάζονται πολίτες, να μην εφημιδιάζεται η κοινωνία, η οικονομία, να υπάρχουν τετραετής σταθερή εκλογική κύκλη. Έτσι κι αλλιώς η πολιτική σταθερότητα είναι και ένα αφήγημα το οποίο και ο ίδιος το προτάσει συχνά. Σε αυτό εντάσσεται και, όπως θα το πει λοιπόν την άνοιξη, ο πρώτος πρωθυπουργός, ο οποίος και το 23 και το 27 πάει κανονικά στις κάλπες, δεν προκύρει στις πρώτες εκλογές, ανάλογα με το πότε πιθανώς τον βολεύει ή κάτι τον βολεύει. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τρεις λόγοι, τρία γεγονότα τα οποία θα έχουν συμβεί καλώς για την κυβέρνηση των πραγμάτων πριν από τις επόμενες κάλπες, δηλαδή που θα συμβούν το αργότερο το Μάιο, ίσως και τον Απρίλιο του 27. Δεν θα πούμε και τα τρία. Για να διαβάσω στο ρεπορτάζ μας οι ακροατές των Παραπολιτικών 90,1, θα πούμε το ένα όμως, το οποίο φαίνεται να είναι ότι το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του Μαρτίου, όχι τελευταίο Γενικός του Μαρτίου, εκεί όπου κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια αποφασίζεται η αύξηση του κατώτατου μισθού και εφαρμόζει συνέχεια από 1η Απριλίου, δηλαδή πολύ λίγες μέρες ή εβδομάδες το πολύ πριν από τις εκλογές. Ο κατώτατος μισθός που είχε προεκλογικά δεσμευτεί η Νέα Δημοκρατία θα πάει στα 950 ευρώ στο τέλος της θητείας, θα πάει ακόμη περισσότερο και θα φτάσει τα 1000 ευρώ. Αυτός είναι ένας στόχος, εφόσον φυσικά η οικονομία πάει καλά, εφόσον άνθρωποι συνεχιστεί του χρόνου. Ο κατώτατος μισθός, ο οποίος θυμίζουμε στην παρασύρια τριετίες, στην παρασύρια μισθού δημοσίων μεταλλήλων, θα πάει στα 1000 ευρώ.
26: Κώστας Παπαχλιμίτζος, ευχαριστούμε πολύ, Κώστα μου, για το πλήρες ρεπορτάζ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο ΠΑΣΟΚ, όπου σαλπίζουν αντεπίθεση ρίχνοντας το βάρος τους στην περιφέρεια Αττικής, στην οποία η αξιωματική αντιπολίτευση δείχνει μια δημοσκοπική τουλάχιστον αδυναμία. Την ίδια ώρα, στο στρατόπεδο του Αλέξη Τσίπρα πλησιάζει το ορόσημο για το νέο κόμμα, καθώς την Τρίτη το απόγευμα στο Θησίο θα έχουμε πολιτικό τοκετό. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Για ραντεβού με την ιστορία μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας, Δηλέμαχε, και καλή την Τρίτη, ξεκινώντας από το τελευταίο που είπες, καλή την Τρίτη στο Θησίο το απόγευμα, εκεί κατά τις 8. Το ενακτήριο λάκτισμα του νέου φορέα. Περιμένουμε να μάθουμε τον τίτλο του κόμματος. Τα χρώματα φαίνεται ότι θα είναι το μπλε και το κόκκινο. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι.
26: Μπαρτσελώνα, έτσι. Μπαρτσελώνα,
7: ακριβώς. Που έχει έτσι και τους έντονους συμβολισμούς. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι ο τίτλος του κόμματος. Αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχει και έτσι τα παράγωγα θα παραπέμπουν σε κάτι που θα έχει και ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Θα σου έλεγα κάτι που μπορεί να έχει στον τίτλο το προοδευτικό. Ίσως κάποιοι λένε κάτι στα πρότυπα του προοδευτική συμπαράταξη, αλλά μένει να το δούμε, το μεταφέρουμε με επισφάλεια. Αλλά τέλος πάντων μετράμε πλέον αντίτροπα για να υπάρχει το κόμμα. Αμέσως μετά την ίδρυση και την ανακοίνωση, στην πλατφόρμα του νέου φορέα θα υπάρχουν υπογραφές, ώστε ο κύριος Τσίπρας να δείξει ότι πολλές εκατοντάδες και χιλιάδες συμπολίτες μας συνυπογράφουν το νέο του εγχείρημα. Η προτροπή, το άτυπο μήνυμα είναι να μην δώσουν τη λέμα και το παρόν εν ενεργεία βουλευτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να δούμε κάποιους ανεξάρτητους, την κυρία Αλληνού ή τον κύριο Σαρακιώτη, και ενδεχομένως βουλευτές που έτσι δεν δέχονται αυτές τις προτροπές, όπως ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Πάντως η αλήθεια είναι ότι πολλά εν ενεργεία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς δεν θα είναι παρόντα και παρούσες στην εκδήλωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Χαριλάου Τρικούπη, υπάρχει μια ικανοποίηση για τις δημοσκοπήσεις που έως τώρα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και ιδιαίτερα αυτές που γίνονται στην περιφέρεια. Μάλιστα λένε με αρκετή αισιοδοξία την τελευταία της εταιρείας του Δεπών για τη Θεσσαλονίκη, που παίρνει το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα στην Α Θεσσαλονίκη. Έχουν στα χέρια τους έρευνες που δίνει το Πασόκ πάει πάρα πολύ καλά στην Κρήτη ή στη Δυτική Ελλάδα και ενδεχομένως και σε άλλες περιφέρειες όπως η Ήπειρος ή η Θεσσαλία. Ωστόσο υπάρχει η μεγάλη τρύπα της Αττικής. Εκεί θυμίζω το Πασόκ σε εκλογές ήταν τέταρτο κάτω από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι μόνο, και το ΚΟΚΟΕ είναι πάνω από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και στο πλαίσιο αυτό, λένε οι πληροφορίες, θα σχεδιάσει ο κ. Σανδουλάκης με τα οργανωτικά του στελέχη ένα πλαίσιο περιοδιών στους μεγάλους δήμους, γιατί πιστεύουν ότι αν στοιχειωδώς ανακάμψει το Πασόκ στην Αττική, αν μη τι άλλο, η δεύτερη θέση θα είναι δεδομένη και από εκεί πέρα θα ξεκινάει από καλύτερη αφετηρία η μάχη για την κόντρα με τη Νέα Δημοκρατία.
26: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κύριε Συγκυρικδότης, εφημερίδα στο Καρφί. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Τώρα, στο στρατόπεδο της Μαρίας Καριστιανού επικρατεί εφορία και αισιοδοξία για τη συνέχεια μετά την ανακοίνωση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που Αντώνης Σαμαράς, μετά και την εμφάνισή του στη Βουλή, φαίνεται πως ίσως επιλέξει να διαβεί το Ρουβίκονα του νέου κόμματος. Όμως, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας, ήταν και στη Θεσσαλονίκη, στην παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Φιλέμα και φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Ήταν χαμηλότερη των προσδοκιών η συμμετοχή στην εκδήλωση, στην ιδρυτική διακήρυξη, την οποία παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα μεγάλες προσδοκίες, καθώς ας μην ξεχνάμε ότι η κυρία Καριστιανού, όπως λέει τόσο η ίδια όσο και οι συνεργάτες της, προέρχεται κατευθείαν από την κοινωνία, δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, δεν μπορεί. Δεν γνωρίζει να μιλάει πολιτικά, μιλάει κατευθείαν στην καρδιά των ψηφοφόρων και ειδικά στο ακροατήριο το οποίο απευθύνεται στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Θράκη. Έχει τέτοια κοινωνική ανάγκη. Δηλαδή προέρχεται η κυρία Καριστιανού, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες, από την δεξαμενή της κοινωνικής ανωνυμίας και εκεί θα παραμείνει ως πρόσωπο που εμπλέκεται πλέον στην πολιτική. Οι προσδοκίες είναι και για τη Βόρεια Ελλάδα ότι το ποσοστό της θα είναι διψήφιο. Τουλάχιστον αυτό φάνηκε από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ενώ προγραμματίζονται και περιοδίες από την κυρία Καριστιανού και στην Νότια Ελλάδα και βεβαίως στην Αττική, όπου θα υπάρξει μια ανάλογη εκδήλωση. Τώρα, όσον αφορά στον κύριο Σαμαρά, την επόμενη εβδομάδα, 29 του μήνα, έχει γραφτεί ότι πολύ πιθανό να ανακοινώσει και αυτός σε νέο πολιτικό φορέα. Δεν το έχει διαψεύσει, ενώ μην ξεχνάμε ότι μέσα στην εβδομάδα θα μιλήσει και πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος στηρίζει τον κύριο Σαμαρά σε εκδήλωση για τα ελληνοτουρκικά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Υπουργού Παιδείας του κύριου Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, Τηλεμαχία.
26: Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για να μας είπε πολιτική αντιπαράθεση για τις υποκλοπές και το κράτος δικαίου στο Μέγα Σαββατοκύριακο στην τηλεοπτική εκπομπή με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέα Νικολόπουλο, του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάτζο και του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλο Ξανθόπουλο.
8: Ως προς το πρώτο θέμα για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπάτση, είπαμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 86 η Βουλή κάνει την αξιολόγηση των στοιχείων. Εμείς κρίναμε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν καν ενδείξεις για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν έχουμε κάνει στο παρελθόν παραπομπή στελεχών μας, όπου βλέπουμε ότι μπορεί και πρέπει να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη. Το κάναμε τον κύριο Καραμαλή, το κάναμε τον κύριο Τριαντόπουλο. Εδώ κρίναμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Άρα ήταν πολύ ξεκάθαρη η θέση μας. Το δεύτερο θέμα, εμείς κρίναμε αυτό σύμφωνα με το Σύνταγμα, όπως μπορούν οι βουλευτές να αξιολογήσουν τη δικογραφία και να κρίνουν. Τώρα, σε σχέση με την υπόθεση των υποκλοπών, νομίζω ότι εδώ πέρα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο το θέμα και πολύ πιο ξεκάθαρη η θέση μας. Στο θέμα των υποκλοπών, ναι, να διερευνηθεί σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο εξεταστικής, γιατί σε επίπεδο προανακριτικής, παρά την έρευνα που γίνεται 4 χρόνια από τη δικαιοσύνη, δεν έχει προκύψει εμπλοκή πολιτικού προσώπου, ούτε καν με τη διαδικασία αναφοράς έτσι ώστε να διαβιβαστεί αμελητή στη Βουλή και να κριθεί το θέμα και να αξιολογήσουμε όπως κρίναμε στην προηγούμενη περίπτωση για τη σύσταση προανακριτικής. Σε επίπεδο όμως εξεταστικής, αυτή τη φορά κρίναμε ότι επειδή έχει ήδη συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή, έχει ήδη διερευνηθεί υπόθεση σε πολιτικό επίπεδο και ήδη διερευνάται από τη δικαιοσύνη και έχει διερευνηθεί 4 χρόνια, είναι ανοιχτή ήδη υπόθεση σε δεύτερο βαθμό για την καταδίκη, όπως πρωτοδίκως έχει γίνει, 4 ιδιωτών. Όμως μένει να δούμε και το εφετείο. Υπάρχουν ήδη 2 διατάξεις ανωτάτων των εισαγγελικών λειτουργών. Κρίναμε ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Τώρα, είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει υπηρετήσει και έχει βρεθεί απέναντι σε λαϊκίστικες δυνάμεις. Έχει μαζί σε επίπεδο συγκυβέρνησης κρατήσει τη χώρα όρθια σε πολύ δύσκολη στιγμή. Αλλά εδώ, αυτή τη στιγμή, είμαι ξεκάθαρα απέναντι σε απόψεις οι οποίες αδικούν όλο αυτό το έργο το οποίο έχει γίνει.
9: Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς δεν έχει όριο όταν πρέπει να εργαλειοποιήσει τους θεσμούς ακόμα και του Συντάγματος και του Κοινοβουλίου για να καλύψει ή να εμφανίσει το αφήγημα που εκείνη επιλέγει. Δεν έχει όριο στην εργαλειοποίηση του κράτους δικαίου. Και αυτό φάνηκε και στον ΟΠΚΕΠΕ, όπου δυστυχώς παρά την ύπαρξη απλών ενδείξεων για προκαταρκτική εξέταση, για πολλωστή φορά αρχιοθετήθηκε μια ευρωπαϊκή δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΚΕΠΕ, για την κυρία Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, αλλά κυρίως φάνηκε την Παρασκευή χθες για τις υποκλοπές. Διότι εδώ προσοχή, είναι πολύ πιο σύνθετα και σοβαρά από όσο προσπαθεί ο κύριος Νικολακόπουλος να τα εμφανίσει. Καταρχάς, για να έχουμε την ιστορία όπως έχει. Το Σύνταγμα αναθεωρήθηκε το 2019 μετά από δύο βουλές, στην πρώτη ήταν πλειοψηφία ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου υπήρχε πρόταση και από όλα τα κόμματα τότε, και στη συνέχεια τροποποιήθηκε και αναθεωρήθηκε και ο κανονισμός της Βουλής. Άρα, για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής θα αρκούσαν 120 ψήφοι, επειδή το λέει το Σύνταγμα. Δεν είχε καμία σημασία πώς το εκτίμησε αυτό η Νέα Δημοκρατία. Ποιο είναι το νέο στοιχείο λοιπόν, για το οποίο πρέπει να γίνει η Εξεταστική Επιτροπή? Το νέο στοιχείο δεν είναι ο εκβιασμός του κυρίου Ντίλιαν ή ο εκβιασμός του κυρίου Δημητριάδη μόνο, γιατί έχουμε δύο εκβιασμούς. Έχουμε τον εκβιασμό του Ισραηλινού αξιωματούχου, που λέει, αποκαλεί τον Έλληνα πρωθυπουργό Νίξον της χώρας, και έχουμε και τον εκβιασμό του κυρίου Δημητριάδη σε πρόσφατη συνέντευξή του, που λέει ότι τα πήρε όλα πάνω του για να μην τα πάρουν άλλοι, εκτιμώ εγώ. Μάλλον ο κύριος πρωθυπουργός, εκτιμώ εγώ πάντα. Άρα έχουμε δύο εκβιασμούς. Γιατί υπάρχουν αυτοί δύο εκβιασμοί? Γιατί έχει υπάρξει μια δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικού Αθηνών, που έχει διαγνώσει ευθύνες.
26: Οι υποκλοπές που έγιναν αφορούν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, αφορούν τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, συναδέλφους σας, συνδημοσιογράφους, απαράγοντες της δημόσιας ζωής, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το σηκώσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα. Να πω καταρχάς ότι πρέπει να γίνει μια διάκριση. Ο κύριος Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε με τις νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΕΠ, όχι με το Predator.
10: Σωστό είναι αυτό.
26: Σωστό. Αυτό τι σημαίνει νομικά, πολιτικά? Για να παρακολουθηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης και να αρθεί το απόρριτο, πρέπει να είναι ύποπτος ή για εθνικούς λόγους ή για πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα. Πρέπει να μας πει λοιπόν η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, γιατί υπήγαγε την ΕΕΠ στην αρμοδιότητά του, γιατί από τα δύο κατηγορείται ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, χθες, πολύ σωστά το παρατηρήσατε, 3η 21 του μηνός έχουμε αυτή την τροπολογία του Φλωρίδη, για την οποία κάνει και νομοτεχνική βελτίωση το βράδυ. Εγώ ήμουν εισηγητής από πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Είστε τώρα και νομικός, εσείς τα ξέρετε αυτά
26: λοιπόν,
10: καλύτερα.
26: Κάνει λοιπόν και νομοτεχνική βελτίωση το βράδυ για να τη βελτιώσει, γιατί από το πρωί βοούσαν τα ιδιοσιογραφικά μέσα για την αντίδραση της εισαγγελίας, και παρόλα αυτά δεν κατάφερε δηλαδή ο κύριος Φλωρίδης να αποφύγει την μήνυ της κυρίας.
10: Το κάνει αυτό για να βγάλει λάδι βουλευτές.
26: Το κάνει για να καλύψει τα νότα του.
11: Το επιτελείο του Ντόνα.
12: 2000 FM.
11: Μέσα ενημέρωσης, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκυριακό, ο ίδιος είπε ότι το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει. Δεν το έχουμε δει βέβαια ακόμα, αλλά πλησιάζει, λέει. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία, δήλωσε πως σημειώθηκε μικρή πρόοδος κατά τη διάρκεια των συνομιλίων με το Ιράν. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο αρχηγός στρατού του Πακιστάν για συνομιλίες, νέα προσπάθεια μεσολάβησης για μια ειρηνευτική συμφωνία. Για τα διεθνή νέα μαζί μας είναι η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μένεται αυτό το πολεμικό θρύλο στη Μέση Ανατολή. Σχέδια λοιπόν για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και στέλνει το τελευταίο του μήνυμα. Είναι θα τελειώσει σύντομα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος παραμένει στην Ουάσιγκτον εν μέσω σεναρίων για επανέναρξη του πολέμου με την Τεχεράνη. Σχεδιασμούς για νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν επεξεργάζεται η Αμερικανική κυβέρνηση, και η είδηση αυτή έγινε γνωστή από τα δημοσιεύματα των Αμερικανικών δικτύων Άξιος και CBS News, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης ανάμεσα στη Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Οι πληροφορίες περί πιθανής νέας στρατιωτικής δράσης ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο μετά την απόφαση του Τραμπ να τροποποιήσει το πρόγραμμά του και να παραμείνει στον Λευκό Οίκο καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα τώρα με το CBS News, βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα το δίκτυο Άξιος μετέδωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκάλεσε χθες το πρωί σύσκεψη με στενούς συμβούλους του με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο με την Ισλαμική Δημοκρατία. Πάντως, σύμφωνα με το CBS, μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση για ενδεχόμενη νέα στρατηγική επιχείρηση. Παρουσιάστηκε εκ νέου ιδιαίτερα επιθετικός στις δηλώσεις του απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κόψει τις πυρηνικές φιλοδοξίες και βλέψεις της Τεχεράνης. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σάφερ της Νέας Υόρκης, ο Τραμπ δήλωσε: «Του σταματήσαμε, δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα». Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε επίσης: «Θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό, εννοείται με τον πόλεμο, αν και δεν φαίνεται κάτι τέτοιο», και τόνισε ότι θα τελειώσουμε σύντομα. Τώρα, ένα άλλο θέμα που είχε ανακύψει είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκλείουν το Ισραήλ από τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν. Για πλήρη παραγωνισμό κάνουν λόγο οι αρμόδιοι αξιωματούχοι και το Ισραήλ φαίνεται να έχει αποκλειστεί έτσι από την κυβέρνηση Τραμπ από τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, με τους ηγέτες της χώρας να συμμετέχουν ελάχιστα στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και μέσα σε όλα αυτά γίνεται γνωστό κάτι από το παρασκήνιο ότι τρομοκράτης των φρουρών της Επανάστασης σχεδίαζε να σκοτώσει την Ιβάνκα Τραμπ, την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ. Είχε χάρτη του σπιτιού της στη Φλόριντα. Πρόκειται για τον 32χρονο Μοχάμετ Μπακέρ Αλ Σαάντι. Φέρεται να σχεδίαζε επίθεση για να εκδικηθεί για το θάνατο του Κασέμ Σουλεμαϊνί και κατηγορείται για τρομοκρατικές επιθέσεις σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής να περάσουμε σε αυτή την ασύρρεπτη τραγωδία στην Κίνα. Σε 82 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από έκρηξη σε άνθρακο ρηχείο στη βόρειο-ανατολική Κίνα. Συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ρηχείο αυτό, στη Λουσενγκιού, όταν συνέβη το δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε νωρίτερα εντολή να κινητοποιηθούν όλα τα μέσα για τη φροντίδα των τραυματιών και ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα σε βάθος για το δυστύχημα. Και όπως καταλαβαίνουμε και διαβάζουμε, η εργασιακή ασφάλεια στα κινέζικα ορυχεία θεωρείται πως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες χάρη σε σειρά μέτρων των αρχών. Παρόλα αυτά όμως συνέβη αυτό το δυστύχημα, αυτή η τραγωδία στην Κίνα. Και να πάμε και στην Τουρκία, στη γειτονική χώρα. Σε καινούργια φάση έχει περάσει εισαγγελική έρευνα στην Τουρκία για καταγγελίες περί παρατυπιών και παρέμβαση στην ψηφοφορία στο 38ο τακτικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, που είχε ως αποτέλεσμα την καθαίρεση του προέδρου του Οζγκούρ Οζέλ, καθώς οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 13 υπόπτων ύστερα από συντονισμένες επιχειρήσεις σε 7 επαρχίες της χώρας.
26: Δημοκρατικά και ερντογανικά, Ελισάβετ.
13: Έτσι, αυτά οι εκαθαρίσεις συνεχίζονται, δεν σταματούν, που ξεκίνησαν από το 2016 με το αποτυχημένο πραξικόπημα.
26: Σωστά. Ευχαριστούμε, Ελισάβετ μου. Σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες, Ελισάβετ Σταμοπούλου, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον διεθνολόγο, τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, για να δούμε πώς αξιολογεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλά, στην Τουρκία, κύριε Τσίκα, δεν μας κάνει εντύπωση. Συλλήψεις μελών της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι είναι ρουτίνα. Από καιρό εις καιρούν τα ακούμε, έτσι δεν είναι?
14: Ναι, υπάρχουν βήματα, βήμα προς βήμα, ένα σε όλο ένα κεντυνόμενος αυταρχισμός στο εσωτερικό της Τουρκίας. Δεν είναι μια κατάλυση της δημοκρατίας. Ναι. Είναι μια σταδιακή αυταρχικοποίηση του συστήματος, κυρίως μέσω της αποδυνάμωσης εναλλακτικών λύσεων που θα μπορούσαν να εμφανιστούν έναντι του Πρόεδρου Ερντογάν. Mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή μειώνονται ή εξαφανίζονται πολιτικά, εννοώ.
26: Οι εναλλακτικές.
14: Οι αντίπαλοι, οι ανταγωνιστές, αυτοί που θα μπορούσαν να κερδίσουν την εκλογή χωρίς να καταργείται η τυπική κοινοβουλευτική διαδικασία και η πολιτική αντιπαράθεση και ο πολιτικός ανταγωνισμός.
26: Σωστά, σωστά. Τώρα, στο άλλο μέτωπο, το μεγάλο μέτωπο, στο Ιρανικό, δεν έχουμε ακόμα κάποιο αισιόδοξο μήνυμα. Τον αντίον, μάλιστα, Αναφέρουν οι Αμερικανοί ότι θα είναι το Σαββατοκύριακο ο Αμερικανός πρόεδρος επιποδός πολέμου στην κυριολεξία και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο και βομβαρδισμών. Δεν ξέρω τώρα, αυτό μας απομακρύνει σίγουρα από το ενδεχόμενο μιας συνενευτικής λύσης. Είναι απρόβλεπτος ο Τραμπ, μήπως αυτό οδηγήσει κάπου που δεν το περιμένουμε. Δεν ξέρω, χρησμοί είναι όλα αυτά.
14: Και η αλήθεια είναι ότι με τον Τραμπ χρειάζονται λίγο οι χρησμοί.
26: Σωστά.
14: Και πρέπει να βρούμε και άλλους αναλυτές.
26: Μάλλον πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα φύλλα για να τα μασίσουμε, έχω την εντύπωση, σαν την πυθία. Ναι.
14: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπενθυμίζω όμως ότι νομίζω στην αρχή της εβδομάδας ο Τραμπ είχε πει ότι κοιτάξτε, ο χρόνος είναι περίπου Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, το αργότερο Δευτέρα. Δηλαδή Δευτέρα μεθαύριο. Ότι εκεί πέρα είναι το όριο που έβλεπε. Άρα φαίνεται ότι ασκούνται και πιέσεις προς το Ιράν με κάποιο τρόπο ώστε να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Διότι ο Τραμπ είναι όλο ένα και πιο ανυπόμονος. Το έχουμε ξαναπεί, δεν έχει τον πολιτικό χρόνο να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Αντιθέτως το Ιράν είναι πολύ ικανή στο να καθυστερούν και να κρατάνε καθυστερήσεις όπως θα λέγαμε και στο ποδόσφαιρο. Επομένως είναι δύο αντικειμενικά αντίθετη σχεδιασμή. Και φαίνεται ότι ο Τραμπ θέλει να πει ότι κοιτάξτε, μέχρι εδώ ήτανε, κοιτάξτε τι θα κάνετε. Άρα. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, που φαίνεται ότι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαπραγμάτευση, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν και συνομιλεί και με τον πρόεδρο της Βουλής, τον Καλιμπάφ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής και με άλλα προφανώς κέντρα εξουσία στο Ιράν, και φαίνεται ότι αναμένουν από εκεί να δουν εάν υπάρχει κάποιο φως ώστε να πάμε σε μια καταρχήν συμφωνία. Μιλάμε για μια καταρχήν συμφωνία, για αυτό που λένε μια σελίδα, στο οποίο θα περιγράφονται οι γενικές αρχές μιας λύσης και στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνονται προφανώς το θέμα των στενών του ορμούς, αλλά φυσικά και κάποια κατεύθυνση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και μετά να πούν ότι τις τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες είναι πράγματι πολλές και δύσκολες όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, θα συζητηθούν αμέσως μετά, αλλά χωρίς να υπάρχει πια ο φόβος ότι θα επιστρέψουμε σε πολεμική αναμέτρηση και κυρία θα γίνει επίσημη ειρήνη. Αλλά χωρίς κάποια αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα, εγώ θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο ότι μπορεί να τη δεχτεί ο Τραμπ. Και αν αισθανθεί ότι βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, φυσικά θα κάνει κάποια χτυπήματα. Δεν έχω αμφιβολία επ' αυτού, χωρίς όμως να εκτιμώ ότι θα γυρίσουμε σε μια πλήρη πολεμική αναμέτρηση σαν και αυτή που είδαμε πριν δύο μήνες.
26: Σας ευχαριστώ κύριε Τσίκα. Καλή συνέχεια.
14: Να είστε καλά.
26: Έτοιμη να νομοθετήσει τις παράνομες διεκδικήσεις της θαλάσσιας ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, φέρεται να είναι η Τουρκία. Υπάρχει προβληματισμός στην Αθήνα. Σε αυτό το μήκος κύματος, η εκτίμηση του υποναβάρχου είναι αποστρατεία Στέλιου Φενέκου, ο οποίος μίλησε στο Action 24.
15: Οι φόβοι μας είναι υπαρκτοί, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλοι, δηλαδή όπως διέρευσε. Ναι. Δεν θα αναφέρεται στη γαλάζια πατρίδα, δεν θα αναφέρεται, απλώς θα αναφέρεται στα μέχρι τώρα που έχει από πλευράς δικαιοδοσιών, ναι, και θα εκτείνει τις δικαιοδοσίες στα όργανα τα αστυνομικού τύπου και θεσμικά της Τουρκίας να εφαρμόσουν αυτό.
16: Θα λέει δηλαδή ότι εξουδετούμε το να έχει πλήρη ευθύνη ο Ερντογάν να κάνει ό,τι θέλει.
15: Ναι,
16: για την γαλάζια πατρίδα. Το έχει και πριν τώρα.
15: Ναι, απλώς δεν θα αναφέρεται μέσα από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ναι, γαλάζια πατρίδα ή οτιδήποτε.
17: Τι σημαίνει βέβαια αυτό, de facto πρέπει να δούμε.
16: Τι σημαίνει.
15: Έχω κάνει προτάσεις γι' αυτό. Η οποία σύγκρουση δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι με το που θα δημοσιεύει. Πρέπει κατά άρθρο να απαντήσουμε. Και δεύτερον,
17: πρέπει να.
16: Κατά άρθρο.
15: Κατά άρθρο, οπωσδήποτε.
16: Νομικά.
15: Ναι, νομικά.
16: Ναι, εντάξει.
15: Ναι, όχι, είναι αναγκαίο αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει να φτιάξουμε έναν άτλαντα όπου να γράφουμε όλες τις θέσεις μας στις εθνικές μέσα να είναι συγκροτημένες και να τη διασπείρουμε σε όλη τη διεθνή κοινότητα, ώστε να ξέρουν όλοι ακριβώς ποιο είναι το ζήτημα. Τρίτον, να ενισχύσουμε την ακτοφυλακή με περιπολικά του πολεμικού ναυτικού μετάταξη. Γιατί η ακτοφυλακή θα είναι αυτή που θα βγάλει το φίδι από την τρύπα τις επόμενες μέρες. Χωρίς να.
16: Εγώ ένα ρωτήσω. Προβλέπετε θερμό καλοκαίρι?
15: Γι' αυτό ακριβώς. Για να μην προβλέπετε θερμό καλοκαίρι και έχουμε στρατιωτικού τύπου μέτρα, χρειαζόμαστε αστυνομικού τύπου μέτρα, που είναι η ακτοφυλακή. Και το τέταρτο που έχω προτείνει είναι ότι θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιο τρόπο.
26: Στα εσωτερικά θέματα θα πάμε στην Κρήτη. Την ώρα που το τρίχνο κοριτσάκι δίνει τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο Παγνί, η μητέρα έχει συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές και ο πατέρας αναζητείται. Ένα νέο δράμα έρχεται να προσθεθεί στην αλυσίδα των γεγονότων που εξελίσσονται το βράδυ της Πέμπτης. Τα τρία αδελφάκια της Τρίχνωνης βρέθηκαν από την αστυνομία σε ένα θερμοκήπιο, σε χωράφι, σε άφλια κατάσταση. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Μαζί μας ο συνάδελφος Παντελής Γιάτσης που έχει αναδείξει το θέμα. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
18: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι κυρίες και κύριοι. Πράγματι την ώρα
0: που αγωνιούμε όλοι για την υγεία του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη μέση παιδών του Παγνή, σε σταθερή αλλά πολύ σοβαρή κατάσταση ακόμα, όπως λένε οι γιατροί. Τα τρία αδερφάκια του από χθες το βράδυ με εισαγγελική εντολή φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων, όπου έχουν βρει πραγματικά μια πολύ μεγάλη αγκαλιά από γιατρούς, νοσηλευτές και την κοινωνική υπηρεσία του Ιδρύματος. Παραμένουν εκεί με εισαγγελική εντολή και, όπως είπες και εσύ, βρέθηκαν σε άθλια κατάσταση να περιφέρονται μέσα σε ένα χωράφι όπου διέμεναν σε ένα θερμοκήπιο. Ο πατέρας αναζητείται από τις αρχές. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι πρόκειται για ένα Πακιστανό, ο οποίος πιθανολογείται ότι έχει ήδη φύγει από το νησί. Ενώ η μητέρα έχει συλληφθεί από την πρώτη στιγμή που τα παιδιά, που η τρίχρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο μέχρι να αποφανθούν οι γιατροί γιατί.

0: Τι να πω, ότι από το πρωί βρίσκεται η πριγκίπισσα Άννα στα Χανιά για τις εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης. Ήδη έχει παραστεί στο Μάλεμε, στο μνημείο που υπάρχει εκεί για τη μάχη της Κρήτης, καταθέτοντας στεφάνι. Θα βρεθεί στο Συμμαχικό Νεκροταφείο το απόγευμα, ενώ περιμένουμε να υποδεχτούμε και τα υπτάμενα βέλη από την Μεγάλη Βρετανία. Και τέλος να πω ότι εδώ και λίγη ώρα η πρωτομή του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, του Ικάρου που χάθηκε
1: 20 χρόνια πίσω,
0: που τον σκότωσαν πριν από 20 χρόνια, γιατί έτσι πρέπει να λέμε, Κοσμή, το ομώνυμο αθλητικό κέντρο στην περιοχή του Κουμπέ στα Χανιά, τα αποκαλυπτήρια έγιναν πριν από λίγη ώρα.
1: Του αθάνατου πραγματικά αεροπόρου μας που έπεσε έτσι ηρωικά. Ευχαριστούμε τον Παντελή Γιαίτση, τον συναδελφό μας από τα Χανιά, για όσα μας είπε. Πάνω από 5.000 παραβάσεις έχουν καταγράψει οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο ΜΕΚΑ Σαββατοκύριακο ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε κάθε φορά έναν τροχονόμο σε μια αγωνία για να κοιτάζει να κάνουμε παραβάσεις. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί από εμάς δεν έχουμε οδηγήσει με τον σωστό τρόπο, είτε με κινητό τηλέφωνο, δεν φοράμε ζώνη ασφαλείας, παραβιάζουμε λεωφορείοδρομους, κόκκινους σηματοδότες, τα ξέρετε αυτά. Όλα αυτά πλέον μπορούν να τα διαπιστώσει με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας κανείς. Οπότε οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης νομίζω δίνουν μια πολύ καλή λύση. Έχουν μέχρι στιγμής διαπιστωθεί πάνω από 5.000 παραβάσεις. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι έχουν και πολλαπλές παραβάσεις, δηλαδή κάποιος ο οποίος οδηγεί και δεν φοράει ούτε ζώνη και επίσης χρησιμοποιεί και το κινητό τηλέφωνο. Αυτές οι περιπτώσεις νομίζω πολύ σωστά τις πιάνει κανείς και βεβαίως τα πρόστιμα αυτά πηγαίνουν μία κλίση στον παραβάτη. Να σας πω μόνο ότι οι παραβάσεις πηγαίνουν με δύο τρόπους, η κλίση δηλαδή πηγαίνουν με δύο τρόπους, είτε στη θηρίδα του πολίτη στο gov.gr, είτε και με συστημένη επιστολή. Και είναι πολύ πολύ νομίζω σημαντικό και ευτυχές το γεγονός ότι γίνεται πλέον και ψηφιακή επίδοση σε πολύ μεγάλο βαθμό, πάνω από το 75%. Άρα, αν συμβεί αυτό, θα σου έρθει η κλίση στο κινητό τηλέφωνο, στο wallet. Έχει μια συγκεκριμένη κιόλας, ένα σημείο που είναι η θηρίδα σου και έρχεται αυτή η ειδοποίηση, είτε στο my.gov.gr, δηλαδή στη θηρίδα του πολίτη στο gov.gr, η ειδοποίηση για τέτοιου είδους παραβάσεις.
1: Κύριο Αναγνωστόπουλο, σημείωσε ότι για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών η ηλικία των ανηλίκων θα πιστοποιείται μέσω του Kids Wallet.
2: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η διαπίστωση της ηλικίας γίνεται με ψηφιακά εργαλεία πολύ εύκολα. Έχουμε το wallet, το οποίο γνωρίζετε κανείς, και το Kids Wallet. Στην πραγματικότητα, όπως και με την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων, μπορεί κανείς με το κινητό τηλέφωνο να δείξει την εφαρμογή αυτή την ηλικία του, να διαπιστωθεί δηλαδή ότι είναι ενήλικας. Ως εκ τούτου, ότι μπορεί εν συνεχεία να αγοράσει καπνικά προϊόντα και αλκοόλ, είτε βεβαίως ότι έχει να κάνει και με τα ηλεκτρικά πατίνια. Πάντως η αλήθεια ότι όπως όλοι έχουμε δει, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κυκλοφορούν αρκετά αυθαίρετα στους δρόμους με τη χρήση του πατινιού και είναι επικίνδυνο και για τους ίδιους.
1: Σε υψηλούς τόνους απαντά το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά την επιστολή της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λαούρα Κοβέση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την τροπολογία προβλέπει επίσπευση στη διερεύνηση και εκδίκαση υποθέσεων στις οποίες εκμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας είναι η δικαστική μας συντάκτης, η Βάσο Παλαιού. Βάσο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν, Τηλέμαχη, ότι τα τελευταία 24 ώρα έχουν οξυνθεί οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Χθες είχαμε την επιστολή της Λάουρας Κοβέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία έλεγε, διαμαρτυρόταν έντονα για την πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την επιτάχυνση των υποθέσεων για τα πολιτικά πρόσωπα, λέγοντας ότι υπάρχει πρόβλημα στις διατάξεις που αφορούν τα κακουργήματα. Να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέα θεωρεί ότι μέσω αυτής της διάταξης ουσιαστικά αφαιρείται η αρμοδιότητα της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και φυσικά υπήρχε και ένα σκέλος σε αυτή την νέα επιστολή καταπέλητη της κυρίας Κοβέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου προκειμένου να ανανεωθεί μεν η θητεία των τριών Ευρωπαίων Εισαγγελέων που έλυγε, αλλά όχι για 5 χρόνια όπως ζητούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά για 2. Σήμερα λοιπόν είχαμε απάντηση στην κυρία Κοβέση από πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που επικαλούνται τις πρόσφατες δηλώσεις στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ότι υπήρχε μια άψογη συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ουσιαστικά θέτουν ζητήματα αξιοπιστίας της νέας επιστολής της κυρίας Κοβέση. Θα δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, καθώς φαίνεται ότι και οι δύο

0: πλευρές τηλέμαχε δεν κάνουν πίσω, ούτε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ούτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση.
1: Βάσο Παλαιού στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βάσο. Δεν κινδυνεύουν οι χείρες και χείρες συνταξιούχοι με επιστροφή χρημάτων από συντάξεις που είχαν λάβει στο παρελθόν, από ποσά συντάξεων που είχαν εισπράξει στο παρελθόν, ξεκαθάρισε με δηλώσεις του στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ, Παναγιώτης Κοκόρης, ερωτηθεί σχετικά με την απόφαση 699-2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας, που επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των διπλών εθνικών συντάξεων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματική την διάταξη του νόμου 4387 του 2016, νόμος Κατρούγκαλου, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων όπως σύνταξη χειρίας και σύνταξη 62 δικαιώματος καταβάλλεται μόνο μία εθνική σύνταξη.
2: Πρόσφατα, δηλαδή στις 15 του μηνός, ήρθε στην επιφάνεια μία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο λέει ότι νόμιμα και συνταγματικά σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο καταβάλλεται μόνο μία εθνική σύνταξη. Βασική δηλαδή κρατική συνιστόσα της σύνταξης, έτσι είναι μία από τις δύο. Το ένα είναι η εθνική και η άλλη είναι ανταποδοτική όπως γνωρίζουμε. Ακόμη λέει και όταν πρόκειται για σύνταξη χειρίας και ταυτόχρονα σύνταξη 62 δικαιώματος. Αυτή λοιπόν η απόφαση αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους λόγου θανάτου και επαναφέρει τον φόβο για περικοπές ή πιθανότητα αναδρομικών απαιτήσεων από τον ΕΦΚΑ. Όμως αυτή η απόφαση καταρχήν πρέπει να τη δούμε καθαρογεγραμμένη, να είναι οριστική, αλλά υπάρχει όμως μια δήλωση απευθείας με την πριν ακόμα καθαρογραφεί η απόφαση της Υπουργού Εργασίας που ξεκαθαρίζει ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χειρίας ούτε αναδρομικές απαιτήσεις σε βάρος των δικαιούχων. Το τι λέει ο νόμος Κατρούγκαλου, γιατί πρόκειται περί του νόμου Κατρούγκαλου και αναφέρεται συγκεκριμένα στο άρθρο 7 παράγραφος 5 του 4387 του 2016. Από τότε υπάρχει αυτή η διάταξη. Και ήρθε τώρα το Συμβούλιο Επικρατείας, έφερε στην επιφάνεια αυτή τη διάταξη και γι' αυτό ξεκαθαρίσαμε όλες τις πτυχές.
1: Με ψηφιακό προφίλ το οποίο θα χτίζεται από το νηπιαγωγείο και θα ακολουθεί το παιδί στο Λύκειο, θα γίνεται εισαγωγή σε τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Σμήνη Χαρλαμποπούλου μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτό το όλη την καταγραφή της πορείας του μαθητή ώσπου να φτάσει στο επίπεδο του να κριθεί όσον αφορά την εισαγωγή του. Καλό μεσημέρι, Σμήνη.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμα, και βρισκόμαστε εν αναμονή των πανελλαδικών εξετάσεων στην τελική ευθεία, καθώς ξεκινάνε στις 29. Κάνουν υποψήφοι τις τελευταίες επαναλήψεις. Ωστόσο, στο Υπουργείο Παιδείας γίνεται η αντίστροφη μέτρηση για το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με το Εθνικό Αποβλητήριο την Τρίτη θα έχουμε μια σημαντική συνεδρίαση, όπου αυτό που προκύπτει, όπως γράφουμε και στα παραπολιτικά, είναι ότι θα υπάρχει ένα ψηφιακό προφίλ που θα έχει τα άπαντα του μαθητή μέσα σε αυτό, από βαθμούς, δεξιότητες, αθλητικές επιδόσεις, τα πάντα, γιατί στόχος της Επιτροπής και του νέου συστήματος είναι να αλλάξουν τα πάντα από τον νηπιαγωγείο, όχι να φτάσει το παιδί στο Λύκειο με το παλιό σύστημα, χωρίς κριτική σκέψη και δεξιότητες, και ξαφνικά να βρεθεί σε ένα καινούριο σύστημα. Όπως όλα δείχνει, το Εθνικό Πολιτήριο θα εξασφαλίζει την εισαγωγή με τους βαθμούς, τις επιδόσεις, την απόδοση του σχολείου στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Η Υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε ότι το σύστημα έχει αγγίξει τα όρια, το σύστημα των πανελλαδικών, και γι' αυτό βαδίζουν σταδιακά στο Υπουργείο Παιδείας και με ευθύνη προκειμένου να αλλάξει αυτό το σύστημα. Δεν μιλάμε φυσικά για τώρα, μιλάμε από το 29-30, μιλάμε για τους μαθητές που είναι αυτή τη στιγμή στο δημοτικό, δεν πρόκειται να εθνιδιαστεί κανείς. Οι μαθητές που ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές τους αντιδόσεις κανονικά, όπως και οι συμμαθητές τους από το Λύκειο που ήδη έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και το Εθνικό Αποβλητήριο θα είναι ένα πραγματικά καινούριο σύστημα που θα διαφοροποιείται από το νηπιαγωγείο κιόλας, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια πιο δίκαιη εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Δεν μπορεί να κρίνεται για μερικές ώρες έτσι το παιδί.
3: Ναι, και για 4 μαθήματα, ενώ όταν κρυθεί για 3 χρόνια. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι μέσα σε 3 χρόνια, ακόμα και και τα αρνητικά και τις άσχημες επιδόσεις κάπου και τις αδυναμίες. Έχει κάποιος όλο τον χρόνο να τις διορθώσει και κρίνονται και άλλα πράγματα. Σωστά. Αυτό είναι το σημαντικό πέραν της αποστήθησης. Κρίνονται άλλες δεξιότητες.
1: Ευχαριστούμε περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Αντίστροφη μέτρηση, κυρίες και κύριοι, για τη μεγάλη επιστροφή των Iron Maiden στην Ελλάδα. Απόψε το αγαπημένο συγκρότημα αναμένεται να βάλει φωτιά στο ΑΚΑ στο πλαίσιο της περιοδίας Run for Your Lives Tours. Οι πύλες του ΑΚΑ ανοίγουν σε περίπου 2 ώρες. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο διακεκριμένος μουσικός παραγωγός Βασίλης Κρυμπάς.
4: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
1: Καλώς τον.
4: Ήρθαν οι Iron Maiden, έφεραν και τη Βρετανία μαζί τους από καιρικής απόψε.
1: Σωστά.
4: Αν και αν ρίξουμε μια ματιά αυτή τη στιγμή στον καιρό της Βρετανίας, έχει ήλιο.
1: Έτσι
4: μάλλον
1: γίνεται.
4: Και σε εμάς κάτι δεν πάει καλά.
1: Έτσι γίνεται. Είναι αντιστρόφως ανάλογες οι πορείες. Όταν έχει καλό καιρό στην Αγγλία, εδώ γίνεται χαμός.
4: Όντως, το λένε και οι μετεωρολόγοι αυτό. Οι πύλες του ΑΚΑ, λοιπόν, όπως είπες, θα ανοίξουν στις 5. Γύρω στις 7 θα εμφανιστούν οι Anthrax που θα προθερμάνουν έτσι το κοινό πριν από το μεγάλο live. Οι θρυλικοί Iron Maiden αναμένεται να βγουν στη σκηνή γύρω στις 9 παρα 20. Να πούμε ότι οι κάτοχοι των εισιτηρίων αρένας αλλά και καθήμενων έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου και από την πύλη που βρίσκεται επί της λεωφόρου Σπύρου Λούι. Υπάρχει και ελεύθερο πάρκινγκ με πρόσβαση από την Κίμης. Οι διοργανωτές ενημέρωσαν ότι σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων. Για το λόγο αυτό προτείνεται στους θεατές να έχουν μαζί τους αδιάβροχα, καθώς η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά, έτσι κι αλλιώς ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Οι ομπρέλες απαγορεύονται για λόγους ασφαλείας, να το τονίσουμε αυτό, να το προσέξουμε.
1: Εντάξει, τώρα με τόσο κόσμο θα βγάλουν κανένα μάτι και θα γίνει χαμός από τις ομπρέλες.
4: Αντίστροφα, λοιπόν, μετρά ο χρόνος για την πολύ αναμενόμενη επιστροφή των Iron Maiden στην Ελλάδα, στο ΑΚΑ.
1: Το σήμερα οποίο Iron Maiden
4: να συστεί.
1: Έτσι.
4: Για άλλη μια φορά μετά από τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα.
1: Εδώ πανηγυρίζει ο Θανάσης. Έτσι είναι.
4: Είναι ο Θανάσης ο Θανασόπουλος στον ήχο. Έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει. Και βέβαια να προσθέσω ότι η εμφάνιση των Iron Maiden στο ΑΚΑ αναμένεται να αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες ροκ συναυλίες της χρονιάς στην Ελλάδα. Χιλιάδες φαν είναι έτοιμοι για να μοιραστούν τα κλασικά τραγούδια του συγκροτήματος.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Σήμερα δηλαδή πρωταθλητές οι Iron Maiden και αύριο θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Μεγάλη στιγμή στο ΑΚΑ.
4: Τελειότητα,
1: ακριβώς. Αλέξανδρος Ιστάκος, ευχαριστούμε, Βασίλη, για την αθλητική ενημέρωση. Βασίλη, καλό Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, δηλαδή, έχει καλό μεσημέρι και στους ακροατές μιας και λέγαμε για Iron Maiden. Ο Γιώργος Μπατζόκας είναι φαν των Iron Maiden και είπε στη σημερινή συνέντευξη τύπου εν όψη του αυριανού τελικού της EuroLeague πως είναι κρίμα που δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί στη συναυλία. Από εκεί και πέρα, ο τεχνικός του Ολυμπιακού είπε ότι είναι μια ανεκτήμητη στιγμή της καριέρας του να παίζει σε ένα ακόμα τελικό. Θα είναι μια μάχη αυτή κοντά στην Real Madrid. Αναφέρθηκε και στον Εσκαριόλο, τον αντίπαλο προπονητή, λέγοντας ότι κάτι θα βρει να καλύψει τα κενά. Θυμίζει ότι η Βασίλισσα έχει μείνει χωρίς σέντερ. Είναι εκτός και οι τρεις σέντερ που έχει. Ο τελευταίος είναι ο Γκαρούμπα. Είναι εκτός και ο Ταβάρες και ο Λεν. Επίσης, μίλησε και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ από την πλευρά των παιχτών. Είπε την ευλογία που είναι σε ένα τελικό, ότι προσεύχεται για αυτές τις στιγμές. Έχουν κάνει πολύ σκληρή δουλειά και στο τέλος ευχαρίστησε τον Γιώργο Μπατζόκα. Θυμίζουμε όλοι ότι δεν είχε πολύ καλές σχέσεις πέρυσι με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
1: Ισχύει.
5: Ναι, ισχύει. Τα βρήκαν οι Γιώργος και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ από πέρυσι, συγγνώμη, τους τελικούς του μπάσκετ League, είναι από τους κορυφαίους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο τεχνικός Ισραήλ από τη μεριά του είπε ότι δεν θα σταματήσουν να πολεμούν. Ο Ολυμπιακός είναι, είπε, ή καλύτερος ή χειρότερος αντίπαλος, όπως το δει κανείς. Εκείνοι θα κοιτάξουν να ανταγωνιστούν στην ομάδα και δεν κοιτούν τις απουσίες που έχουν. Και ο Μάριο Χεζόνι, ο οποίος έχει παίξει και στον Παναθηναϊκό, είπε ότι δεν παίζει ρόλο που έχει αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό και θα βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό. Είναι επαγγελματίας μπασκετμπολίστας. Το παρελθόν δεν μετράει σε αυτά τα πράγματα. Οι δύο ομάδες, θυμίζω, θα προπονηθούν στις 7 η ώρα που ξεκινάει ο Ολυμπιακός στο Telecom Center και λίγο πιο μετά η Real Madrid, μια προπόνηση έτσι χαλαρή, θα έλεγα, που θα μπορούν να τη δουν και οι δημοσιογράφοι και να πάρουν και νέες δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές των δύο ομάδων. Αύριο σε 9 η ώρα θα δεξαθεί ο τελικός και να πούμε και μια είδηση τηλέμαχη που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, την ομάδα του Παναθηναϊκού, έτσι. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έχει δώσει τα χέρια με τον Γιάκοπ Νίστρουπ για να γίνει ο νέος προπονητής της ομάδας. Αναμένονται τα επίσημα. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε όλα. 38 ετών δανός, τα τελευταία τρία χρόνια ήταν στην Κοπενχάγη με την οποία κατέκτησε ντάμπι και καλή πορεία στο Champions League. Ένας προπονητής ο οποίος πληρεί τα κριτήρια που είχε θέσει η ομάδα του Παναθηναϊκού. Ήθελε ένα νέο φιλόλογο προπονητή που να έχει κατακτήσει τίτλους και να μπορέσει να δημιουργήσει μια νέα ομάδα για να μπορέσει και ο Παναθηναϊκός με τη σειρά των διεκδικητή σε ένα πρωτάθλημα μετά από.
1: Τελείως διαφορετική συνταγή σε σχέση με τον Μπενίτεθ, έτσι, το αντίθετο ακριβώς.
5: Έτσι ακριβώς. Είναι αυτό που είπες, τελείως διαφορετική συνταγή. Άλλαξαν στον Παναθηναϊκό, πήγαν σε ένα νέο φιλόδοξο προπονητή. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό με τον Ράφα Μπενίτεθ. Στην Γραζίγη ανακοινώθηκε και χθες.
1: Σωστά. Πήρε 3 εκατομμύρια, νομίζω. Ναι.
5: Αν είναι σωστά, νομίζω πήρε πάνω από 3, κοντά στα 5 μαζί με το επιτελείο. Έτσι, για 7 μήνες που έμεινε στον Παναθηναϊκό, το τονίζω.
1: Καλή σοδιά, θα έλεγα, Αλέξανδρε.
5: Ακριβώς.
1: Αλέξανδρος Ιστάκος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Και να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στον καιρό. Για αύριο, κυρίες και κύριοι, Κυριακή, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι. Το απόγευμα θα έχουμε τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά τοπικά περιορισμένη. Ανέμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5. Τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στο Αιγαίο 24 με 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα 26 και τοπικά 27 βαθμούς. Εδώ στην Αττική λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Ανέμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική 4, στα ανατολικά 5 μποφόρ, θερμοκρασία 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο καιρικό σκηνικό. Το πρωί θα έχουμε κάποιες βροχές με μονωμένες καταιγίδες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανέμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 23 Μαΐου του 2026. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Διονυσία Μίτσια, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Δημήτρης Κύρκος, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Τηλέμαχος Σαντορινέως. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Γεια σας.
6: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
6: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
7: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
6: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
7: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
7: Δείτε μας ζεστά.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος, μόνο 7,99 το κιλό. Μάκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα χελάς μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
14: Γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φεταχότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτισαρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
18: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
19: να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα! Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
20: Στέφανε!
21: Ναι?
20: Πάω σούπερ μάρκετ.
21: Στο τάδε?
20: Όχι!
21: Στο άλλο τάδε?
20: Μπα, όχι!
21: Πού θα πας?
20: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
21: VKD Market, λοιπόν.
20: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
21: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
22: 2000 FM.
23: Έλα περπάλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
24: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
26: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
25: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Καλώς σας βρήκαμε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή αρχή να έχουμε. Ξεκινάει το δύο ώρο μας. Εδώ είμαστε παρέα σας και επιλογή τραγουδιών ο Λουκάς Φωτόπουλος με τα κίτρινα ποδήλατα, έτσι επειδή έχουν και ένα πολύ χρωματιστό όνομα και πολύ χαρούμενο και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από την τότε πετειό τους, όταν γιόρτασαν το 2007 τα πρώτα τους 10 χρόνια στο τραγούδι. Η ζωή σου φωνάζει και εμείς ακούσαμε ένα πάρα πολύ δυναμικό τραγούδι από αυτά που ξέρουν να γράφουν τα παιδιά και αγαπάμε πάρα πολύ. Ποιο ήταν το τραγούδι? Πάει τόσος καιρός. Δεν πάει τόσος πολύς καιρός. Πάει ελάχιστος καιρός αυτός που θα διανύσουμε τις επόμενες δύο ώρες και θα έχουμε και έναν πολύ ωραίο καλεσμένο, ο οποίος μας έρχεται από την Κύπρο. Δεν από την Κύπρο, αλλά μας έρχεται από την Κύπρο. Ο Λευτέρης Πασιάς, και θα ακούσουμε μαζί του και πολλά καινούργια τραγούδια από τη νέα του δισκογραφική δουλειά. Προς το παρόν, ταξιδεύουμε το εγώ μας. Δανείζομαι τον τίτλο από τα κίτρινα ποδήλατα για να πάμε να μάθουμε γιατί αργεί τόσο πολύ η αγάπη. Η Ελεονόρα θα μας το πει.

Αφήνω πίσω μου κομμάτια, σκοτάδια του δικού μου, και στα δικά σου μονοπάτια ξεχνώ τις μέρες του χαμού. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να αντέξει και αν αξίζει να σταθεί. Αν μια σταλιά ποτέ δεν τρέξει μέσα του, η αγάπη είναι βροχή.

Αυτό το για πάντα που ποτέ δεν ξέρεις πόσο θα κρατήσει. Το αεράκι του Μάη από τον Γιώργο Δημητριάδη. Εάν δεν παίξουμε και αυτό το τραγούδι αυτή την εποχή, πότε να το παίξουμε? Ο καιρός, είδατε, ο Μάης είναι απρόληπτος. Πότε κάνει έτσι, πότε γιουβέτσι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι ο Μάιος και μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι μυρωδάτος, είναι ανοιξιάτικος, είναι προπομπός του καλοκαιριού. Αυτό μου περιμένουμε να έρθει για να ξεκινήσει το καλοκαίρι και δεν γίνεται να έρθει το καλοκαίρι χωρίς το Μάη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Μανώλη Φάμελο και από ένα άλμπουμ που πραγματικά, δύο άλμπουμ ουσιαστικά ήταν, που πραγματικά μας εξέπληξαν, γιατί έκανε μια τεράστια έρευνα ο Μανώλης σε τραγούδια του 20 και του 30, τα συνέλεξε, τα διασκεύασε και μας τα χάρισε απλόχερα, γιατί είναι πραγματικά καταπληκτικά.

Αυτό ήταν ο Μανώλης Φάμελος και εμείς έχουμε ένα τραγούδι μέχρι να κάνουμε ένα μικρό break για το πρώτο ημιωράκι, να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας, τον Ελευθέρη Πασιά, και μετά αμέσως να συνεχίσουμε. Λοιπόν, οπότε κάνουμε ένα break αφού ακούσουμε ένα τραγούδι, και μάλιστα ένα τραγούδι από τη Δήμητρα Γαλάνη και την αγαπημένη, φοβερή δηλαδή, η Μαριανίνα Κριεζή έκανε αυτό το τραγούδι. Το «Σ' αγαπώ μπορεί» ήταν το άλμπουμ το οποίο περιλάμβανε αυτό το τραγούδι, τη μουσική την έκανε η Δήμητρα Γαλάνη, και εμείς δεν παρετούμαστε, ίσα ίσα που συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά. Εσείς μένετε εδώ και υποδεχόμαστε τον Ελευθέρη Πασιά σε πολύ λίγο.

0: 2000 FM.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Ένα ακόμα παραμύθι, ένα άλλο παραμύθι από τον Γιάννη Κότσιρα έκανε την έναρξη για το τέταρτο και τελευταίο για την σημερινή εκπομπή. Ημίωρο, εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Μα πόσο πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα. Εντάξει, ο Γιάννης Κότσιρας έχει ένα τεράστιο ρεπερτόριο. Φέτος γιορτάζει τα 30 του χρόνια στο ελληνικό τραγούδι και πραγματικά είναι σαν να έχει ξεκινήσει. Ξέρω πριν καμιά δεκαετία, όχι γιατί έχει λίγα τραγούδια, ίσα ίσα, επειδή συνεχώς δεν το χορταίνουμε και θέλουμε ακόμα περισσότερο Γιάννη Κότσιρα. Λοιπόν, η συνέχεια ανήκει στην αγαπημένη Βασιλική Καρακώστα και το τραγούδι που της έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Η Σβούρα και άλλες ιστορίες και ένα τραγούδι που είναι σε διασκευή, αλλά αγαπάμε αυτή τη διασκευή.

Όλα αρχίζουν εδώ. Άλλο ένα τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου από την ταινία Βαλκανιζατέρ. Ένα πολύ πολύ επίσης αγαπημένο τραγούδι. Η Ελευθερία Ρουαντάκη το ερμήνευσε live από το Γιάλινο Μουσικό Θέατρο και πολλά χρόνια πριν, το 2002, ηχογραφήθηκε αυτή η δισκογραφική δουλειά. Αλλά έχει μείνει κλασική όπως έχουν μείνει τα περισσότερα τραγούδια άλλωστε της Ελευθερίας κλασικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα παιχνίδι. Με ένα παιχνίδι που έγραψε ο Στέφανος Κορκολής για τη φωνή της Μελίνας Ασλανίδου. Τι ωραίο τραγούδι. Ας το θυμηθούμε.

Δώσε ένα λεπτό. Αυτό ήταν η Κυριακή της Τζόρτζια Μινευριδίκη που ολοκληρώνει σχεδόν τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε ένα ακόμα τραγούδι για να κλείσουμε την εκπομπή. Σας ευχόμαστε να περάσετε πάρα πολύ καλά. Θα τα πούμε βέβαια αύριο. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Ακόμα δεν τελειώσαμε.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτέζ, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
8: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
9: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
8: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
9: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
8: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
9: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
8: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
9: Πανουράκης.
10: Energizers! Νιώθω άνετα!
11: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
10: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
11: Χαμογελώ μέσα τους!
12: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
13: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
14: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
15: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
14: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
15: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
16: Πάμε σήμερα.
17: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
16: Δηλαδή?
17: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
16: Τι έχει το μενού?
17: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
16: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
17: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
16: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
17: Έτοιμο.
16: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
17: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
16: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
17: Αγίου Νικολάου 6,
16: πίσω από την κεντρική πλατεία.
17: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
18: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
19: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
21: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
20: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Καλώς όρισες, Λευτέρη. Καλώς όρισες. Σε περιμέναμε. Να ξέρεις, να έρθεις από την Κύπρο να δούμε πότε θα μπορούμε να συναντηθούμε.
1: Από τις Σέρες.
0: Από τις Σέρες ήρθες. Γιατί μου πει η Τζίνα ότι έρχεσαι από την Κύπρο.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, το μπερδέψα εγώ.
1: Μπορεί.
0: Τζίνα μου, λάθος, συγγνώμη. Λοιπόν, γιατί και εγώ διαβάζω βιογραφικό Σέρες και λέω, μα γιατί μου είπε μπορεί να δουλεύει κάτω στην Κύπρο. Ενδεχομένως, κανένα πρόβλημα. Τι κάνουν οι όμορφες Σέρες και τι κάνει και, ξέρεις, η περιοχή αυτή που βγάζει και τι δεν βγάζει.
1: Είναι όμορφα.
0: Είναι
1: ωραία, ήσυχα. Τώρα καμία σχέση με αυτό το κατηγισμό εικόνων και πραγμάτων και καταστάσεων που βιώνετε εδώ.
0: Εντάξει, σε μία ώρα το βιώνετε κι εσείς.
1: Ναι, ξέρεις τι, έχω έναν φίλο από Σέρες, ο οποίος δουλεύει εδώ στην Αθήνα, είναι αστυνομικός και έρχεται δύο φορές το χρόνο πάνω στις Σέρες. Και μου λέει, να σου πω κάτι, όταν έρχομαι εδώ, ανακαλύπτω ότι υπάρχει μία μέρα κρυμμένη μέσα στη μέρα. Δηλαδή, όλος
0: αυτός... Η ησυχία το τρίωρο, ας πούμε, ξέρεις, ίσως,
1: Ναι, ναι, και, μα και οι μετακινήσεις είναι τεράστιο.
0: Κάνε μετακινήσεις, ναι. Σε όλη την Ελλάδα είναι έτσι, εκτός από την Αθήνα, φαντάζομαι, γιατί και στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, οκ. Okay.
1: Και στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ καλύτερα από ότι...
0: μα κοίταξε, είναι και θέμα πληθυσμού. Αλλιώς είναι 5 εκατομμύρια, αλλιώς είναι 1 εκατομμύριο, αλλιώς είναι 30.000. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ απλό. Η αναλογία πάει έτσι και πού να πάμε και σε καμιά μητρόπολη του κόσμου τι γίνεται. Λοιπόν, καλώς όρισες πρώτα απ' όλα. Έχουμε νέο άλμπουμ, το δεύτερο σου.
1: Το δεύτερο.
0: Και μάλιστα ξεκινήσαμε με τον τίτλο.
1: Ακριβώς. Γεια σου,
0: έτσι,
1: παρέα.
0: Γεια σου παρέα. Τι έφτιαξε αυτή την παρέα.
1: Το τραγούδι ή όλο το δίσκο.
0: Η παρέα είναι ολόκληρο το άλμπουμ. Έτσι δεν είναι, δεν είναι μόνο το τραγούδι.
1: Η ανάγκη για έκφραση. Πώς άλλοι άνθρωποι θα καθίσουν στην παρέα και θα μιλήσουν. Πώς άλλοι άνθρωποι θα ξεφύγουν οδηγώντας ή κάνοντας κάποια δραστηριότητα. Εμένα ο τρόπος μου να ξεφεύγω και να εκφράζομαι είναι η μουσική. Και περισσότερο το να δημιουργώ, να γράφω.
0: Γιατί βλέπω ότι διαβάζω σκονάκια,
1: ναι.
0: Έχω διαβάσει πολλά σκονάκια, ότι δεν είναι μόνο η μουσική.
1: Δεν είναι μόνο η μουσική, ναι, ισχύει. Η μουσική
0: είναι ένα κομμάτι.
1: Είναι ένα κομμάτι, αλλά με κάποιο τρόπο, ας πούμε και το διάβασμα των βιβλίων, που είναι πολύ αγαπημένο, πολύ αγαπημένη ενασχόληση, ουσιαστικά τροφοδοτεί. Βλέπω δηλαδή ότι όσο παίρνεις ερεθίσματα, τόσο αυτό βγαίνει μετά και στην έκφρασή σου ή τόσο πιο πολύ σε βοηθάει να πεις αυτό που έχεις ανάγκη να πεις.
0: Τέλεια. Λοιπόν, εμείς θα λέμε λίγα λόγια, γιατί θα σε έχουμε ολόκληρη την ώρα εδώ, που σημαίνει ότι θέλουμε να ακούσουμε και πολλά τραγούδια, οπότε προχωράμε στο επόμενο, ξεκάθαρα, στο δεύτερο τραγούδι του άλμπουμ, που θέλω να τα προλογίσεις. Τη μουσική την έχεις γράψει εσύ, έτσι, ναι. Και τους στίχους.
1: Θύμισε μου το
0: δεύτερο, τα όνειρα.
1: Τα όνειρα βγαίνουν, έτσι. Ναι, τα όνειρα βγαίνουν. Είναι ένα τραγούδι γραμμένο για τους ανθρώπους που ονειρεύονται και που δεν ονειρεύονται, δεν ονειροπολούν απλώς, αλλά δίνουν ενέργεια στο να εκπληρώσουν τα όνειρά τους.
0: Για πάμε να ονειρευτούμε και παρέα.

0: Stoner βγαίνουν που κανονικά κλείνει το άλμπουμ, έτσι. Αλλά εμείς το κάνουμε λίγο διαφορετικά, μας βγαίνει αλλιώς. Δεν έχει καμία σημασία, έτσι. Δεν είναι. Τα τραγούδια είναι τραγούδια. Εκτός αν υπάρχουν πια, ξέρω εγώ, συγκεκριμένοι λόγοι να μπαίνουν σε συγκεκριμένη σειρά και
1: κοίτα, υπάρχει μια συγκεκριμένη διάταξη των τραγουδιών στο playlist του δίσκου που το υπάρχει μόνο στο κεφάλι μου, να σου πω την αλήθεια. Είναι συνειρμική δική μου ιδεασμή.
0: Πάντα έτσι το λέμε στους καλλιτέχνες. Απλά οφείλουμε να σεβαστούμε αυτό που έχετε μέσα στο κεφάλι σας. Να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, μπορούμε να τα βάλουμε καλλιτέχνες? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Χρειάζεται αυτό το καλό pampering που λέω. Λοιπόν, μίλησε μας λίγο για την δουλειά σου ως καθηγητής πια. Γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι, ε.
1: Εργάζομαι τεράστιο.
0: Και βασικό.
1: Εργάζομαι σαν εκπαιδευτικός μουσικής στην ειδική αγωγή. Μόνιμος από το 2020 στο Εξερών. Είναι ένα πολύ όμορφο σχολείο, μια πολύ όμορφη ενασχόληση, πολύ δημιουργική.
0: Και πάρα πολύ απαιτητική.
1: Και ναι, σε πολλές περιπτώσεις απαιτητική και ταυτόχρονα γεμάτη συνέστημα και γεμάτη αυθορμητισμό. Οπότε είναι ένα κομμάτι που με κάποιο τρόπο με τροφοδοτεί και αυτό. Και το χαίρομαι πάρα πολύ και προσπαθώ να είμαι. Είναι σαν πώς ο γονιός προσπαθεί να είναι ο γονιός του παιδιού του. Προσπαθώ να είμαι ο δάσκαλος των μαθητών μου.
0: Ο αντίστοιχος γονιός στο σχολείο.
1: Γονιός, ναι, έτσι, ακριβώς,
0: έτσι, γιατί έτσι, αν υπολογίσουμε ότι τα παιδιά μας περνάνε τη μισή τους μέρα στο σχολείο, είναι το δεύτερο σπίτι τους. Ναι. Επί της ουσίας, έτσι. Δηλαδή, και πόσο σημαντικό είναι και οι δάσκαλοι να έχουν την συνέστηση ότι είναι παιδιά τους. Δεν είναι ένα μάτσο από άτομα που απλά τα απασχολούν για 5 ώρες. Είναι άδικο αυτό και όταν συμβαίνει πάρα πολύ άσχημο κιόλας, νομίζω, έτσι.
1: Ναι.
0: Και θέλω να πω εδώ ότι δυστυχώς συμβαίνει συχνά.
1: Αυτό τώρα είναι μια τεράστια συζήτηση.
0: Είναι τεράστια κουβέντα και δεν έχει να κάνει με την εκπαίδευση εκπομπή μας. Έχει να κάνει μόνο με τη μουσική. Λοιπόν, δεν ξέρω τι καημό έχεις. Εμείς έχουμε καημό γιατί είναι το δεύτερο τραγούδι του δίσκου και μου είπες να το προλογίσουμε. Εγώ το βρήκα. Μην ανησυχείς καθόλου όλα αυτά. Θέλω να μιλήσουμε και για τα παραμύθια και για τον τρόπο που διαχειρίζεσαι, που διαβάζεις παραμύθια, σωστά.
1: Ο καημός τώρα είναι εμπνευσμένος από ένα παραμύθι. Γράφτηκε πριν από περίπου 3 χρόνια για ένα σκηνικό στην Πύλο που είχε γίνει.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Με τους ανθρώπους εκεί που έγινε το ναυάγιο. Και στην αρχή, όπου λέει το τραγούδι «Καημός», η λέξη ήταν «προσφυγιά». Αλλά μετά άκουσα μια αφήγηση της Λίς Λαμπρέλη, η οποία έλεγε ένα παραδοσιακό παραμύθι του Αιγαίου, τον «Καημό». Και αντικαταστάθηκε μέσα μου
0: η προσφυγιά, λέξη, με,
1: προσφυγιά με τον «Καημό», γιατί σκέφτηκα ότι δεν έβγαινε η μουσική αλλιώς. Δεν μου έβγαινε, δηλαδή.
0: Είδες, ήταν και μοιραίο.
1: Ναι. Σκέφτηκα ότι όλους τους ανθρώπους τους έρνει ο καημός.
0: Και είναι και μια πολύ πολύ δυνατή λέξη ο καημός.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατότερη από την προσφυγιά, νομίζω.
1: Ναι.
0: Με κάποιο τρόπο. Πάμε για καημό.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Καημός. Αλλά ένα τραγούδι με πολλές φορές καταβολές. Από τι εμπνέεσαι, πέρα από τη, όχι τη θεματολογία, ενώ μουσικά, είσαι λίγο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ναι. Έχεις πολλά ανατολίτικα στοιχεία, σωστά.
1: Αφού μεγαλώνοντας είχα συνιστώσει στο σπίτι πολύ διαφορετικές. Ο πατέρας μου βάζε να ακούω Καζατζίδη και Στράτο Διονυσίου.
0: Κλασικά.
1: Η μητέρα μου βάζε να ακούω...
0: Πάριο.
1: Στον Πάριο, κοίταξε, στον Πάριο και στον Ταλάρα τα βρίσκανε μαζί.
0: Πάντα. Είναι ναι, ναι. Ειδικά στον Ταλάρα.
1: Η ροπή της μητέρας μου ήταν οι μεγάλοι συνθέτες Μαρκόπουλος, Χαζηδάκης, Θεοδωράκης. Εκεί ήταν το.
0: Εκεί ήταν το φόρτε της.
1: Ναι, και από τον παππού άκουγα Καντάδες και Ρεμπέτικα. Αγαπούσα από πολύ νωρίς τα παραδοσιακά. Η θεία μου βάζε Μπετόβεν και Ραβέλ, οπότε καταλαβαίνεις.
0: Έτσι για να έχουμε κάτι.
1: Ναι, οπότε καταλαβαίνεις όλο αυτό το πράγμα.
0: Όπως σκέφτομαι τη θεία με τον μπαμπά. Ξέρεις τι είναι αυτά που βάζει στο παιδί και ακούει.
1: Πλάκα κάνει. Ξέρεις κάτι, έτσι. Επειδή αυτό είναι μια πολύ ωραία συζήτηση και έχει πολύ πλάκα, αλλά επειδή ακριβώς υπήρχε το φάσμα Αλεξίου Νταλάρας, κάπως όλοι αυτοί τα βρίσκανε εκεί. Οπότε
0: τώρα με βάζεις σε πειρασμό. Ναι, να σε ρωτήσω, πάρα. Ποιο είναι το σημερινό φάσμα Αλεξίου Νταλάρας?
1: Α, καλά τώρα, δεν...
0: Ποιο μπορεί να είναι το κοινό σημείο των μαθητών σου με σένα? Καταλαβες, δηλαδή τότε ο μπαμπάς σου με τη μαμά σου με σένα, ενώ ξέρεις, με τους παλαιότερους, μάλλον δύο γενιές, συναντήθηκαν στον Νταλάρα και στην Αλεξίου. Και σε πολλούς ακόμα. Έτσι, σήμερα... Εγώ θα στα αφήσω να το σκεφτείς, γιατί θα κάνουμε και break ούτως ή άλλως, οπότε έχουμε χρόνο. Λοιπόν, σήμερα, ποιοι είναι οι συνδετικοί κρίκοι που μπορεί να ενώσουν δύο γενιές? Είναι ένα ερώτημα. Έχουμε τραγούδι και μάλιστα θα μας το πει και ο Γιάννης Διονυσίου, τον οποίο υπεραγαπάω γιατί είναι φωνάρα ο τύπος. Φωνάρα. Αλλά θα κάνουμε και ένα break και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημιωράκι μαζί με το Ελευθέρη Πασιά. Δεν φεύγει κανείς.
1: Το τραγούδι λέγεται Όταν ο χρόνος δεν μετρά και είναι το μοναδικό στο δίσκο που έχει γράψει στίχους η Φωτεινή Μωραΐτου. Τα υπόλοιπα τα έχω γράψει εγώ.
0: Και έχω να σου πω ότι μας ταιριάζει πάρα πολύ Όταν ο χρόνος δεν μετρά, γιατί είμαστε άχρονοι.

0: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι εδώ και ξέρετε, οι ωραίες κουβέντες γίνονται συνήθως πίσω από τα μικρόφωνα. Όπως συμβαίνει πάντοτε και παντού. Έτσι, Λευτέρης Πασχιάς μαζί μας για το δεύτερο ημιωράκι από την. Από τις μακρινές αίρες, από τις ωραίες αίρες. Εγώ τι κάνω οι μπουγάτσες εκεί πέρα. Έτσι, έχω έρθει αρκετές φορές και εντάξει, θεωρώ ότι είναι και λόγω της Κερκίνης. Έτσι, είναι από τους νομούς που είναι προνομιούχοι. Και για καλά και για κακά.
1: Έχετε
0: και μερικά έτσι πολύ μεγάλα αστέρια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Αλλά τώρα μην αρχίσουμε να λέμε τα δικά.
0: Όχι, δεν λέω τίποτα. δεν λέω τίποτα. Εγώ ούτως ή άλλως είμαι πυριώτης, δεν έχω κανένα θέμα. Έτσι. Αλλά είναι ένας ωραίος νομός.
1: Είναι και έχει και πολύ όμορφες γωνιές. Συνήθως οι άνθρωποι όταν μένουμε σε έναν τόπο υπογραμμίζουμε πολύ άνετα τα στραβά. Αλλά αν ξέρεις, ησυχάσεις λίγο και κοιτάξεις το τοπίο, θα βρεις πολλές γωνιές οι οποίες έχουν να σου δώσουν πράγματα. Και εγώ τουλάχιστον σε αυτή την φάση είμαι σε σχέση με τον τόπο μου. Οπότε αυτό. Δηλαδή, έχει
0: είναι μες στο DNA μας να δίνουμε έμφαση κυρίως στα στραβά.
1: Για κάποιο λόγο το στραβό πουλάει πιο πολύ.
0: Μα για τον εαυτό μας πουλάει.
1: Αυτό νιώθω.
0: Δηλαδή εσύ, ο καθένας από εμάς, βλέποντας τον τόπο του, ξέρω, το περίγυρό του, την οικογένειά του ενδεχομένως, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί είναι, ξέρω, πόσο χάλια μου φτιάχνει το φαγητό η γυναίκα μου. Ή θα πει, τι ωραία οικογένεια που έφτιαξα.
1: Ξέρεις τι νομίζω. Νομίζω ότι.
0: Εντελώς χαζό παράδειγμα τώρα, σου λέω έτσι.
1: Ναι. Είναι ωραίο το χαζό παράδειγμα. Νομίζω ότι πολλές φορές αυτό το πράγμα ξεκινάει από το αρνητικό για να πάει προς το θετικό. Δηλαδή, πώς θα δεις αυτόν τον συνάδελφο στη δουλειά που θα του πεις καλημέρα, πώς είσαι και θα πει πώς να είμαι και θα αρχίσει να λέει και αυτό είναι στραβό και εκείνο και χθες πέρασα αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και ουσιαστικά εκείνη την ώρα μοιράζεται αυτή την μαυρίλα και αν απλά το μοιραστείτε αυτό το πράγμα, θα έρθει η ανακούφιση και θα έρθει η ανάταση.
0: Είναι λίγο σαν αρχαία τραγωδία, δηλαδή, ένα πράγμα. Πρέπει να περάσουμε, γιατί, ξέρεις, από όλο αυτό στην έμεση και τα λοιπά για να φτάσουμε στη λύτρωση.
1: Νομίζεις
0: και,
1: ότι είναι τυχαία η δομή της αρχαίας
0: τραγωδίας? Καθόλου τυχαία, δεν το λέω καθόλου τυχαία.
1: Θεωρώ τις αρχαίες τραγωδίες μια σπουδή στις ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο, δεν είναι το να παρουσιάσουν τους μύθους. Οι μύθοι σε πολλές περιπτώσεις
0: είναι αφορμές.
1: Είναι οι αφορμές. Ναι. Οι μύθοι ήταν προδιαγεγραμμένοι του τι θα παρουσιάσει η τραγωδία. Η όλη διαδικασία και η ανάλυση των ανθρώπινων σχέσεων

0: ώρες ειδήσεων.
1: Είδες λοιπόν αυτά τα 10 λίγα χρόνια που μας χωρίζουν, που ας πούμε εγώ δεν έχω στην αντίληψή μου είδαμε πολύ τηλεόραση. Είναι φοβερό αυτό το
0: Όχι,
1: πράγμα.
0: Όχι, για μένα είναι ξεκάθαρο και πάει και στο άλλο άκρο. Είδαμε πολύ τηλεόραση.
1: Ναι. Εγώ αυτό που έχω θυμάμαι, ξέρεις, αν με ρωτήσεις για τα παιδικά μας χρόνια, θυμάμαι πάρα πάρα πολύ ότι έβγαινα έξω στο δρόμο και έπαιζα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό θυμάμαι.
0: Υπήρχε και αυτό στη γενιά μου, αλλά υπήρχε και η καθημερινή άνεση του να ανοίγεις την τηλεόραση και να βλέπεις αυτές τις ειδήσεις, οι οποίες κρατούσαν πάρα πολλές ώρες.
1: Τι ωραία να μιλάμε για γενιές. Θα σου πω το εξής, γιατί εμείς εδώ την κουβέντα που την κάνουμε, πάντα την κάνουμε με μια άλλη διάθεση. Όχι, ξέρεις, να μας πεις για το τραγούδι, να μας πεις για το στίχο και τις επιρροές σου. Εντάξει, okay, αυτά εύκολα μπορεί κάποιος να τα ανακαλύψει. Αλλά αυτή η διάδραση εμένα που με ενδιαφέρει περισσότερο.
0: Χαίρομαι.
1: Λοιπόν, και ξέρεις, έλεγες αυτό τώρα για τηλεόραση. Ξέρεις τι θυμάμαι σαν πολύ πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό των δικών μου παιδικών χρόνων? Ότι όταν ήρθε, όταν ο μπαμπάς μου ήταν ναυτικός, έφερε βίντεο. Ξέρεις, τα βίντεο τότε που ήπρεπε, ήταν το γεγονός της γειτονιάς. Και ερχόντουσαν τα παιδιά, οι φίλοι μου, οι συμμαθητές μου στο σπίτι για να δουν το βίντεο που δεν είχε άλλος.
0: Ναι.
1: Τότε. Κατάλαβες, οπότε, και κάτι τεράστιες βιντεοκασέτες που βλέπαμε, αλλά είχε, αντιλαμβάνουμε τώρα, ξέρεις, την πολύ μεγάλη εξέλιξη σε πόσο λίγο χρονικό
0: τώρα
1: διάστημα.
0: Τώρα θυμίζεις εμένα όταν διηγούμε στην κόρη μου τι είναι το βίντεο κλαμπ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι, όντως είναι ένα ζήτημα πολύ ενδιαφέρον. Εύχομαι...
1: Καλά, εδώ διηγούμαστε τι είναι τα CD.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Εντάξει, λοιπόν, πάμε να μην πληγωθούμε άλλο στο επόμενο κομμάτι, το οποίο το προλογίζεις, γιατί μιλάει για πληγωμένους.
0: Το επόμενο κομμάτι, ναι. Το επόμενο κομμάτι είναι το πληγωμένο λιοντάρι. Είναι γραμμένο για τους ανθρώπους που αγκαλιάζουν τις πληγές τους, σηκώνονται με θάρρος και περπατάνε. Και
1: τις κάνουν προσόν.
0: Έτσι ακριβώς. Και ανοίγουν τον δρόμο τους.

0: Λοιπόν, ένα ακόμα τραγούδι ήρθε από τον Λευτέρη Πασιά και ξέρετε τι, έχουμε πολύ πολύ μεγάλες κουβέντες εδώ πέρα και έχουμε πιάσει και θέματα παιδείας και θέματα από εδώ και θέματα από εκεί. Λέω, Λευτέρη, τι λέω, λέω να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα για να προλάβουμε, γιατί θέλω να προλάβουμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, θα ακούσουμε το Πεφταστέρι, έτσι.
1: Το Πεφταστέρι. Το τραγούδι.
0: Το έκανα πολλά εγώ.
1: Του έρωτα.
0: Άντε να ερωτευτούμε και είναι και η Σαβέρια εδώ, ε.
1: Όχι,
0: η Βιολέτα.
1: Όχι, εδώ είμαι εγώ.
0: Εσύ είσαι εκεί.
1: Η Σαβέρια
0: τα έχω κάνει. Χαμός.
1: Δεν πειράζει.
0: Σωστά. Συγγνώμη, θα επανέλθω.

0: Ένα πεφταστέρι λοιπόν, το οποίο τον μπουρδουκλώσαμε λίγο. Είπαμε ότι άλλο ήταν να το πει. Όχι, εγώ το μπέρδεψα με το playlist. Σκύλια, συγγνώμη, απολογούμε. Λοιπόν, ένα πεφταστέρι. Τι ευχή μπορεί να κάνεις?
1: Να κάνω ευχή να είμαι γερός και δημιουργικός. Για μένα. Αν δηλαδή ρωτάς για μένα.
0: Για σένα.
1: Αν είναι προσωπική ευχή. Αυτό εύχομαι. Και αυτό εύχομαι και για όλους τους ανθρώπους. Γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, βλέπω ότι η δημιουργικότητα είναι σαν ένα πολύ ωραίο, σαν ένα πολύ ωραίο καράβι, το οποίο όσο το φροντίζεις, τόσο θα συνεχίσει να σε ταξιδεύει.
0: Έτσι είναι. Και ξέρεις τι, αν είσαι εσύ καλά, και αν είσαι δημιουργικός, και αν είσαι ο καθένας από εμάς εννοώ, αυτό ταυτόχρονα μεταφέρεται και σου από πέρα, παρακάτω. Ξέρω. Δεν είναι.
1: Ξέρω.
0: Λοιπόν, έχουμε χώρο για ένα τραγούδι ακόμα. Και αυτό δεν θέλω να είναι, να μην μπει το κομμάτι που λέει Σαβέρια.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και θέλω με αυτή την ευκαιρία να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να κάνουμε ένα, ξέρεις, ήρθε η ευχή και έκατσε. Θα έχουμε και συναυλία, θα τα ακούσουμε live
1: σήμερα,
0: τα κομμάτια.
1: Σήμερα, στην μουσική σκηνή Μακάρι. Σήμερα 14 Μαΐου.
0: Ναι, γιατί εμείς ηχογραφούμε και θα το ακούσουμε την εκπομπή αργότερα. Δεν έχει σημασία, στην Αθήνα.
1: Έχει σημασία. Παρουσιαζόμαστε στη μουσική σκηνή Μακάρι. Έχω καλεσμένη τη Σαβέρια. Οπότε θα πούμε και τα τραγούδια του δίσκου και τραγούδια που όλοι αγαπάμε. Και θα έρθει και η Σαβέρια να τραγουδήσουμε μαζί.
0: Να γίνει μια σαν παρουσίαση.
1: Ναι, αλλά με τη Σαβέρια γενικά θα κάνουμε πράγματα και το καλοκαίρι. Οπότε πολύ σύντομα θα.
0: Υπάρχουν νέα, οπότε συντονιστείτε, μπείτε στα social media.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι το Ελευθέρι, γιατί εκεί πια τα μαθαίνουμε όλα. Έτσι, αυτό είναι το σημείο των καιρών.
1: Okay. Το σημείο των καιρών και. Εντάξει,
0: έχει την επιδραστικότητά του και έχει το καλό, γιατί είναι πολύ πιο άμεση επικοινωνία με τον κόσμο. Έτσι.
1: Έτσι,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ, που ακούσαμε όλα τα τραγούδια. Θα απολαύσεις λίγο τον καφέ σου, μην ανησυχείς καθόλου, γιατί ξέρετε, παραγγείλε μας, άργησε, δεν πειράζει. Ήρθε όμως. Λοιπόν, πάμε για το κομμάτι της Σαβέρια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς συνεχίζουμε κανονικότητα για το τέταρτο ημιωράκι για σήμερα.

0: 2000 FM.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
4: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
5: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
4: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
5: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
10: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
11: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Πάμε.
14: Θα πάμε στα γνωστά.
15: Θα πάμε στο δικό μας.
14: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
15: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
14: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
15: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
14: Εκεί θα πάμε.
15: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
14: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
15: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
14: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
16: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
17: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
18: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
19: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
20: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
20: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
21: Τι θα φάμε σήμερα?
22: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
21: Δηλαδή?
22: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
21: Τι έχει το μενού?
22: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
21: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
22: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
21: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
22: Έτοιμο.
21: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
22: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
21: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
22: Αγίου Νικολάου 6.
21: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
22: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
23: 2000 FM.
24: Έλα με πάλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις.
0: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε, συγχαρητήρια, το πέτυχες και αυτό. Καλά τα λέει ο Γιώργος Κακοσέως. Εδώ είμαστε και σε ποιον έχουμε να δώσουμε συγχαρητήρια σήμερα? Σε μένα ένα περαστικά, όπως ακούτε, αρκεί. Γιατί μάλλον κρύωσα, ναι, συμβαίνουν και το Μάιο κάτι τέτοια. Πολλά συμβαίνουν, θα τα πούμε όλα. Περισσότερα όμως, όπως πάντα, αυτά που έχουμε να ακούσουμε με Φρένο Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Βίκυ Χατζάκη και σήμερα στην παρέα σας.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους. Χίλιες σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε. Τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

Όλα αυτά που είχε τάξει, και αυτό ήταν βέβαια ο Γιώργο Σαμπάνη. Τώρα και η Άννα Βύση έχει τάξει πάρα πολλά για τι δύο συναυλίε, μου φαίνεται, που θα κάνει στο ΟΑΚΑ το Σεπτέμβριο. Ακούγονται πάρα πολλά για μια υπερπαραγωγή που ούτε καν ξένα ονόματα δεν έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα μας. Για να δούμε, και για την ώρα ας την ακούσουμε. Αιγαίο.

0: Ο έρωτας γράφεται μωρό μου. Αυτός είναι ο Πάνος Μουζουράκης και βέβαια η Έλληνα Παπαρίζου. Νομίζω η μία και μοναδική παιδιά που μας έχει φέρει τη νίκη από το Eurovision. Και βέβαια ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Ακύλα μας που έδωσε όλη την ψυχή σε όλο αυτό. Και μια χαρά και η δέκατη θέση. Μην παραπονιόμαστε και μην πηγαίνουμε πάντα για πρωτιές. Αυτό το λέω, ξέρετε τώρα, για όλους τους λόγους που μπορείτε να φανταστείτε και που δεν θέλω να επεκταθώ κιόλας σε αυτούς. Και για τα παιδιά μας που δίνουν πανελλήνιες, που δίνουν απλές εξετάσεις. Σίγουρα αυτές οι εξετάσεις, παιδιά, και κάθε είδους εξετάσεις, δεν είναι και δεν αξίζουν να είναι και οι τελευταίες της ζωής μας. Αυτή είναι η ζωή, προχωράμε με χαμόγελο, με προσπάθεια και όλα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν στο τέλος, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε πάντα.
1: Ωρα για μας, μ' αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω. Η μοναξιά μου στο δεξί

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και το ναι το έχει ακούσει και νομίζω σε όλα ναι του λένε. Γιατί όλα του πάνε μια χαρά και πάντα έτσι δηλαδή. Ετοιμάζεται να γίνει και δεύτερη φορά μπαμπάς και ένα καλοκαίρι που πάλι θα τον ακούμε, ειδικά με αυτό το τραγούδι. Πες μου το ναι, ηχούν καμπάνες, είναι και νησιώτικο. Έχουμε ανάγκη από ελληνικές θάλασσες, έχουμε ανάγκη από ξένιαστες στιγμές και χαρούμενες. Έτσι, από αυτές που μας κάνουν να χορεύουμε, ακόμα και αν δεν ξέρουμε τα βήματα. Αυτό είναι το θέμα. Να μπαίνουμε στο χορό, ακόμα και αν δεν ξέρουμε τα βήματα. Κρατήστε το.

Αυτός είναι ο λογαριασμός Κατερίνας Λιόλιου και λίγο πριν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο, ένα ζευγάρι που έγινε Σούσουρο πριν από 2 καλοκαίρια περίπου και συνεχίζει να προκαλεί ειδήσεις διάφορες. Είναι βέβαια και η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα. Τους περίμενα να παντρευτούν από εδώ, τους περίμενα να παντρευτούν από εκεί. Τελικά την έσκασαν τα παιδιά και πολύ καλά έκαναν κιόλας, μιας και ήθελαν αυτό να το κρατήσουν προσωπικό. Ένα ωραίο απόγευμα του Μάη, πριν κάνα 2 εβδομάδες, ένα εκκλησάκι κάπου στην Πλάκα, μεταμόρφωση Σωτήρου συγκεκριμένα, με λίγους και εκλεκτούς. Και όσο για τους εορτασμούς και τα πανηγύρια, αυτά ξέρετε, θα τα δούμε όλα έτσι κι αλλιώς στο Instagram.

Αυτό, αυτό θέλουμε. Εκείνο το αεράκι που θα μας πάει μακριά. Εμάς, μαζί με το σώμα, γιατί για την ώρα μας παίρνει τα μαλλιά, μας παίρνει τα αυτιά και λίγο την έχουμε ακούσει όλοι. Έτσι, ένα ψιλοκρύωμα μέσα στην καρδιά του Μάη, νομίζω το έχουμε τσιμπήσει κάμποση. Περαστικά σε εσάς, περαστικά και σε μένα, εδώ καθώς ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με Φρένο, Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Εδώ είναι η Βίκυ Χατζάκη. Μην ξεχνάτε, στο τέλος του τρίτου ημίωρου πάντα έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου με μια έξτρα ενότητα ευζήν, θα έλεγα. Έτσι, μείνετε εδώ. Σε λιγότερο από μισή ώρα θα την ακούσουμε και σίγουρα αυτό θα μας κάνει και πάρα πολύ καλό, μπορώ να σας πω, ειδικά αν το εφαρμόσουμε.

0: Club. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αυτός ήταν ο Χάρης Βαρθακούρης που άνοιξε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας, που σημαίνει δεύτερη ώρα λοιπόν και τελευταία. Και γιατί όχι και η καλύτερη, Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Καλώς ήρθατε κι εσείς που τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Ίσως μας ακούτε από κάποια παραλία. Κάντε μια βουτιά και για μας. Εμείς εδώ κάνουμε βουτιά στα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια.

Εκεί που λες τα έχω δει όλα. Ναι, έρχεται κάποιος και σου λέει σου ορκίζομαι ακόμα τίποτα. Δεν είδες τίποτα, τέλος πάντων. Αυτό που είπε μόλις ο Νίκος Μακρόπουλος με τα δικά του λόγια, πολύ καλύτερα από μένα. Και έρχεται να το συμπληρώσει και η Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα ολοκένουργιο τραγούδι που ήδη όμως κάνει χαμό. Για πάμε, είναι το Φορτηγό.

0: Με λίγα λόγια θα το πω και εγώ, γιατί πάντα μου άρεσε ο Νίκος Οικονομόπουλος από τότε που είχε πρωτοβγεί στα πράγματα με τις αντάβγες, αν θυμάστε. Ναι, πάντα είχε όμως κάτι ξεχωριστό. Με λίγα λόγια λοιπόν, έτσι, γιατί μας αρέσουν τα λίγα λόγια, γιατί μας αρέσουν τα πολλά τραγούδια, και όταν λέμε αυτά τα λόγια θέλουμε να είναι και ωραία. Ωραία λόγια τώρα λοιπόν από την Ξένια Κούρτογλου και σε λίγο και πάλι μαζί με τη Βίκυ Χατζάκη.
1: Αν σκεφτείτε όλα αυτά που σας συμβαίνουν καθημερινά και διαχρονικά, μπορείτε να τα κατατάξετε σε δύο βασικές ομάδες, στις επιτυχίες και στις αποτυχίες. Και όπως είναι φυσικό, αισθάνεστε χαρά για το πρώτο και απογοήτευση, θυμό, θλίψη ή ενοχές για το δεύτερο. Όμως, επειδή όλα στη ζωή είναι πολύτιμα, θα μοιραστώ τα 4 βήματα της κορυφαίας τεχνικής του αναλογισμού, που πιστεύω πως θα σας βοηθήσουν να αξιοποιείτε κάθε εμπειρία σας και να βγαίνετε κερδισμένοι μέσα από αυτήν, όποια προσωρινή έκβαση κι αν είχε. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε πως πρόσφατα είχατε ένα μεγάλο συμβόλαιο που περιμένατε να κλείσει και ο πελάτης το ακύρωσε. Πώς βοηθάει ο αναλογισμός? Στο νούμερο 1, αναρωτηθείτε τι ακριβώς έγινε. Περιοριστείτε στα αντικειμενικά γεγονότα, χωρίς δικές σας ερμηνείες ή υποθέσεις. Γράψτε πότε σας ζήτησε ο πελάτης την πρόταση, πότε τη στείλατε, πότε χρειάστηκαν επεξηγήσεις ή αναθεώρηση στα οικονομικά, πότε και πώς ανταποκριθήκατε. Δηλαδή, μόνο τα γεγονότα και τίποτε άλλο, ώστε να μπορείτε να προχωρήσετε στο δεύτερο βήμα, όπου θα αναρωτηθείτε: εγώ τι έκανα μέσα από αυτά τα γεγονότα? Πώς λειτουργήσα? Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, έδωσα αρκετή ενέργεια, σκέψη και δημιουργικότητα να ετοιμάσω την πρότασή μου για αυτή τη δουλειά? Ασχολήθηκα με τις ανάγκες του πελάτη και όχι μόνο με τις δικές μου? Έστειλα την πρόταση στην ώρα της? Έκανα την κατάλληλη υποστήριξη όταν εκείνος ζήτησε επεξηγήσεις? Έδωσα καλύτερες τιμές ή κάποιες παραπάνω εναλλακτικές? Με άλλα λόγια, έδωσα το maximum που μπορούσα? Στο νούμερο 3, αξιολογήστε πώς μπορεί η δική σας συμπεριφορά να έφερε αυτά τα αποτελέσματα ή όχι. Εξετάστε προσεκτικά και αντικειμενικά κατά πόσον τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από τη δική σας στάση, οφείλονται εξ ολοκλήρου στην άλλη πλευρά ή έχουν συμβεί και τα δύο. Ψάξτε αν η αντίδραση του άλλου μπορεί να οφείλεται σε δικές σας συμπεριφορές ή επιλογές. Γιατί μέχρι να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα, μεσολαβεί μια διάδραση μεταξύ των δύο πλευρών. Σίγουρα δεν μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή της άλλης πλευράς, όμως μπορείτε να βρείτε σε ποιο βαθμό την επηρεάσατε εσείς. Και τέλος, στο νούμερο 4. Έχοντας πάρει τη γνώση, το μάθημα, καταγράψτε τι θα κάνω την επόμενη φορά, τι έμαθα μέσα από αυτή την εμπειρία. Στα προηγούμενα βήματα εντοπίσατε αρκετές πληροφορίες ώστε να ξέρετε πώς μπορείτε να λειτουργήσετε καλύτερα στο μέλλον. Μένοντας στο συγκεκριμένο παράδειγμα με τον πελάτη που δεν έκλεισε το συμβόλαιο, έχετε μάθει όχι μόνο τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε κατά τη διάρκεια της προσφοράς και της διαπραγμάτευσης, αλλά και κάποια περισσότερα πράγματα. Για παράδειγμα, μήπως χρειάζεται να γνωρίζετε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών σας, μήπως να διευρύνετε το πιθανό σας πελατολόγιο ή τις υπηρεσίες σας, μήπως να μελετήσετε καλύτερα τον ανταγωνισμό σας και να εξελιχθείτε. Την πολύτιμη διαδικασία του αναλογισμού μπορείτε να την εφαρμόζετε όχι μόνο στα επαγγελματικά σας, αλλά και στις προσωπικές, φιλικές, οικογενειακές σας σχέσεις και να βγαίνετε πάντα κερδισμένοι. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Εδώ είμαστε λοιπόν και ξεκινήσαμε αυτό το τελευταίο ημίωρο με τον Νίκο Βέρτη. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε και εσείς που τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Αλήθεια, τι άμυνες έχετε υψώσει μπροστά σας, μέσα σας. Μήπως πρέπει να το ξανασκεφτείτε, πολλές φορές είναι θέμα επιλογής το να πηγαίνουμε με τη ροή και να αφινόμαστε λίγο στα πράγματα, έτσι, ώστε να έρχονται με έναν τρόπο φυσικό. Απλά να είμαστε πάντα έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε όπως και αν έρθουν τελικά. Για κάποιες άμυνες μιλάει ή μάλλον τραγουδάει επί του παρόντος και η Πέγκυ Ζήνα. Πάμε να την ακούσουμε και εμείς εδώ είμαστε.

Έτσι, σαν έρωτας φωτεινός νομίζω, για κάθε ηλικίας γυναίκα είναι ο Σάκης Ρουβάς. Πραγματικά, πόσο του πάει και η τηλεόραση. Και για τη συνέχεια κάποιος που δεν τον έχουμε δει στην τηλεόραση να παρουσιάζει κάτι, αλήθεια είναι. Και δεν είμαι και καθόλου σίγουρη ότι θα το ήθελε. Είναι πάντως πάρα πολύ καλός αυτό που κάνει ο Θοδωρής Φέρης, έτσι κι αλλιώς.

0: βέβαια, αν κερδίσω. Whatever.
1: Whatever. Εμείς αυτό κρατήσαμε και τη 10η θέση που πολύ την ευχαριστηθήκαμε μαζί με όλη τη διαδρομή βέβαια του Ακύλα μας. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Χαρήκαμε πολύ που τον είδαμε να το ζει, να το απολαμβάνει και ο ίδιος όσο μπορούσε περισσότερο. Συγχαρητήρια Ακύλα, ευχαριστούμε και πάλι. Και ευχαριστώ βέβαια και όλους εσάς που ήσασταν εδώ δύο ολόκληρες ώρες. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση. Δύο ώρες ήμασταν παρεούλα, το ίδιο θα κάνουμε και αύριο. Πολλά φιλιά σε όλους.
2: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

νέα εβδομάδα, νέα εκπομπή και βεβαίως νέα τραγούδια, όπως έχετε καταλάβει. Ξελογιάστρα μας τραγούδισε ήδη Αδάμου στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Είναι το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector και την AFI. Κώστας Ιτόπουλος μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες σήμερα και 2 ώρες αύριο. Σας έχω πολλά καινούργια τραγούδια, τα οποία μπήκαν τούτη την εβδομάδα μέσα στη 40. Στο νούμερο 39 έχουμε «Καλά να περνάτε» την Δέσποινα Βανδύ, παραμένει μες στη 40 η Δέσποινα, και μετά, προσέξτε, στο 38, Διονύσης Χινάς, «Καιρό είχαμε να τον ακούσουμε», «Δεν είναι σπίτι σου», και στο 37, «Ένα όνειρο βαθύ» από την υπέροχη Κλαβδία.

Κλαβδία, η γλυκιά Κλαβδία, όνειρο βαθύ, το νέο της τραγούδι στο νούμερο 37. Στο ξεκίνημα της εκπομπής σας είπα ότι έχουμε πολλά καινούργια τραγούδια και έχουμε και ένα ωραίο ντουέτο διαφορετικό. Η Δάφνη Λόρενς μαζί με τον Νίκο Απέργη θα μας τραγουδήσουν ίσως αύριο το κομμάτι στο 36 εδώ στο ελληνικό Top 40. Μια πληγή.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

0: τα έχω βρει, τον εαυτό μου.
1: Πολύ σημαντικό πράγμα στην εποχή μας. Νομίζω σε κάθε εποχή να τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Ο Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου στο 35. Στο 34, αχ καρδιά μου, Κωνσταντίνος Αργυρός, μία θεσούλα πιο πάνω. Στο 33, μου έλειψες πολύ, σας έλειψε ο Νίκος Βέρτης. Θα τον ακούσουμε σε λίγο.
2: Μες στα χαράματα,

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

ξανά. Όνειρο θα είναι ξανά. Ο Θοδωρής Φέρης μας τραγούδησε ένα κομμάτι που είναι βεβαίως παραμένει μες στη σαραντάδα. Βέβαια θα τον ξανακούσουμε και αύριο μες στην πεντάδα με το «Είπες». Τώρα, εξαίρεση εσύ. Θα μας τραγουδήσει η Ιουλία Καλυμάνη στη συνέχεια. Την άλλη ώρα, Κώστας Ζητόπουλος και πάλι μαζί σας, που αλλού με το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart από την AFPI, το ελληνικό Top 40.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Γεια σας φίλοι και φίλες, να είμαστε και πάλι παρέα. Είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε μαζί. Ακούτε το επίσημο ελληνικό Airplay Chart της χώρας μας, το ελληνικό Top 40. Αυτός ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα στο νούμερο 30 και το καινούριο του τραγούδι που είναι μια ωραία επίθεση στο 29 βρίσκεται μία θέση πιο πάνω και βεβαίως ξανά Νίκος Μακρόπουλος.

0: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

Δεν γίνεται. Εντάξει, όλα γίνονται. Θέλει να υπάρχει, να λέμε το στραβωτοδίκαιο. Ο Γιάννης Πλούταρχος στο 27. Μία δεσούλα πιο κάτω, βέβαια, είχαμε τη Λένα Ζευγαρά με τα μαύρα φεγγάρια της στο 28. Κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί για 2 και 2 ώρες. 2 ώρες σήμερα, 2 ώρες αύριο. Για να ακούσουμε τι άλλο, καλέ. Να ακούσουμε τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, δηλαδή αυτά που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους σταθμούς της χώρας. Τι έχουμε στο 26. Βρέχει. Αυτό που λέμε πέρα βρέχει και Αναστασία.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Το υποσυνείδητο με την Κέτι Γαρμπή στο 25. Για να δούμε πόσο ψηλά μπορεί να πάει το κομμάτι. Καινούριο είναι, φρέσκο είναι, βλέποντας και κάνοντας. Άλλωστε, είχαμε και τον σύζυγο στο ξεκίνημα της εκπομπής, τον Διονύση Σχοινά, με καινούριο τραγούδι και αυτός, που είχαμε να τον ακούσουμε πολύ καιρό, πρέπει να σας πω. Από το 25 πάμε στο 24. Νερό, Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζη, και στο 23 σε λίγο, Τα Μάτια Σας 14 με τον Ηλία Βρετό.

0: Η Άννα Βύση μας τραγούδησε εξαίρεση και αυτό πολύ καιρό μέσα στο ελληνικό Top 40, είναι στο 22. Ο Απών είναι παρόν και το κομμάτι του όχι μόνο αντέχει, παιδιά, σιγά σιγά ανεβαίνει το ρεμπέτικο, είναι στο 21 και εγώ μόλις τώρα πήρα χαμπάρι ότι περάσανε δύο ολόκληρες ώρες. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου. Αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί, γιατί πρέπει να ακούσουμε από το νούμερο 20 μέχρι το νούμερο 1 για να δούμε τι γίνεται εκεί. Από τον Κώστα Στόπουλο, φιλάκια πολλά, αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί με το ελληνικό Top 40 από την AFPI.
1: Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 2000 FM.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
2: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Και κάπως έτσι φτάσαμε πάρα πολύ έτσι στο Μάιο, βαθιά θα έλεγα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για δύο ολόκληρες ώρες να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ένας Μάιος που για κάποιους είναι αρκετά εύκολος εντός και εκτός εισαγωγικών, για κάποιους άλλους που δίνουν εξετάσεις, μιλάω για τα παιδιά που έχουν μπει και αυτά στο ρυθμό των εξετάσεων. Καλή επιτυχία σε όλους. Εγώ αυτό που θέλω να πω, και θυμώντας έτσι κάποια παλιά μου χρόνια, νομίζω ότι το άγχος είναι πολύ κακός σύμβουλος, οπότε θέλει ηρεμία, ψυχραιμία. Όχι πολλά ξενύχτια γιατί κουράζουν τον οργανισμό. Πειθαρχία ίσως να θέλει, καλή διατροφή, πολύ καλή διατροφή. Και μάλιστα σήμερα θα συζητήσουμε και κάποιες τροφές που βοηθούν και στη συγκέντρωση και στο διάβασμα, αλλά και για μας τους πιο έτσι μεγάλους, ποιες τροφές βοηθούν στο να είμαστε πιο αποδοτικοί στη δουλειά μας.

Και μιας και ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή έτσι, με στόχους, με εξετάσεις, με πειθαρχία, που φυσικά είναι ένα θέμα που αφορά μικρούς και μεγάλους, για να πετύχουμε οτιδήποτε έχουμε βάλει στο μυαλό μας, είτε αυτές είναι εξετάσεις, είτε αυτές είναι για να πετύχουμε στο πανεπιστήμιο, είτε αυτές είναι για να πετύχουμε κάτι καλύτερο στη δουλειά. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένοι στόχοι, αλλά πρέπει και εμείς να είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, λιγότερα πάρτι, λιγότερη τηλεόραση, λιγότερο κινητό, να κάνουμε κάποια οικονομία δυνάμεων αλλά και χρημάτων, ίσως χρειαστεί δηλαδή κάποια έξτρα εκπαίδευση, να κόψουμε τα ξενύχτια, να κοιμόμαστε αργά. Για να πετύχουμε λοιπόν πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερο ζήλο σε μάθηση, σε διάβασμα. Αν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε ένα όνειρο, φυσικά πρέπει να κάνουμε αποταμίευση, επένδυση και γιατί όχι, για τους μεγάλους το λέω, και μία παράλληλη δουλειά προκειμένου να αποκτήσουμε αυτό που ονειρευόμαστε. Και για να το πούμε και πολύ απλά, τα δύσκολα φέρνουν πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον

0: εκείνος που για σένα.
1: Πάμε και στο αστρολογικό μας παιχνίδι, στο αστρολογικό παιχνίδι της ημέρας, πώς τελειώνει κάθε ζώδιο μία σχέση. Ο κριός είναι άμεσος και ξεκάθαρος. Όταν αποφασίζει ότι κάτι τελείωσε, απλά το ανακοινώνει. Ο Ταύρος αργεί πάρα πολύ να πάρει μια απόφαση γιατί μισεί τις αλλαγές, όμως μόλις την πάρει είναι οριστική και αμετάκλητη. Σου το λέει πάρα πολύ ήρεμα, χωρίς φωνές, και το κρατάει σταθερά και πρακτικά. Ο Δίδυμος, όταν θέλει να τελειώσει μια ερωτική σχέση, θα μιλήσει πολύ, θα αναλύσει τα πάντα από όλες τις πλευρές, θα αλλάξει γνώμη και 2-3 φορές και στο τέλος μπορεί και να σου πει να μείνουμε φίλοι. Καρκίνος, δυσκολεύεται πάρα πολύ να χωρίσει, δυσκολεύεται πάρα πολύ να πληγώσει τον άλλον, προτιμά να απομακρυνθεί σιγά σιγά. Ο Λέων θα κάνει μια θεατρική, περήφανη και αξιοπρεπή συζήτηση, θέλει να φύγει με το κεφάλι ψηλά. Οι Παρθένοι χωρίζουν πολύ αναλυτικά και πολύ πρακτικά, θα σου δώσει μια πλήρη λίστα με τους λόγους, τι πήγε στραβά και τι θα μπορούσε να έχει πάει διαφορετικά.

0: 2000 FM.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες όπελ.

Πάμε να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι μας. Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας μετά το break το διαφημιστικό και συζητάμε το αστρολογικό μας παιχνίδι, πώς χωρίζει κάθε ζώδιο. Ο Ζυγός είναι πολύ διστακτικό ζώδιο, θα καθυστερήσει όσο περισσότερο γίνεται, θα πει χρειαζόμαστε χρόνο, ας το σκεφτούμε, θα προσπαθήσει να το κάνει όσο πιο ευγενικά και ανέμακτα γίνεται, γιατί μισεί τις συγκρούσεις αλλά και το πολύ δράμα. Ισχύει γιατί είμαι Ζυγός. Σκορπιός δεν τελειώνει απλά τη σχέση, την καταστρέφει ολοκληρωτικά, είτε με έντονη δηλητηριώδη κουβέντα και αποκαλύψεις, είτε με παγωμένη σιωπή και πολλή εκδίκηση. Το Ξώτης δεν νιώθει πια ελεύθερος, το λέει με ειλικρίνεια, με ελαφρότητα και στο μυαλό του έχει την επόμενη περιπέτεια. Εγώ καιρός, ψυχρός, λογικός και πρακτικός, σου λέει καθαρά τους λόγους, βάζει τελεία και προχωράει. Ο Υδροχός απομακρύνεται σταδιακά και σου το ανακοινώνει πολύ λογικά, στο ανακοινώνει σχεδόν αποστασιοποιημένα. Τα Ψάρια έχουν το δράμα μέσα τους, το λένε πολύ μαλακά, συχνά βέβαια δεν είναι και πολύ ξεκάθαροι ή εξεφανίζονται και χωρίς να πούν τίποτα. Έπεσε.

Έλα λοιπόν, σου έξω το μικρόφωνο. Πάμε να δούμε αυτές τις τροφές που νομίζουμε ότι είναι υγιεινές, αλλά ίσως και να μην. Το μάρκετινγκ, παιδιά, πολλές φορές κάνει τόσο καλή δουλειά που κάποιες τροφές φαίνονται υγιεινές ή τουλάχιστον έτσι τις προωθούν, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου. Εγώ βέβαια να πω εδώ ότι κάποιες τροφές μπορεί να είναι υγιεινές, αλλά όταν δεν υπάρχει μέτρο, με ξηρή καρπή, να φέρω ένα παράδειγμα, είναι υγιεινή διατροφή, αλλά όταν τρως μισό κιλό κάθε μέρα, δεν γίνεται να αδυνατήσεις με ξηρούς καρπούς. Οι ξηροί καρποί έχουν πολύ συγκεκριμένη χρήση. Είναι λίγο πριν την προπόνηση, είναι μετά την προπόνηση. Είναι για κάποιες μέρες που μπορεί να μην έχουμε φαγητό μαζί μας και να τις έχουμε στο γραφείο, στη δουλειά. Δεν είναι να μασουλά συνέχεια. Λοιπόν, και με τα smoothies. Λίγη, παρακαλώ, έτσι συγκράτηση. Φαίνεται σαν την πιο υγιεινή επιλογή για πρωινό, αλλά όταν έχει φρούτα, όταν έχει πολυμέλι, όταν έχει γκρανιόλα, όταν έχει διάφορα έτσι toppings, μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 600-800 θερμίδες, σύν του ότι έχει και πάρα πολύ ζάχαρη ένα σμούθι. Σαλάτα εστιατορίου που δεν τη φτιάχνεις εσύ, μπορεί να φαίνεται ασφαλής επιλογή, αλλά έχει dressing, κρουτών, στυρί, καπνιστά υλικά, μπορεί να έχει περισσότερες θερμίδες και από ένα μπέργκερ. Γιαούρτι με γεύση. Το σκέτο γιαούρτι είναι εξαιρετικό. Όμως όταν του βάζουμε μισό κιλό ζάχαρη, λίγο και ξηρό καρπό μαζί. Επίσης, αβοκάντο τόστ με ολικής άλεσης ψωμί. Το αβοκάντο είναι εξαιρετικό, αλλά πολύ πυκνό σε θερμίδες. Το ψωμί ολικής άλεσης συχνά περιέχει και προσθήκη ζάχαρης, οπότε καταλαβαίνεις ότι θέλει λίγο μέτρο.

Και επειδή πιάσαμε αυτή την κουβέντα για διατροφή, εγώ θα έλεγα λίγο να μιλήσουμε για αυτό το, επειδή έρχεται και καλοκαίρι, για αυτό το επίμονο λίπος που εμφανίζεται στη κοιλιά σε άντρες και γυναίκες. Θέλει αρκετή δουλίτσα και θέλει και θερμιδικό έλλειμμα. Η απώλεια λίπους, παιδιά, είναι ξεκάθαρα θέμα κουζίνας, έτσι. Όσο γυμναστική και αν κάνεις, αν πας και τρως, φυσικά θα συσσωρευτεί στην κοιλιά. Άρα, για να φύγει το λίπος από την κοιλιά, χρειαζόμαστε μικρό θερμιδικό έλλειμμα, πολύ πρωτεΐνη, φυσικά να κάνουμε τη διαδικασία πιο εύκολη για να το κρατήσουμε αυτό το πρόγραμμα, και ποιοτικό φαγητό. Κάνουμε λάθη. Ξεκινάμε μία δίαιτα εξαντλητική και μετά πέφτουμε με τα μούτρα στο φαγητό. Και εκεί κολλάει η ζυγαριά. Φαύλος κύκλος δηλαδή. Άρα, ξαναλέω, μικρό θερμιδικό έλλειμμα, αρκετή πρωτεΐνη, βάρη, γυμναστική, βιταμίνες εννοείται, ύπνος, πάρα πολύ νερό και το πιο σημαντικό, πρέπει να ξεκουραζόμαστε, όχι πάρα πολύ γυμναστική. Γενικά οι υπερβολές δεν βοηθούν ποτέ και δεν κάνουν καλό υπερβολές.

0: λέει.
1: 2000 FM.
2: Έλα μερτώλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσο.
3: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Μια μελαγχολική μελωδική γραμμή, ομολογία να γίνω τακτική, να ενωθεί. Εγγραφή σκοτειμένα, να μνηθεί, εμπορεγγυμένη, εκεί ζητάει ζωή, ομολογή κάθε στιγμή. Νοκάλα διακοπά, μια μελαγχολική μελωδική γραμμή, που είναι ψαχνή ρομή, θα ακουστεί, είναι γραφή σκοτεινή.

χρονών, 14 κάπου εκεί. Το hip hop μου πήρε την καρδιά και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ, απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις ένα

μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία. Προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει με μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σιγά σιγά σκάει και το τηλεοπτικό λίγο, η αλήθεια είναι. Πολλές μεταγραφές, πολλά ακούγονται. Έχουμε μπόλικο ρεπορτάζ. Εμείς βέβαια σήμερα ασχοληθήκαμε και με τη διατροφή μας, ασχοληθήκαμε και με τα αστρολογικά μας. Τι θα έλεγες τώρα βέβαια να κάνουμε και μια πολύ ωραία συνταγούλα. Εύκολη παρακαλώ, είπαμε όσο το καλοκαίρι πλησιάζει και έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, δεν είναι ανάγκη να μαγειρεύουμε και να καθόμαστε πάρα πολλές ώρες στην κουζίνα. Προτιμάμε λοιπόν συνταγές που είναι πάρα πολύ εύκολες, ιδανικά και θρεπτικές και τέλος πάντων συνταγές που δεν σε θέλουν πάρα πολύ ώρα πάνω στην κατσαρόλα, έτσι. Και δεν, δηλαδή θα μου πεις το χειμώνα μαγείρευες πιο εύκολα, όχι. Σε πολύ πολύ λίγο λοιπόν μια πανεύκολη ζάμπονο τυρόπιτα εξπρές που θα τη φτιάξουμε στην τοστιέρα.

Έλλη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να σου δίνει μια πολύ ωραία συνταγή, εξαιρετική, ζαμπονοτυρόπιτα express στην τοστιέρα για να μην βασανιζόμαστε. Θέλουμε δύο μεσαίες τορτίγες, ένα αυγό, 50 ml γάλα, μπορείς να βάλεις και φυτικό, 100 γραμμάρια κίτρινο τυρί που λιώνει ή γκούντα ή κασέρι, 100 γραμμάρια ζαμπόν ή γαλοπούλα ψιλοκομμένο. Εγώ θα σου πω, αν σου έχει περισσέψει και κοτόπουλο, μπορείς έτσι λίγο να το κόψεις κομματάκια κομματάκια και να βάλεις και κοτόπουλο. Αλάτι και μαύρο πιπέρι με μέτρο λόγω των τυριών το πιπέρι και ρίγανη έτσι για το άρωμα. Πάμε στην εκτέλεση. Παίρνουμε τις δύο τορτίγες, τις τυλίγουμε σε ρολό και με ένα ψαλίδι κουζίνας τις κόβουμε σε λεπτές ροδέλες, έτσι, σαν κορδέλες φαντάσου, έτσι το κάνεις εικόνα. Σε ένα μπολ χτυπάμε το αυγό μαζί με το γάλα, το αλάτι και το πιπέρι. Προσθέτουμε το τυρί, το ζαμπόνι αν θέλουμε εμείς κοτόπουλο ή γαλοπούλα και τη ρίγανη. Τέλος ρίχνουμε μέσα τις κομμένες τορτίγες και τις ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά στο μπολ. Ώστε να απορροφήσουν βέβαια οι κορδελίτσες μας, οι τορτίγες μας δηλαδή, το υγρό μείγμα και να βραχούν ομοιόμορφα. Και απλώνουμε μία λαδόκολλα στον πάγκο μας, αδειάζουμε το μείγμα στο κέντρο και το στρώνουμε ώστε να πάρει ένα τετράγωνο σχήμα. Διπλώνουμε τη λαδόκολλα σαν φάκελο, κλείνοντας καλά το μείγμα μέσα. Τοποθετούμε το πακέτο στην προθερμασμένη ψιστιέρα μας, το στιέρα μας, και το ψήνουμε για 15 ολόκληρα λεπτά. Έτοιμο.

Έλα λοιπόν, σου έξω το μικρόφωνο σε έναν Μάιο που έχει απ' όλα. Έχει και δύο φεγγάρια. Είναι λίγο δυνατός, είναι λίγο απρόβλεπτος. Έχει τα πάνω και τα κάτω του, τα κάτω και τα πάνω του. Αλλά εγώ το μόνο που έχω να σου πω σαν Σοφία της εκπομπής της σημερινής είναι ότι ό,τι φτιάχνετε, ό,τι διαχειρίζετε, ό,τι μπορεί να διορθωθεί, δεν θέλω να το παίρνεις κατάκαρδα. Τα πιο σημαντικά είναι αυτά που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Και αν έχεις την υγεία σου, αν έχεις τους φίλους σου, αν έχεις την πίστη σου, αν έχεις τον άνθρωπό σου, θεωρώ και μια εργασία που αγαπάς, θεωρώ ότι έχεις τα πάντα. Ξέρεις, και καμιά φορά η γκρίνια, το μόνο που δημιουργεί, πέρα από το ανικανοποίητο φυσικά, η γκρίνια νομίζω ότι φέρνει και κάποιες αναποδιές. Οπότε λέμε δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Φυσικά και εξελισσόμαστε, φυσικά και κάνουμε όνειρα, φυσικά δεν λέω να μην θέλεις το καλύτερο ή το παρακάτω, αλλά πρώτα θα μάθεις να εκτιμάς το τώρα.

0: 2000 FM.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Για λίγο ακόμη κοντά σου, Ελένη Μανουσάκη, και σύμφωνα με έρευνα, το κουτσομπολιό μπορεί να βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα της ζωής μας. Μία μελέτη λοιπόν από το εξωτερικό που έγινε το 2024 αποκάλυψε ότι το υπεύθυνο κουτσομπολιό, το οποίο βέβαια δεν περιέχει κακία, μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική υγεία και την ποιότητα ζωής. Η συζήτηση για τους άλλους, χωρίς κακή πρόθεση, το τονίζω, ενδυναμώνει τις σχέσεις, αυξάνει την συναίσθηση και βοηθά τους ανθρώπους να κατανοούν καλύτερα τις κοινωνικές συμπεριφορές. Το κουτσομπολιό, χωρίς εμπάθεια, χωρίς έτσι, δεν είναι απλά κακία. Το κουτσομπολιό, όπως το λέει και μια φίλη μου, είναι κοινωνικός σχολιασμός. Λοιπόν, όταν υπάρχει και κάτι αθώο στο κουτσομπολιό, η αλήθεια είναι ότι κάνει καλό. Αν τώρα εντοπίσεις σε συζήτηση τοξικές ή αναξιόπιστες συμπεριφορές, όχι, τότε προκαλεί άγχος. Αλλά το αθώο το κουτσομπολιό, το απλά παρατηρώ, it's okay.

Είμαστε παρεούλα δύο φορές την εβδομάδα. Λέλη Μανουσάκη στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε τι ακριβώς φέρνει ο ουρανός, ο οποίος θα βρίσκεται στους διδύμους για 7 ολόκληρα χρόνια. Μια επταετία γεμάτη ανατροπές, αφυπνίσεις, τεχνολογικές εξελίξεις που θα αλλάξουν την καθημερινότητα αλλά και τις σκέψεις μας. Ο πλανήτης της Επανάστασης ενεργοποιεί την επικοινωνία, τις μετακινήσεις στα social media, τη γνώση αλλά και τις σχέσεις, φέρνοντας ξαφνικές αλλαγές και νέες προοπτικές για όλα τα ζώδια. Η πληροφορία θα τρέχει πολύ πιο γρήγορα από ποτέ και θα χρειαστεί να μάθουμε να προσαρμοζόμαστε άμεσα, δεν θα έχουμε και άλλη επιλογή. Ό,τι θεωρούσαμε δεδομένο αλλάζει μορφή, μια νέα εποχή ξεκινάει για όλα τα ζώδια, πιο ελεύθερη, πιο επαναστατική, πιο γρήγορη και πιο απρόβλεπτη από ποτέ. Και εμείς οι ίδιοι θα μεταμορφωθούμε και εμείς οι ίδιοι δεν θα αντέχουμε το παλιό.

ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Η Ελένη Μανουσάκη ήταν μαζί σου για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ξανά ραντεβού αύριο, τα γνωστά ραδιοφωνικά ραντεβού. Πιστή, πολύ συνεπής, ανυπομονώ να τα λέω μαζί σου. Και λίγο πριν σας αφήσω λοιπόν, λίγο πριν κουνήσω το μαντίλι, πάμε να δούμε πέντε πράγματα που χρειάζεται το σώμα μας. Πρώτο και καλύτερο είναι η άσκηση. Μπορούμε να συνδυάσουμε την άσκηση με αερόβιο και βάρη για βέλτιστα αποτελέσματα. Συνδύασε λοιπόν το αερόβιο με βάρη για να έχεις τα αποτελέσματα που θέλεις. Ύπνος. Το σώμα μας, ο οργανισμός μας χρειάζεται ύπνο. Πρέπει να ξεκουραζόμαστε τουλάχιστον 7 με 8 ώρες ύπνου την ημέρα. Διατροφή. Χρειαζόμαστε καθαρές τροφές χωρίς επεξεργασία και αυτό είναι το κλειδί για ένα υγιές σώμα. Ενυδάτωση, φροντίζουμε να ενυδατωνόμαστε κάθε μέρα πίνοντας 1,5 με 2 λίτρα, με βάση βέβαια τις ανάγκες του καθενός. Και τέλος, το σώμα θέλει ηρεμία, δεν αντέχει το στρες. Άρα πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το άγχος μας. Τα λέμε πάλι αύριο, φιλιά πάρα πολλά σε όλους, από την Ελένη Μανουσάκη.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo.

εγώ στα έλεγα. Καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι.